0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 690.

0: και 6940-509-658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Καλώς τον Άκια σάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και δύο,
1: βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες.

0: Όπου δεν καταλέγονται εκεί να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε. Καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι. Η φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους. Και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνει πάλι.
1: Μπράβο κυριόργο! Το αεροπλάνο!
0: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω. Δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω. Δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
2: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
3: Κρίνουμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
4: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
5: Βετούζα!
6: Εσύ μαζί, ναι, ναι, εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
7: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
1: Ναι.
7: Κύρι, κύρι. Μία λέξη.
1: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στείναξω.
7: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στείναξω.
1: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στείναξω.
7: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στείναξω.
1: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στείναξω.
7: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
5: Βετούζα, βετούζα.
6: Και εσείς
5: μαζί,
6: ναι, ναι, εσένα,
5: που σε ξέρω.
6: Και εσείς μαζί, ναι, ναι, εσένα,
5: που σε ξέρω.
8: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
9: πεπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, μπαμπί. Βλήτα.
8: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
9: καρπούζια, πεπόνια, νεκταρίνια, γιαρμάδες, βυρικόκος.
7: Μία λέξη.
1: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στείναξω.
7: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
5: Βετούζα, βετούζα.
6: Και εσείς μαζί,
1: ναι, ναι, εσένα.
6: Θα
10: σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
8: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλά. Λάχανα.
9: Πουλά λάχανα, φιλαράκι, φιλίτα, κάργα, καρπούζια, πιπόνια.
8: Για όλους τους αρχαιολόγια
1: ροχάνα. Τι Γιώργο μου.
11: Γελά.
1: Του ένι.
11: Γελά.

0: Καλά, να σου παραφέρει, Μιχάλη.
1: Δώσε. Μαύρα μακαλέ κονδόλα, μαύρα μακαλέ.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Πάρ' τον, πάρ' τον.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρετε.
0: Μπαμπή, να τον πάρει, Μπαμπή, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, λέει ο Μπαμπής.
2: Δεν πάμε.
3: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
2: Όχι.
0: Όχι,
2: άμα θέλω θα τον πάρω.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
2: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Μαλαμάς.
3: Θα έρθουμε σε επαφή.
0: Εμείς καλά ραντάσιο, γιγαντά.
2: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπεσαι.
0: Λάμπρο, τι γίνεται και στους νέους φόρους.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
3: Τώρα.
0: Έλα, Χριστό.
2: Πού.
0: Του.
2: Εδώ.
0: Βασίλη, καλημέρα.
2: Εδώ.
0: Καλά, εσύ.
2: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Έτσι, Δουρή. Γι' αυτό το λόγο ήρθαν, Δουρή. Έτσι.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Α, μπράβο. Και τον Αντώνη Μπούρα μέσα.
2: Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια.
0: Και του Μαλαμά μέσα.
3: Κυρία.
2: Ειδικά.
3: Και του Παύλο Νάκο μέσα. Και του στις πρώτες σειρές.
0: Με το...
2: Για να βλέπει καλά.
0: Πού το βρήκε αυτό, Πάπη.
2: Έρε πουτανιέρα.
3: Τι πουτα.
0: Όρμα, όρμα, Χρήστο. Όρμα.
2: Το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη.
0: Μπακλέτο.
3: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τόλο. Σα παρακαλώ επιτέλου. Προσέξτε πώ μιλάτε. Σεβαστείτε τη δουλειά μου.
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ. Τι δουλειά κάνει.
0: Και του δαλακώνει μέσα.
3: Και του δαλακώνει μέσα. Με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
0: Όπω, πάρτε τον. Όρμα τον. Πάρτε τον.
3: Πάρτε τον.
0: Να τον πάρει, να ναι.
2: Κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις.
3: Σκάβς. Σκάβς συνέχεια. Αυτό το σκάβς.
0: Έλα,
3: με τα γερμανικά σας.
0: Έλα, Χριστάκι μου.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρ' τον. Στέφανε
2: τον πέρι. Δεν μιλάρε παλικάρι για να έχουμε το καλό ρώτημα. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει καλά πια, αλλά τον παίρνει.
3: Ελεύθερο.
2: Ναι. Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Ναι. Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Γιώργο, Γιώργο.
3: Εγώ όχι.
2: Α, με έτσι φέρνει. Εσύ τον παίρνεις.
0: Λευτέρη τον πήρε, τον πήρε.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Τον πήρε.
3: Εγώ όχι.
2: Α, με έτσι φέρνει.
3: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πού είσαι, Μπαμπή.
2: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
0: Που άραξες την κουρμάρα.
2: Μια διαφορά. 25 πόντους εκεί πέρα.
3: Κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμως,
0: παραλίγο,
3: αν με καλέσεις παραλίγο, κάποια άλλη εκπομπή,
2: ναι,
3: και εγώ τον παίρνω.
0: Πάρτον, πάρτον, πάρτον.
2: Τον παίρνεις.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Σάκη Φεράλη τον πήρε. Μαστακούνας. Και Περικλής Μπαρπούτης.
2: Θα μας τρελάνε τούτο. Ωραία, και τον παίρνεις.
0: Πας παλιάρης.
3: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
3: Και όπως βλέπετε τα... μην διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση το παίρνει τους.
0: Φάρμα καρανί,
2: κατσκάρκα. Δεν πείσαι και στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Ο Κύπας τι κάνει
2: φαρμακαρανίκας. Μουγκάμε. Λιμού, Παναγία μου, το κακό μου βρήκε τέτοια λάμπη.
0: Γαζόνι, γαζόνι. Μπράβο Κύπα.
2: Εσύ τον παίρνεις το δε.
3: Μια ιδέα είναι όλα.
2: Μια σαρές, σαρές.
3: Τώρα πλέον ναι.
0: Πάρ' το μωράδο στο γάμο θα σου πει και του χρόνου, Βασίλη.
3: Το ομολόγω.
2: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
3: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
2: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό.
0: Τώρα ξέσφιξε Δημήτρη Κατσάρα.
2: Τρακ, τρακ.
0: Έχετε Δημήτρη Κατσάρα.
2: Τώρα τρουκ.
0: Ναι.
2: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβε. Σε
3: πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκου, σα παρακαλώ. Να μείνω χωρί δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
0: Τι δουλειά κάνει
2: και τι δουλειά κάνει.
0: Σκάβ.
2: Σκάβ.
0: Κρίνε κουντογιάννη, κρίνε.
3: Άντε.
2: Δεν μου λένε να το κάνει. Το λε έτσι. Φορά παρτίδα που λέμε. Του
0: παραδέχεται. Έρχεται.
2: Η μάνα το ξέρει.
0: Πέντε πουρα. Πέντε πουρα κρατά.
3: Ποιο πράγμα.
2: Ρε παιδάκι μου, η μάνα το ξέρει ότι εσύ.
0: Ούτουσε.
2: Το ξεφλουδίζει τα αμύγδαλο. Κλάτ και πητά και την πέτσα.
0: Γεια σου, Μιχαλά Ραντάσιο.
3: Τι ξεφλουδίζω.
0: Φάρμα πάν κασίδισε. Όρμα.
2: Η μάνα το ξέρει. Του πα το γράμμα και του φέρνει με το βουλοκέρ.
0: Με το βουλοκέρ, Χριστό. Με το βουλοκέρι, Μιχάλη.
3: Πιανού γράμμα, κύριε.
0: Αυτονού.
2: Θα μας τρελαθήσει.
0: Το Ραφαήλ του Ζήσαρου.
2: Η μάνα στο ξέρει εσύ ότι το πνίγεις. Το κνέλ.
0: Βασιλάκι. Βασιλάκι.
2: Ότι το παίρνεις και το δίνεις, λέει, μάνα στο ξέρει.
0: Ηλίας Κάργα, ρε. Ηλίας Κάργα.
2: Σοβαρά.
3: Βέβαια.
0: Και τι λέει η Δόλια, ρε.
3: Το μπαλέτο.
0: Του μπαλέτου.
2: Ο μπαλέτο.
0: Ο μπαλέτο, Σακετζιλάκι.
3: Ο μπαλέτο.
0: Α, μπράβο.
2: Κέρδισε.
0: Εσύ είσαι ήδη κερδισμένος.
3: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα. Εσύ είστε ήδη κερδισμένος.
2: Την άξα.
3: Είστε ήδη κερδισμένος.
2: Ήδη.
3: Ναι. Ήδη.
2: Ήδη.
3: Ναι.
0: Ήδη.
2: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή.
0: Αρχιμίδης.
3: Σας παρακαλώ.
2: Δεν φύγει από εδώ που θα πεις εμένα.
0: Αμαρτωλέ. Αθανασούλα σώσε μας. Αθανασούλα σώσε μας. Παπα Βασίλη.
2: Τι είδε ρε. Ήδη, ήδη. Έλα πιάσε μας.
3: Τα όνομα.
2: Τη γλίτσα.
0: Σας και παρακαλώ. Και να έχει
2: και το τούρμα.
3: Δυνατόν με το ήδη.
2: Θα σκοτώ να πεις εμένα.
0: Σας είπα ήδη
3: κύριε Τραπάπη.
2: Είπες ήδη. Τ' άκουσα.
0: Τ' άκουσα. Τ' άκουσα.
3: Τ' άκουσα. Τ' άκουσα. Τ' άκουσα. Τ' άκουσα. Τ' άκουσα. Ξεχάστε το ήδη κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανήκουστα.
2: Ανήκουστα εσείς η κυβέρνηση.
3: Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
2: Μπορείς σιγά τη δουλειά
0: που κάνεις. Τι δουλειά
2: κάνεις.
0: Σκάμψ.
2: Σκάμψ.
0: Άντε μπράβο.
3: Σας παρακαλώ με το
2: ήδη. Αυτό που σου λέω.
3: Είναι δυνατόν κύριε Τραμπάκουλα.
2: Ήδη, ήδη, όσο πω.
3: Ξεχάστε το ήδη κύριε Τραμπάκουλα.
2: Ξεχάστε.
3: Αυτά που λέτε είναι ανήκουστα.
2: Ανήκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Πες τα Γιώργο, πες τα. Πες τα καραπιάλα. Πες τα.
3: Τι νοήματα.
0: Ναι ρε.
2: Σκάμψ.
3: Πώς σκάμψ συνέχεια.
0: Σκάμψ ρε.
2: Εμείς καθόμαστε άμα αλλάξεις πάνω εκεί στην εξέδρα.
0: Να είσαι στο καλό
2: παιδί. Και βλέπω εκεί και αυτές κάναν νοήματα.
0: Κάναν νοήματα φάρμακα.
2: Νοήματα κάναν έτσι από κάτω.
0: Του Κουτσουμέρκο.
2: Με τα κάναν έτσι.
0: Του Μαλαμά.
2: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο. Με τα κάναν έτσι άλλο. Σας παρακαλώ μη χειρονομείτε έτσι. Ποιος χειρονομείτε. Εγώ χειρονομείτε. Και αυτές χειρονομείτε.
3: Εσείς χειρονομείτε.
2: Αυτές κάναν σε λεγατά του κάτω. Σας παρακαλώ σηκωθήκαν ολόρθος.
0: Ούρε καραπιάλα
2: γίγαντα. Στο δυο που πιστεύεις.
0: Του Χατζηρεφάνη.
2: Του λώσαν τα κουμαράκια, έτσι.
0: Του μπράπα.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και κάναν νοήματα από πίσω, έτσι.
0: Τι λέρε φίλε.
2: Κάναν έτσι.
0: Κάναν έτσι ο δόση.
2: Κάναν έτσι.
0: Ναι, ποιο δόση.
2: Και περιμένανε.
3: Τι περιμένανε.
2: Επαφή.
3: Το κουτσομέρκο. Κύριε λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
2: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
0: Τη βλέψα.
2: Μα την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
0: Δεν πάπη.
2: Το χέρι του, απλά το χέρι του.
3: Να τι κάνει.
2: Του κάνει έτσι, έτσι. Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο. Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
0: Ναι.
2: Αυτό που σου λέω με εσάς. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα θα πεις στο beach volley badminton.
0: Δώσ' το
2: και χόκια επί χόρτου!
0: Α, μπράβο!
2: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες!
0: Αγριοτσουκνίδες!
2: Μιτζίθρις!
0: Α, μπράβο!
3: Κύριε μες στον κόσμο!
0: Παπί, Παναγιώτ!
2: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει! Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά!
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκη!
0: Του Παπαρίζου!
3: Που θα πει η κυρία είναι βαριά
2: η κλίτσα!
3: Σας παρακαλώ!
0: Του Πάλα, του Παλάκα, του Μάκη του Τσακνάκη!
3: Να ρίξει διαφημίσεις!
2: Να ρίξει! Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό!
0: Ρίξτε τον βουντό,
2: Δίνο. Αρχίζει να ομοιάζει και να λες τάκι βουγκό.
3: Εγώ θα πω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αυτό ψηλεύω.
3: Μα μου χαλά το σο.
2: Μα μου χαλά εσείς η κυβέρνηση.
3: Εσύ είπα μα μου χαλώ.
2: Τι είπες.
3: Μα μου χαλά το σο.
2: Σιγαμώ το σο και το σο είπες.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσάς. Καλά είναι να ακούτε το κοντρόλ.
2: Επάρκετε τα παπάρ.

0: Παπαλέξη. Έλα, Παπαλέξη. Παπαλέξη.
1: Παπαριά. Πώς λέμε μπαταριά.
0: Μπαταριά, Χρήστο.
1: Πιπυριά.
0: Πιπυριά, Χρήστο. Δώστε μια πιπυριά ακόμα, δώστε μου.
1: Λέμε μπαταριά.
0: Μπαταριά.
1: Πώς λέμε
0: πιπυριά.
2: Αυτή ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικό. Έχει κάτι πάνω για να μπερδεύει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, μπότσαρη, την παλαντέζα. Την παλαντέζα, μπότσαρη.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, μπότσαρη, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την
2: παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την βγάζει ο παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μπότσαρη, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσε μια παλαντέζα ακόμα, ρε.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Βγάλ την.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσε μια παλαντέζα, ρε. Δώσε μια.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκι.
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτε στην πιτέρια. Έχω δουλειές, καρδούλα μου. Μπράβο, Σάκι.
4: Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα, μωρέ.
0: Και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου κοιτούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνι, γελούν απ' τα γαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σου λέει Λάκη. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Ορμάτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, καλή εβδομάδα! Έλα, ρε Μπότσαρη!
5: Έλα, καλημέρα,
0: ρε! Γεια σου, ρε Μπότσαρη! Καλημέρα, ρε! Καλή εβδομάδα, ρε Μπότσαρη!
5: Καλά είμαστε!
0: Καλά είμαστε, Μπότσαρη! Εσύ που είσαι, τι Μπότσαρη!
5: Τι έγινε, πήγες και ένα πανηγύρι!
0: Μπα, α, πανηγύρι, κάτι έγινε, Μπότσαρη! Εσύ τουλάχιστον σπιδά!
5: Έχεις βλαχουγιά, πολύ ώρα!
0: Που, έγινε χαμό στο βλαχοτζόν, Μπότσαρη!
5: Ναι, χαμόσα και στο σχολείο, ρε, έτσι
0: έπαιρνε. Έπαιζε κάρκα κλαρίνο, Μπότσαρη.
5: Έπαιζε τσίκους εκεί πέρα, κάρκα.
0: Έπαιζε ο Μάκη τσίκους κλαρίνο, ρε, Γιάννη Μπότσαρη.
5: Ναι, Νίκο.
0: Πότε έγινε αυτό το κλαρινέι στον φίλο μου Γιάννη Μπότσαρη.
5: Σάββατο βράδυ.
0: Όπως, μέχρι τι ώρα σας πήρε το πρωί, ρε, Γιάννη Μπότσαρη.
5: Κάτι σε τα δυο ώρα, δυο, τρεις
0: ώρα
5: και
0: μπορούσαμε
5: να ασχοληθούμε να πάμε στα πρόβατα μετά.
0: Τι, είχες και την Βαγγελιώτη Μπουτσαρίνα μαζί,
5: ρε Μπότσαρη. Άμα δεν έχω την Βαγγελιώτη, κοίταξε, άκουα σου πω.
0: Έλα.
5: Εγώ, Νίκο, δεν παρακαλώ κανέναν. Όταν είναι να πάω στην φαρκή, παίρνω την κερά και φεύγω.
0: Και πολύ καλά κάνεις, ρε Γιάννη Μπότσαρη, Λεβέντη και Καραμπουτσουκλή μου, καμάρι της Ελασσόνας.
5: Ναι, δεν μασάω τίποτας. Όταν είναι να πάω στην φαρκή, τσίπα, να πάω δυο μας.
0: Έτσι, παίρνει την Βαγγελιό.
5: Αφού ο Μάρκος Μπότσαρης δεν καταλάβει τίποτα.
0: Δεν καταλάβει τίποτα, τίποτα, αγαπητέ μου. Γι' αυτό και εσύ τώρα είσαι ο νέος Μπότσαρης, μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη.
5: Ναι, ναι, άπρα,
0: ο νέος Μπότσαρης. Είσαι ο νέος.
5: Γι' αυτό μας τον έφαγα στο Καρπενήσι που μας τους κόψαν οι Τούρκοι.
0: Εσένα δεν σε τρώω πουθενά, ρε φίλε, δεν μπορεί να σε φάει κανένα σε εσένα, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
5: Όχι, εγώ που λέω καρσική πρόημα, ρε.
0: Άμπραμπο, τσέτρωγε στους Τούρκους εκεί πέρα, τσέβλεπε και έκανε. Τι γίνεται, πως είμαστε, ρε Γιάννη Μπότσαρη, όλα καλά?
5: Καλά, πάμε, έχουμε λίγο δουλειά μετά και αυτό, Νίκο. Αφού τα βουλέψουμε εκεί πέρα, να τελειώνουμε.
0: Δεν παίρνεις καμπάνι, Μπότσαρη, και εσύ πιάνεις την πέτρα και τη στίβεις.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως, Μπότσαρη, τι κάνει, Ευαγγελιό, πως είναι, ρε Γιάννη?
5: Α, εδώ αρμπέχει αυτή εδώ τα πρόβατα.
0: Άρα, Λεβέντησα, ηρωίδα και Ευαγγελιό, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
5: Ηρωίδα,
0: ηρωίδα. Ηρωίδα, ορμάτε τους, φάτε τους όλους, ένα Γιάννη Μπότσαρη, σκίστε τους όλους.
5: Ο Μανάκος δεν βγαίνει τώρα, κουβαλάει άχερα.
0: Κουβαλάει άχερα ο Κώστος ο Μανάκος τώρα.
5: Γι' αυτό δεν βγαίνει.
0: Ωα!
5: Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τον Στέφανο, τον Παρπαστέφανο που μου είπε το τραγούδι που
0: βγαίνει. Ναι, ναι, στο είπε ο Παρπαστέφανο, ο Στέφανος ο Δατρίκα, αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη, Λεβέντη και Καραμποτσουκλή μου.
5: Άμα είναι να μας πει και αυτό το τραγούδι το δύσκολο, άμα το βάλουμε λίγο στα δύσκολα.
0: Για, ποιο είναι το δύσκολο, ρε Γιάννη Μπότσαρη?
5: Αυτό που σου είχα πει, να το πει Γιώργος του Πίπα Μπαστέφος, άμα θέλει.
0: Άμα, αλλιώς θα μας το πει ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος.
5: Α, μας το πει ο Γιώργος, ναι, αφού το ζάμε παραγγελές του Γιώργου.
0: Να, η Βαγγελιό είναι κοντά ή μακριά, την πούμε μια καλημέρα και την Βαγγελιό.
5: Έλα, πάρτε και λίγο την Βαγγελιό, θέλα.
0: Φέρτην.
6: Καλημέρα, Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, Βαγγελιό μου, Λεβέντησε και ηρωίδα μου που έσαιρες στο χορό προχθές με το κλαρίνο του Μάκη Τσίκου, Βαγγελιό.
6: Ναι.
0: Περάσατε καλά, Ευαγγελιό μου!
6: Καλά.
0: Πάμε για τα επόμενα τώρα, Ευαγγελιό. Καλά κάνεις. Σε παίρνει ο Γιάννης ο Μπότσαρης, Μποτσαρίνα μου, Ευαγγελιό, και γίνεται χαμός, Ευαγγελιό!
6: Θα έχουμε τον Αντωνίου στις 25 εδώ στο νησί.
0: Του Κώστα Αντωνίου, του Λεβέντη, εκεί που...
6: Ναι, και του Μπλακιά Κλαρίνο.
0: 25 Ιουλίου θα τον έχετε τον Κώστα Αντωνίου.
6: Ναι.
0: Α, μπράβο, να του πει τότε να του τραγουδήσεις, μη με κοιτάτε ανήπαντρες γιατί είμαι παντρεμένος.
6: Άντε, έλα πάρει λίγο πάλι του Μπότσαρη, φυλάκι από μένα.
0: Καλημέρα, έλα.
5: Με τον Αντωνίου θα δώσω παραγγελία κατευθείαν τα κεντέρια, ρε.
0: Ποια θα δώσεις?
5: Παραγγελία τα κεντέρια.
0: Τα κεντέρια.
5: Λε.
0: Ωραία, τα κεντέρια θα δώσεις, τα κεντέρια.
5: Για να σκουθώ εγώ απλά να χορέψω πρώτος, κατάλαβες.
0: Το τραγούδι αυτό χορεύεις πρώτος, ωραία, Γιάννη Μπότσαρη, τα κεντέρια.
5: Τα κεντέρια.
0: Τα κεντέρια με το μεγάλο Γιάννη Μπότσαρη. Και στο κλαρίνο του Χαλκιάκη ο Αντωνίου θα βαράει.
5: Πλακιά κάργα.
0: Ορμάτε μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη, ορμάτε.
5: Άντε Γιάννη πω.
0: Καλή εβδομάδα.
5: Άντε καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ρε Γιάννη Μπότσαρη. Λεβέντης, παρακαλώ.
7: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου.
7: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Καμάρι του Ολύμπου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μεγάλε κιλοτάρχη μου. Λεβέντη, ήρωα γήπα του Ολύμπου.
7: Καλημέρα στον κύριο Μπότσαρη, κύριε Ζουβαγγελό.
0: Στο μεγάλο Γιάννη Μπότσαρη, το Λεβέντη που γουστάρει κάργα
7: τα... Ο Μπότσαρης.
0: Ε?
7: Από πού είναι?
0: Ο Μπότσαρης τώρα πρέπει να είναι από τη... Τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Ή από τη ΣΥΚΑ, από τον Ευαγγελισμό. Αλλά άμα είναι από τον Ευαγγελισμό... Κοίταξε. Άμα είναι ο Μπότσαρης από τον Ευαγγελισμό, η Ευαγγελιό είναι από τη ΣΥΚΑ. Κοίτα, ακού να σου πω ρε. Αν ο Μπότσαρης τώρα δεν θυμάμαι είναι από τον Ευαγγελισμό, η Ευαγγελιό είναι από τη ΣΥΚΑ. Αν ο Μπότσαρης είναι από τη ΣΥΚΑ, η Ευαγγελιό είναι από τον Ευαγγελισμό. Κατάλαβες?
7: Α,
0: μπράβο, κατάλαβες.
7: Δίπλα είναι αυτά.
0: Α, μπράβο, ναι, δίπλα. Κουντινά χωριά, φίλε μου Κουτσομπέρκο.
7: Δεν με φαράζει και αν
0: ολύνει. Α, μπράβο, έτσι. Αν ολεχόνια κάτω, ολεχόνια και τσιμαρία στα πεπόνια, φίλε μου Κιλοτάρχη.
7: Ακριβώς, φίλε.
0: Τι κάνει, μισό λεπτό να καλημερίσουμε και τον γίγαντα Τζεπέτο που να το Τζεπέτο!
8: Καλημέρα από Λατομία.
0: Καλημέρα στο Τζεπέτο και στα Λατομία. Τα λεβεντόπεδα του καραμπουζουκλίδε, του ήρωε εκεί πέρα. Πώ είστε, Τζεπέτο μου, Λεβέντη?
8: Τίποτα, ήσυχα. Εσεί τι κάνετε?
0: Και εμεί είμαστε καλά. Χαιρετήματα και στο Μιχάλη τον Τάσιο που πήγε, πέρασε η Λατομία στον Τύρνα μου και πάει πάνω για τη φάρμακα σύνδεση στην Ελασσόνα. Ορμάει.
8: Πο.
0: Τι κάνουμε, φίλε μου, Τζεπέτο, ατελείωτε πώ είμαστε?
8: Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά Θύμιο Τωτουλίδη.
0: Γιατί, τι είναι σήμερα το Τωτουλίδη?
8: Πρέπει να έχει γενέθλια.
0: Θα μας το πει η κυρία Νίτσα για σιγουριά, φίλε.
8: Ναι.
0: Τι γίνεται, μεγάλε γίγαντα, ατελείωτη Τζιπέτο, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο?
8: Για να σε ρωτήσω, έκανες ορκίστρα με τον Ακουλή, εσύ το κλαρίνο και αυτός ο...
0: Αμάν, έγινε φίλε, πετύχαμε τη μεγάλη ορχήστρα, κρίνει η Μούτη Μικλαρίνου Καραμούτη και τον ιό Παύλος Νάκος, στο ταμπούρλο.
8: Ναι.
0: Έγινε το σύστημα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσουτσου και Κανέλα του Δανίφουρου Τερβάιφ, Τσόρλο, φίλε μου Τζεπέτο.
8: Θα πάρεις και εσύ το κλαρίνο τώρα.
0: Του πήρα το κλαρίνο εκεί πέρα, θέλω να δοκιμάσω λίγο, το έχεις έτοιμο, έτοιμο το έκανα. Μπαμ μπουμ, φίλε μου Τζεπέτο, μπαμ μπουμ. Άρα, εσύ πώς θα πέρασες ωραία Τζεπέτο το Σαββατοκύριακο, Λεβέντη?
8: Τίποτα, ήσυχα.
0: Πάμε γερά Τζεπέτο, πάμε γερά, ο μήνας έχει 6 σήμερα, ορμάμε.
8: Στελάρας εκεί, Δαρδακούλης είναι νούμερο 1.
0: Δεν το συζητάμε, φίλε μου, το καμάρι του νέου περιβολίου, αγαπητέ μου γίγαντα Τζεπέτο που άρθω στο κλαπέτο.
8: Σελάρας ένας είναι.
0: Χαιρετίσματα πολλά και Νικήτα, πιάστονε και Νικήτα Βαλαβάνη.
8: Νικήτας είναι άσο, άλλη φάση αυτό.
0: Άσος φίλε μου, άσος, βγάζεις άσο από το μανίκι, φίλε μου.

0: τα 1750 μέτρα υψόμετρο Γιαννούκας. Καθαρός αέρας, καθαρό μυαλό.
1: Έμα, τι ένας είναι ο Γιαννούκας. Τι, αλλά νούμερο ένα είναι ο Κότσος Παπαθανασίου.
0: Ωρε!
1: Δεν
0: πειράζει, φίλε, έχει αυτός ένα Κότσος Κυπόπη εκεί πέρα στο Σοφό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Κότσος Κυπόπη, είναι Ολυμπιακός, δεν τον κάνω. Δεν μπορώ να
0: του
1: βάλω.
0: Α, του τεκανίσουμε και αυτόν σαν γάβρος που είναι. Α, του τεκανίσουμε, φίλε μου, καλέ Τζεπέτο!
1: Φιλιά σε όλους αειδόντες, αστικατήρες εκεί, φορτηγατήρες εδώ, χαμός γίνεται.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρτο πάλι το κλαπέτο!
1: Φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου, ρε Τζεπέτο. Καλημέρα στον καπετάν Τζεπέτο, το λεβέντι μας. Κουτσομέρκος! Είχατε μεγάλη συνάντηση, φίλε, την ώρα που εμείς βαρούσαμε τα κλαρίνα και ήμουνα παρέα με Παπα-Νικόλα. Είχε την ευλογία του εκείνη τη στιγμή, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, γίγαντα.
2: Έλα να σου πω, Φλαράκι. Έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι εκεί ο Σάκης Φώτης, που δεν έκανε και 200 ευρώ.
0: Το έβαλε ή το έφερε, Κουτσομέρκο?
2: Το
0: έβαλε την ώρα που βαρούσα τα κλαρίνα 200 έριξε ο μεγάλος Σάκης Φώτης Φεράρης, ο γιγάς.
2: Είχε ένα μπουκάλι που είχε
0: αυτό το μπουκάλι που έβλεπες. Α! Τι λες, ωραία, κιλοτάρχη μου. Κιλοτάρχη, χαιρετίσματα πολλά έξω από τον Αντρέα Λιάγκα, από τις Άλπεις.
2: Καλημέρα στον Αντρέα, πού είναι, Άλπις είναι τώρα.
0: Άλπις είναι, μισό λεπτό γιατί φάρμα Καρανίκας τον έχω εδώ. Φάρμας.
3: Καλημέρα ψυχίατρε, καλημέρα στον αδελφό Ρότσα, στον μεγάλο Ηλία Ζαβλιάκη, Νίκο Ράτσα, Ρατσούλη, όλο το φαν κλαπ της εκπομπής.
0: Όλα.
3: Να πω και μια μεγάλη καλημέρα στον Κιλοτάρχη. Λοιπόν, ναι. Νίκο, το Σάββατο βράδυ, όπως βγήκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Πειραιά,
0: Παναγία,
3: και έκανε όλη την εκδήλωση εκεί για την αναμόρφωση του Σταδίου Καραϊσκάκη, έτσι είχαμε και εμείς τον μεγάλο Κιλοτάρχη Σάββατο βράδυ στην εξέδρα των επισήμων,
0: σε
3: τραπέζι επισήμων, με αλλοδέσμιες λουλούδια, βιολιά.
0: Άντρε.
3: Μιλάμε ο άνθρωπος, τι να πούμε, τιμόμενο πρόσωπο να πούμε. Πρώτο που στην καρδιολογία.
0: Κιλοτάρχη, ήσουν σε τραπέζι με λουλούδια και με γυναίκες και τα λοιπά, ρε. Ήσουν σε τραπέζι με λουλούδια και στο επίσημο τραπέζι ήσουν, Στέφανε Κουτσομέρκο, γήπα του Ολύμπου. Είσαι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, μεγάλε. Εσύ είσαι. Ποιος είναι? Σαλίδας.
2: Ο
0: Ψαλίδας είναι, ο Ψαλίδας άμα είχε ψαλίδα έβαλε σε ένα φίλο μου. Τι κάνει ο Οδυσσέας ο Κοινοτάρχης, ε?
2: Μια χαρά είναι.
0: Τώρα που είσαι, Κοινοτάρχη μου?
2: Σπίτι πέρα, τώρα ετοιμάζω να πάω πάρω καφέ τη Μαργαρίτα.
0: Θα περιμένουμε, αγαπητέ μου Κοινοτάρχη, βεβαίως και τη σύνδεση με τη Μαργαρίτα, Στέφανε.
2: Στον αδερφό Ρότσα, εκεί στους Μάου Μάου και όλους.
0: Γιώργος Λιάρος, χαιρετίσματα κάργα, Κοινοτάρχη μου.
2: Καλημέρα σου, Γιώργο Λιάρο. Καλημέρα σου, Δημήτρη Καθάρα.
0: Αμάν, τι λες, αμάν.
2: Καλημέρα του κύριε Στέφανο.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα, Αντρέας Λιάγκας, σου είπα ρε. Κάργα λαμπόπα, Δημήτρης Κατσάρας, χαιρετίσματα, ο επενδυτής.
2: Καλημέρα, πού βράκι, στο στιχουργό μας.
0: Τον ένα και μοναδικό, Κιλοτάρχη, για να δούμε κι ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλημέρα, ο Ραφαήλ.
4: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Ραφαήλ, καλημέρα.
4: Γεια σου. Γεια σου, Στέφανε, τι κάνεις?
0: Πού είσαι, Ραφαήλ, παιχταρά μου?
4: Πού να είμαι, Νικόλα, στη δουλειά είμαι.
0: Τι κάνεις, Ραφαήλ, πώς είσαι, λεβέντη μου?
4: Νικόλα, είμαι πολύ καλά.
0: Πώς τα πέρασες, γίγαντα, Ραφαήλ, το Σάββατο το βράδυ που έγινε μακελιό στην Ταριτζάνη?
4: Τέλεια, τέλεια.
0: Έγινε χαμός?
4: Βγήκα στην Ταριτζάνη, μετά πήγα Μαμαλή, στην Βρυδικούσια.
0: Α, πήγες, πήγες και Βρυδικούσια πάνω, Μαμαλή, ρε φίλε?
4: Πήγα.
0: Τρία τσόνια και ένα πλοί βαράτη στο Μαμαλή, καργά.
4: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Τα πέρασες καλά, Ραφαήλ Λεβέντη?
4: Ήταν τέλεια, Νικό.
0: Τώρα είστε κεραχτοί εσείς, βλέπω, το Σάββατο είστε κλειστοί, φίλε μου, Ραφαήλ, ε?
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ποιος τη χάρη σου, φίλε μου. Ποιος τη χάρη σου, φίλε μου, Ραφαήλ Λεβέντη, ποιος τη χάρη σου?
4: Έτσι, Νικόλα. Θέλω να στείλω μια καλημέρα στη Στέλλα, τη γυναίκα του Κίμωνα, του επιστήμονα. Μας ακούει κάθε πρωί.
0: Τη σύζυγο του μεγάλου Κίμωνα της Ελασσόνας επιστήμονα.
4: Ναι, ξέρεις ότι ο Κίμωνας είναι γαμπρός στην Ταριτζάνη.
0: Είναι γαμπρός στην Ταριτζάνη ο Κίμωνας, ε!
4: Ναι.
0: Η Στέλλα είναι από την Ταριτζάνη?
4: Ναι, Νικόλα, ναι.
0: Τι λες, ωραία, φίλε, πω, καλημέρα στη σύζυγο Κίμωνα τη Στέλλα.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό, φίλε μου, καλέ μου φίλε. Ραφαήλ, ζήσε ρε, κομμάτι της Ταριτζάνης.
4: Έτσι, την καλημέρα μου Στέφανο, τον Κουτσομέρκο.
0: Κουτσομέρκο, έχεις χαιρετή. Σε ανταποδίδει special ο Κουτσομέρκος, αγαπητέ μου Ραφαήλ, ζήσαρε.
4: Στον στιχουργό μας.
0: Αμάν!
4: Και όλοι μας ακούνε.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις, Λεβέντη μου. Πολεμιστή μου.
4: Έγινε, θα μιλήσουμε, γεια.
0: Γεια σου Ραφαήλ, γίγαντα. Κουτσομέρκο, Λάζο εν όψη, Λάζο. Έγινε Κουτσομέρκο μου, τα λέμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κουτσομέρκο, πανικό παρακαλώ. Λάζο!
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάζο, γίγαντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε μου, Λάζο. Τι κάνεις, Λάζο?
5: Καλά, όλα καλά, ρε φίλε.
0: Κάργα, φίλε, για θύμισέ μου λίγο, γιατί τώρα έτσι ο μεγάλος Γιάννης Μπότσαρης είναι από τη Σικιά ή από τον Ευαγγελισμό, ρε?
5: Είναι γαμπρός της Σικιά.
0: Α, είναι από τον Ευαγγελισμό. Άρα η Ευαγγελιό είναι από τη Σικιά, φίλε μου. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Ο Γιάννης ο Μπότσαρης, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Ποιο τραγούδι, τα κιντέρια, τα κιντέρια είπε, ρε φίλε.
5: Τα κιντέρια.
0: Αυτό το τραγούδι χορεύει ο μεγάλος γίγαντας, ο ατελείωτος, έτσι. Τα κιντέρια.
5: Ξέρεις ποιον λέμε εμείς εδώ στο χωριό, κιντέρι.
0: Τι?
5: Ξέρεις ποιον λέμε κιντέρι.
0: Ποιον?
5: Το Πιπιλίγκο.
0: Ο Πιπιλίγκος είναι το κιντέρι.
5: Ναι, ξέρεις τι σημαίνει το κιντέρι. Ξέρεις τι σημαίνει το κιντέρι.
0: Τι σημαίνει, ρε, για πες μου.
5: Νομίζω βάσανο, κάτι τέτοιο στα βλάχητα.
0: Βάσανο σημαίνει.
5: Ναι, ναι.
0: Τα κεντέρια δηλαδή, πληθυντικός αριθμός στα βάσανα.
5: Τα βάσανα.
0: Αμάν, αυτό είναι. Έβαλα τώρα, αυτό πρέπει να είναι, τα κεντέρια.
5: Αυτό νομίζω είναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι, αυτό χορεύω ο Γιάννης ο Μπότσαρης ο Λεβέντης. Τα κεντέρια, τα βάσανα. Το κεντέρι είναι το βάσανο, πληθυντικός αριθμός στα κεντέρια, τα βάσανα.
5: Τα βάσανα, εμείς έχουμε το κεντέρι το δικό μας εδώ, του Πιπιλίγκου.
0: Εσείς έχετε το δικό σας το κεντέρι, το δικό σας το βάσανο και το Πιπιλίγκου, φίλε. Τι κάνουμε, Λάζο Λεβέντη μου, γίγαντα, πώς τα περάσαμε εκεί το Σαββατοκύριακο, ρε?
5: Καλά, ρε φίλε, καλά.
0: Όλα έχει, καλά.
5: Έχει κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μαμαλή, γιατί έχει το Ιντούρο, κύριε φίλε.
0: Α, είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο εκεί πέρα, το Ιντούρο, ε?
5: Ναι, ναι.
0: Αμα γι' αυτό έσκασε η μύτη εκεί πέρα. Έκασε η μύτη και ο μεγάλος γίγαντας του Γιάννης ο Μπότσαρης ο Ιντούρος. Έχει και αυτός κανένα Ιντούρο?
5: Όχι, ο Ραφαήλ πήγε στο.
0: Ο Ραφαήλ πήγε. Καλά, λες, δεν μπερδεύτηκα τώρα. Ο Ραφαήλ πήγε πάνω στο Μαμαλή. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είχε πολύ κόσμο και εκεί σου Μαμαλή, φιλεράκι.
5: Έχει όλο το Σαββατοκύριακο πολύ κόσμο.
0: Α, Σαββατοκύριακο έγινε το ταραβέλι και στη Βυρδικούσια.
5: Ναι, ναι, έρχονται από την Ελλάδα, ρε φίλε. Προχθές σταμάτησε ένα εκεί στο χωριό, είχε χαθεί. Ήταν από τη Λιβαδιά.
0: Από τη Λιβαδιά και πήγαιναν και τη Βυρδικούσια, ε.
5: Ναι.
0: Ωραία, φίλε, ωραία, κάρκα Βυρδικούσια, ρε. Κάρκα Βυρδικούσια, ρε, φιλεράκι.
5: Και την Κυριακή το πρωί, 8 η ώρα, φίλε, πήγαινα, ετοιμαζόμουν εκεί να πάω για δουλειά.
0: Ναι.
5: Και όταν βλέπω έξω από το σπίτι και έφερε ένα γείτονα, ποιος λες να ήταν, εκείνη την ώρα γυρνούσε από καψάλι.
0: Ποιος, ε?
5: Ουλίας ο Καρασίμος.
0: Καλά λες, ήταν με τον καψάλι ο Καρασίμος και τον Τζίκου. Γύρισε κανονικά ή μπουσουλώντας ο Ηλίας, ε?
5: Ήταν τύπ μανάλι.
0: Μανάλι, τύπ ήταν, τύπ, ρε φίλε, τύπ, μανάλι.
5: Μανάλι, ούτε μιλούσε ούτε λαλούσε.
0: Ούτε μιλούσε ούτε λαλούσε, μπουσουλώντας γύρισε ο Ηλίας.
5: Τι φτιάζει τον λέμε τέτοια ώρα. Το κλείσει το μαγαζί.
0: Μανάλι, τι γύρισε το πρωί, ε!
5: Τι, λαμπάδα.
0: Στο Βλαχοτζόν γίνονταν το ταραβέρι, φίλε, ε!
5: Ναι, ναι, έχει πολύ κόσμο, φίλε.
0: Καλοκαίρι, έτσι, πώς είπε και ο Ηλίας. Καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο.
5: Έτσι, έτσι.
0: Τα υπόλοιπα λεπεντόμενα εκείνη καλά, όλοι ο Ρούμπος, ο Ξηγούμπουντος εκεί πέρα, ο Βετεράνος, ο Μανάκος, ο Παπάκος, ο Τατάκος, όλοι καλά.
5: Όλη ομάδα καλά, ρε φίλε. Καλημέρα να πούμε στον Κίμωνα.
0: Τσελασσόνα, συμπιστήμωνα και την σύζυγο Στέλλα που είναι από το νησί.
5: Τζαριτζάνι.
0: Απ' την Τζαριτζάνι, καλά λες. Ναι.
5: Πολύ μπερδεύει σήμερα.
0: Πολύ μπερδεύομαι σήμερα, φιλάκι. Πολύ μπερδεύομαι. Μας μπέρδεψε τα κλαρίνα, φίλε μου. Καλέ, καλέ μου, φίλε, Λάζο.
5: Σκόρδο, σκόρδο.
0: Άρε, Λάζο, γίγαντα, άρε, Λάζο, αρχηγέ μου.
5: Άρα φίλε, καλή εβδομάδα, τα λέμε σιγά σιγά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λάζο, να είμαστε καλά, φιλαράκι.
5: Σιγά σιγά θα συμποσουλήσω κανένα καρπούζι.
0: Α, έγινε καρπούζι, μαμάτας.
5: Λίγο υπομονή.
0: Έχουμε, μη μου βάζει υπομονή, φιλαράκι, υπομονή, σκίζουμε, φίλε μου, Λάζο.
5: Άντε, ρε φίλε.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα στο καπετάν μαμάτα.
5: Άντε, τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λάζο, γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γεια σου, Προκόπη, άρχοντα. Αχ, παρακαλώ.
6: Καμάρι μου, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσο μου, έλα κύριε Νίτσο μου, έλα.
6: Καμάντι με εσύ. Πού τα βρίσκεις, παιδί μου, με έκανε εντύπωση που έκανε το τραγούδι. Πού τα βρίσκεις.
0: Τα κιντέρια.
6: Ναι, πού το βρίσκει αυτό το ζευγάρι.
0: Τα βρίσκω, κυρανίτσα, μην φοβάσαι.
6: Μπράβο, ρε Ματάκι, μπράβο, ρε
0: Καλμέρα. Τι κάνει, κυρανίτσα μου, Λεβέντισα.
6: Θα σα πω να πούμε χρόνια πολλά το.
0: Έγινε έθρια το Θήμιο ο πειρατή.
6: Ναι, ναι, ναι. Είναι γερό και ό,τι θέλει ο Θεό του χαρί.
0: Έτσι ακριβώς, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, Λεβέντισα, ηρωίδα, καμάρι μου. Πώς το πέρασες, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα?
6: Σπίτι μου, πουθενά. Σπίτι μου, πουθενά.
0: Την ευλογία του Βαρθολομαίου έχει και του Παπαχρήστου, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
6: Την είδα και εγώ την Παρασκευή, μιλήσαμε.
0: Ανανεωμένος, γεια σου, Αργύρι Μπαϊρακτάρη Γίγαντα. Καλημέρα, κυρία Αμαλία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα και την κυρία Αμαλία, αγαπητή μου κυρία.
6: Είναι καλά, ναι, είναι καλά.
0: Κυρία Νίτσα, καλημέρα και στην κυρία Λόλα μας, η οποία γύρισε από τα Κουφουνίσια. Κυρία Λόλα μου, καλή εβδομάδα, πώς τα πέρασε τα Κουφουνίσια. Γεια σου, Δημήτρη Διαμαντή μου. Καλημέρα και χαιρετίσματα, κυρία Νίτσα, από τον Παλάκα και τον Μπάλα.
6: Δεν με λες, με το Σάκη μα που θα συμπαρασκευή, δόξα του Θεού. Και πώς δώσει, μετά πήγαμε τον Αντώνη, εντάξει.
0: Τι είπες, κυρία Νίτσα, δεν το πιάσα.
6: Την Παρασκευή,
0: ναι.
6: Στο γυρισμό γύρισα με το Σάκη.
0: Με το Σάκη γύρισες.
6: Ναι, και πήγαμε τον Αντώνη και λέω, δεν με λες, ο Σάκης την άλλη φορά. Ω, εντάξει, τον περιμένω.
0: Α, μάλιστα. Το Σάκη τον Μπορώ.
6: Ναι, το
0: Σάκη Μπορώ.
6: Και ευτυχώς μετά γύρισα, εντάξει, μαζί του είμαι. Μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία, κυρία Νίτσα μου. Πάρα πολύ ωραία.
6: Και κάτι άλλο να σε ρωτήσω και θέλω να μας τα πει και να σε πει και άλλη φορά. 25 του μηνά στο Ζάπιο εκεί, κυρία Παρασκευή, θέλω να μας πει αν κάνουν, πώς το λένε, γιορτή και τέτοια που κάνουν.
0: Αν κάνουν στις 25 ναι, ναι, ναι. Ιουλίου τη γιορτή και στο Ζάπεο, θα μας ενημερώσει η αγαπημένη μου η κυρία Παρασκευούλα με τα ωραία της σαμπουλάκια που μέσα στην υποθέση.
6: Να μας πει αν είναι καλός ο δρόμος για να μπορώ να.
0: Για να ξέρουμε, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Έτσι, μπράβο. Θα ενημερωθούμε από την κυρία Παρασκευούλα.
6: Και πάλι ό,τι καλό θα έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα. Χαιρετίσματα και από το Φανούλι. Χαιρετίσματα πολλά και από το Φάνη το Κουκουλάμα.
6: Καλά είναι.
0: Είναι πολύ καλά, κυρία Νίτσα. Τώρα τον έχει βάλει η κυρά να κάνει σήμερα, πώς το λένε αυτό το ημάμ, ένα καλοκαιρινό φαγητό το ημάμ. Ναι, ναι.
6: Δεν είναι καλά, έχει άδεια δηλαδή. Είναι καλά.
0: Αυτό έχει άδεια μια ζωή, κυρία Νίτσα, με φοβάσαι. Καλώ την Αργύρο που ήταν φωτιά τριγύρω, κυρία Νίτσα. Αστικά, μέλια. Πολλά και διάφορα, κυρία Νίτσα μου. Γερό και δυνατό, κυρία Νίτσα μου. Καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα και χαιρετίσματα από τον Απόστολο Καμέα τη καρδιά μα του Καταδρομέα, κυρία Νίτσα. Έλα να πάμε σε ένα μέρο, η μάνα σου και ο Γιαννάκη ο Αυγέρο. Κάρκα. Και αυτό διαμάντη, κυρία Νίτσα. Ναι, ναι. Και χαιρετίσματα. Και τον Αποστόλη του Καραφλό.
6: Ποιο είναι αυτό πάλι?
0: Ο Νταϊλιάνη, μαρέ. Όπω τουλάχιστον ο Νταϊλιάνη. Ναι, ναι, ναι. Είναι τώρα διακοπέ. Από αυτά που τον χρωστούσαν. Ναι, ναι, ναι.
6: Να είναι καλά το μανάρι, να είναι καλά γιατί κουράζει το παιδί.
0: Καλή εβδομάδα, κυρανίτσα μου, Χρυσή. Κυρανίτσα μου. Κυρανίτσα μου, δεν πέντησα. Αποστόλη. Πρόεδρε, πρόεδρε, πρόεδρε.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, πρόεδρε. Έλεγα κι εγώ γιατί χτυπάνε καμπάνες, με λέει ο άλλος πρωί στη Νέα Σμύρνη σήμερα. Να, έχει γενέθλια ο Θήμιος, γι' αυτό.
7: Εχθές το βράδυ μου είπε ο Πανταζής ότι 7.30 ώρα έχει ποδήλατο με παγωτό στο μπουκάλι και στις 8 η ώρα έχει δύο ποδήλατα με παγωτό στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, χορηγία για τη Θήμιο.
0: Σου του είπε ο μεγάλος γίγαντας ο φίλος μας ο Πανταζής,
7: ναι, ναι,
0: Δημητράκη. 7.30 ώρα που έχει τα ποδήλατα με παγωτό προσφέρει ο Θήμιος.
7: 7.30 ώρα έχει στο μπουκάλι στη Νέα Σμύρνη.
0: Στο μπουκάλι στη Νέα Σμύρνη κερδάει παγωτά ο Θήμιος σήμερα τα απόγευμα και 8 η ώρα στην πλατεία στον Άγιο Δημήτριο.
7: Αυτό.
0: Και εκεί που κερδάει παγωτά, ε.
7: Ναι, ναι, εκεί κερδάει παγωτά.
0: Τι παγωτό θα είναι, χωνάκι ή πύραυλος για να ξέρουμε, πρόεδρε?
7: Χωνάκι κρέμα κακάο.
0: Χωνάκι κρέμα κακάο, παρακαλώ, special. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο.
7: Πέσαν οι χορηγοί.
0: Αμάν, πέσαν οι παγκοτατζίτες, πρόεδρε.
7: Ναι, ναι, χορηγία.
0: Χορηγία παγκοτατζίτων, παρακαλώ, σήμερα, έτσι, σπέρμα. Αγαπητέ μου Γιώργο Κουσμίνη, πώς περάσαμε τους άντρες, κύριε φίλε μου, καλέ και αγαπημένε.
7: Καλαρά και λέει, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα.
0: Καλημέρα στην κυρία Παρασκευούλα μας και στον κύριο Κώστα με τις αυγουλάρες τους.
7: Αυγουλάκια. ένα special.
0: Αυγουλάκι special από την κυρία Παρασκευούλα μας η Λεβέντισσα. Μπράβο ρε κυρία Παρασκευούλα, είσαι μεγάλη, φοβερή και τρομερή κυρία Παρασκευούλα. Έτσι, μπράβο, έτσι.
7: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη του Μπούρα.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, έπαινε Αντώνη Μπούρα και μας έπιασε η γούρα. Ατελείωτη Αντώνη Μπούρα.
7: Σε όλη την πρωινή ζώνη στην αστική, στο φίλο μας τον Παναγιώτο Μερετήτη, Αντρέας Πασπαλιάρης και ξαδερφάκι Πασπαλιάρη.
0: Πασπαλιάρης και βάλε φίλε μου καλέ και Παναγιώτης Μερετήτης κάρκα κυνηγός και φύση με σάκι τσάκαλο φιγούρα.
7: Δεν ξέρω αν το βράδυ έχει και δίπλο στο Παναγιώτο Μερετήτη τίποτα.
0: Ρε, εντάξει, άμα θα τα πάντα φράγκα όλα ρε φίλε να πούμε τώρα. Να ξεβρακωθούμε τελείως φίλε μου καλέ καλέ μου φίλε πρόεδρε.
7: Το χρήμα και το ψάρι τρώγονται φρέσκα.
0: Μη γι' αυτό σου λέω πρόεδρε. Πρέπει να προσέχουμε και λίγο. Εντάξει, να έχουμε να κρατάμε και μια πισινή πρόεδρε. Εντάξει, είπαμε. Θα τα δώσουμε στα παγωτά όλα. Δίπλα αποκλείεται.
7: Μπορεί να κάνουμε συγκεκριμένα τραπέζα. Μην αγχώνεσαι.
0: Να δούμε πρόεδρε και να μην το πιστέψουμε. Να μην το πιστέψουμε, να πούμε.
7: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να φυλάμε την αγάπη μου σε όλου. Δίνω, έχει σήμερα.
0: Αν δεν έχει σήμερα, Ντίνο, πότε θα έχει σήμερα, ρε. Σήμερα δεν έχει Ντίνο, φίλε μου. Μιλάμε για πολύ Ντίνο, φίλε μου. Ατελείωτο Ντίνο.
7: Καλημέρα, καλή την πρωινή ζώνη, οπότε.
0: Τα λέμε, πρόεδρε, Λεβέντη, καλή εβδομάδα.
7: Στο ηρωικό λιβάδι.
0: Στο ηρωικό λιβάδι, Στέφανο Κουτσομέρκο.
7: Στο φίλο μα, το Θοδωρή του Σολομό. Στον Άγγελο που τον έχει κάγκελο, στον Άγγελο του Βαΐου.
0: Μιλάμε για πολύ κάγκελο πρόεδρε.
7: Κάγκελο κάργα.
0: Μιλάμε για πολύ κάγκελο πρόεδρε.
7: Έχουμε πλήξα κάγκελα.
0: Πολλά κάγκελα πρόεδρε, πολλά δε, πολλά και ατελείωτα.
7: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα Γιώργο μου, να είμαστε καλά, καλημέρα. Φράγκλι.
8: Νίκο.
0: Φράγκλι.
8: Νίκο.
0: Πού είσαι ρε Λεβέντη, πού είσαι ρε τεράστια η γίγαντα ηλεκτρολόγια.
9: Όλα καλά.
0: Είμαστε καλά, Φράγκλι. Πώς είσαι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Φράγκλι.
9: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλημέρα, Νίκο.
0: Τι κάνει ο Στέλιος ο Μπούρτου Μπούρτου.
9: Ορίστε.
0: Ο Στέλιος ο Μπούρτου Μπούρτου, τι κάνει, ρε.
9: Αραιώνει.
0: Πώς τον είπαμε, Γκούρτου Μούρτου ή Μούρτου Γκούρτου, ρε.
9: Γκούρτου Μούρτου, μαζί με τον Τόνι το πιστόλι που κάθε μέρα τον απλώνει.
0: Έμπαινε Τόνι όσο νυχτώνει, ο Τόνι τον απλώνει και έρχεται κοντοζυγώνει Τόνι. Πώς είσαι Λεβέντη μου, ηλεκτρολόγια, τελείωτε Φράγκλι.
9: Μια χαρά, πήγαμε για μπανάκι χθες.
0: Α, μάλλον.
9: Μετά για παρτάκι στο αμάγια.
0: Ωμποϊ, πού άπλωσες την κορμάρα σου, ατελείωτο ηλεκτρολόγια.
9: Στο γιόλο, στο γιόλο.
0: Γιόλο, γιόλο.
9: Γιόλο, γιόλο.
0: Και μετά έγινε αμάγια, αμάγια.
9: Αμάγια, αμάγια, καλό πέρασα. Και εσύ όμως θες δεν πήγες πίσω, καλό πέρασα.
0: Ωραία, η φτώχεια θέλει καλοπέραση, φίλε μου, Φράγκλι. ο Τόνι που τον απλώνει στην παραλία, τον απλώνει ή δεν τον απλώνει, παραλιάζεται ο Τόνι.
9: Τον απλώνει στα κρυφά ο Τόνι.
0: Τον απλώνει στα κρυφά ο Τόνι. Ο Στέλιος ο Κούρτου Μούρτου τον άπλωσε ψηνά, φίλε μου, Φράγκλι.
9: Α, δεν ξέρω.
0: Είχε κόσμο εκεί, αμάγια, αμάγια και γιόλο, γιόλο, φίλε μου, κάργα.
9: Φουλ, φουλ.
0: Φουλ, χαμός, ε.
9: Φουλ μύδι.
0: Ωραία, φίλε, κάργα μύδι, φιλαράκι.
9: Κάργα μύδι.
0: Ωραία, φίλε μου, ωραία, μεγάλη γίγαντα, Φράγκλι. Για πού είσαι σήμερα, Λεβέντη, Φράγκλι.
9: Τώρα είμαι, πάω προς Αβέρο.
0: Α, προς Αβέρο μεριά, ο μεγάλος, το αφεντικό Γιάννης Κουτσοδήμος Τούρμπο, που είναι, ωραία.
9: Εδώ είναι.
0: Εκεί τον έχεις.
9: Ορίστε, πάρτον.
0: Φέρτον.
10: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μεγάλο αφεντικό γίγαντα ηλεκτρολόγιο, φίλε μου Γιάννη Κουτσοδήμο, τι κάνεις, πως είσαι, ωραία.
10: Όλα καλά, Νικόλα. Όλα.
0: Θα μου προσέχεις το Φράγκλι, γιατί είναι είδος προς εξερεύνηση, φίλε μου.
10: Προς εξαφάνιση.
0: Προς εξαφάνιση, ακριβώς έτσι, μπράβο. Είναι είδος προς εξαφάνιση ο Φράγκλι, να μου το προσέχεις, μεγάλε αφεντικάρα. Να το προσέγγεις εκεί πέρα, γιατί είναι και ευαίσθητο παιδί και κάργα έτσι, μεγάλος καρδιοκατακτητής όπως το μαθαίνω.
10: Αυτό βιβλίο διαβάζεις.
0: Ρε, να είστε καλά Γιάννη μου.
9: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αλούρε. Υγεία κάργα. Ορμάντε.
7: Αλούρε.
0: Αλούρε, αμάν. Αλούρε. Στέλιο. Καλημερίζουμε, μεταφερόμαστε τώρα στο νέο περιβόλι και καλημερίζουμε το Λεβέντη, ήρωα του νέου περιβολίου, του φίλου μου, το φίλο μου του Στέλιου του Δαδακούλη. Καλημέρα Στελάρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα να έχουμε φίλε, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνουμε ρε Στέλιο του Δαδακούλη, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, φιλαράκι του 1ου Ιουλίου, φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Στέλιο.
11: Μια χαρά πέρασαμε, φίλε. Εντάξει, εδώ στην έδρα.
0: Στην έδρα. Καλημέρα και χαιρετήματα από την ομάδα Μιχάλης Δάσκος που ήδη ξεκίνησαν αμπαλοτομία Τυρνάβου και πάνε και φάρμακα σύνδεα πάνε στην Ελασσόνα, Στέλιο.
11: Να είναι καλά, καλό δρόμο να έχω.
0: Και ο Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας ηλιοκαμένος, καλημέρα και καλή βδομάδα, Στέλιο.
11: Καλημέρα και στο φιλαράκι μας, τον Καμέα εκεί. Τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου, του Βασιλάκη, του Μίτσου, του Ναϊδόνη.
0: Για πρέπει να γύρισε και η Αλεξάνδρα τώρα, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι με ενημέρωσαν. Το χρυσό μου από το πρώτο αυτό της αδειάς της, το μανάρι μας.
11: Κοίταξε να δεις, η άδεια είναι άδεια, αλλά η επιστροφή δεν πρέπει να είναι επιστροφή.
0: Η άδεια είναι άδεια και η επιστροφή, φίλε μου. Στέλιο, Βαρβακούλη, ατελείωτε!
11: Όλοι μας μια ζωή άδειε θέλουμε να έχουμε, αλλά δεν γίνεται.
0: Άρα μεγάλε Στέλιο, το δακούλι εκεί κατά. Τι λέει το επιτελείο μας, όλοι καλά, Στέλιο?
11: Καλά, ρε φίλε, καλά είμαστε.
0: Και ο Βασίλης Κυρίτσης, αρτοπίο τον Ιάδη Μπαμπού μέσα. Καλημέρα, καλή βδομάδα.
11: Καλημέρα και στο Βασιλάκι και του φίλου μας, του στιχουργό μας, του Λεβέντη.
0: Αλούρε, αμάν, κάρκα.
11: Έτσι, έτσι, η γράψη ιστορία με.
0: Άι να δούμε, Στέλιο εκεί κατά. Άι να δούμε, Στέλιο εκεί κατά.
11: Στέφανο, καλημέρα και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου.
0: Φωτοράκουλο, Ζαράκου, Ζακ Μαρή, Τούρτα, Μούρτα, Φούρτα, Κάρκα, Λάκουλα και λοιπέ δυνάμει, φίλε μου, Στέλιο. Άρχοντα.
11: Και το φίλο μα του Τσιμπέτο που το είχε κηρύξει άγκυρα στο μπαλκόνι απάνω και θαυμάζει.
0: Τα είπαμε με τον γίγαντα Τσιμπέτο πριν από λίγο σε δαιμονιώδη φόρμα, φίλε μου, Στέλιο, άρχοντα.
11: Δεν τον άκουσα γιατί τώρα κάτι.
0: Γαζώνει ο μεγάλο Τσιμπέτο. Χαιρετήματα πολλά, έχει Στέλιο.
11: Να είναι καλά ο φίλο, να είναι καλά.
0: Να είμαστε καλά και να δώσει χαιρετήματα σε όλο το ηρωικό Δαρδακουλέκο, Στέλιο, καλή εβδομάδα με υγεία.
11: Έγινε φίλε, έγινε καλημέρα.
0: Στελάρα, σκάργαρε, κάργα. Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα. Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα. Γεια σου, ρε Θανάση, γεια σου, Αποστόλη. Μιχάλη, παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Ο ένα και μοναδικό. Ο ένα και μοναδικό.
12: Γιώργιος Βλαχόπουλος, στιχουργός Βουλάζα.
0: Στη χουργάρα μου σήμερα,
12: Δευτέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, σ' ακούω ανανεωμένο, δυνατό και βαρβάτο στο Γουργέ μου.
12: Αυτή την ομάδα πιστεύω ήδη τάρτη πέμπτα από στο σκουπίο.
0: Για ποιο λόγο στη Γουργέ μου?
12: Έχω πολλά προβλήματα.
0: Άρα που έχεις προβλήματα εσύ, ρε.
12: Έχω.
0: Ναι, στη Γουργέ μη μασάς τίποτα. Σε βλέπω, σε ακούω, Λεβέντη, Καραμπουζουκλή.
12: Δεν έχω πολύ αίμα.
0: Τι?
12: Μου λείπει αίμα.
0: Δεν έχεις αίμα? Τι αίμα σου λείπε?
12: Βασικό δεν βάλω αίμα.
0: Ο Πάκμαν. Ο Πάκμαν λέει θα σηκώσει. Καλά θα το δούμε, ναι, μισό λεπτό. Κουτσομέρκος!
13: Έλα Νικόλα μου.
0: Έλα Στεφανάρα, από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι μεγάλη γίγαντα, πρέπει να είσαι τώρα στη Μαργαρίτα.
13: Ναι, βέβαια, και δεν πάει καμία εβδομάδα μου να δεν πάρουμε την καφέ τη Μαργαρίτα.
0: Άμα δεν πάρει καφέ από τη Μαργαρίτα, το πρώτο καφέ τη εβδομάδα, φίλε μου Στέφανε Κουτσομέρκο, γήπα του Ολύμπου, ατελείωτε κιλοτάρχη, άνθρωπε των έργων, σε βλέπω και σε θαυμάζω και σε ζηλεύω, αγαπητέ μου, έτσι. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Καλημέρα και χαιρετήματα, Στέφανε Κουτσομέρκο, από τον Καρακώστα και τον Πάκμαν, λέει είσαι ένα και μοναδικό. Συναντηθήκατε προχθέ στην Ελασσόνα. Είμαι πολύ συγκινημένος. Έχω βάλει τη φωτογραφία στο συλλεκτικό άλμπουμ, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, που είσαι παρέα με τον Καρακώστα. Το φοβερό και τρομερό δίδυμο εκεί πέρα της περιφέρειας, φίλε μου. Έτσι, Πάκμαν και Κουτσομέρκος. Τι κάνει η Μαργαρίτα, πώς είναι Κουτσομέρκο?
13: Γεια χαρά, φίλε,
14: γεια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Μαργαρίτα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα Μαργαρίτα μου.
14: Καλή εβδομάδα, όλα καλά.
13: Καλή εβδομάδα, καφέ.
0: Έτσι, τον καλύτερο καφέ από τη Μαργαρίτα παραλαμβάνει τώρα ο φίλος μου ο Κουτσομέρκος, τον βλέπω, μπράβο Κουτσομέρκο, μπράβο, άξιος, άξιος.
13: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα στο Στεφανάρα, στο Γήπα και στη Μαργαρίτα, παρακαλώ, αγαπητέ Αποστολή. Στη Γουργέ!
12: Λοιπόν,
0: έλα!
12: Καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους που μου είπαν καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους που είπαν καλημέρα στο Υπουργό, θα αποδίδει κάρκα. Χαιρετήματα έχεις από τον Ραφαήλ που περιμένει, μου έστειλε το καντάρι στη Γουργέ.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο κομμάτι μας που έφτασε μέχρι τον Μαμαλίτη Βερδικούσια στη Γουργέ. Το καντάρι!
12: Καλό, η ζωή πολύ βαριά να το σκόνει το καντάρι πια.
0: Ανούρε!
12: Καλούρε, καλημέρα σου έφανα από τα Τρίκαλα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα από τον Μπάκμαν, ρίξ του μία όπιστεν σιγουριά.
12: Βάλε μια όπιστεν και κοίτα με το όπιστεν.
0: Βάλε μια όπιση και κοίτα με τόπιση να επακμάνε. Χαιρετήματα στη χουργία μου και καλή εβδομάδα από τον κύριο Χρήστο, τον αγιογράφο από την Καρδίτσα. Λέει αυτό ο στιγουργό. Κύριε Χρήστο, καλημέρα στον αγιογράφο στην Καρδίτσα και τον κύριο Χρήστο. Παρακαλώ.
15: Καλημέρα, Λεβέντα, Βεβενικό.
0: Καλή
15: εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανη, και καλή εβδομάδα.
15: Καλημέρα και στον Γιώργο που έχει.
0: Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Στέφανε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στα ηρωικά Τρίκαλα, την Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα στον κύριο Στέφανο. Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε.
15: Ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες.
0: Πώς είστε, κύριε Στέφανε. Καλημέρα. Α, να τους και ο πατριώτης Θανάσης Κούτρας από τη Γερμανία. Πολλά χαιρετίσματα και καλή εβδομάδα.
15: Καλημέρα
0: στο Θανάση. Τσάτσα, πάπα, κύριε Ντίνα, το μισό του Σουμόκουβου. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, δεν είναι όλο το χωριό, αγαπητέ μου φίλε και αγαπημένη. Ποιο είναι αυτό. Α, μάλιστα. Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε, Λεβέντη, πώς είμαστε.
15: Καλά. Τον κυπάκο μου ασχολούμαι λίγο, περνάω την ώρα μου.
0: Α, τι έχουμε. Καλημέρα, κυρία Αμαλία μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι φτιάχνουμε στον κήπο τώρα, κύριε Στέφανε?
15: Έχω πατατούλες, πιπεριές, μελιτζάνες.
0: Α, και πιπεριές και μελιτζάνες, κύριε Στέφανε.
15: Λίγα πράσα έβαλα και από όλα θα βάλω.
0: Για να μην μας πιάνουν στα πράσα, κύριε Στέφανε.
15: Τώρα αύριο θα σπείρω μπρόκολα.
0: Και σπήραν ντομάτες, βγήκαν πιπεριές. Τα κορίτσια μπάρμπα θέλουν μπαντριές. Γεια σου, Γιάννη μου, Κοστούλα, Λεβέντη. Καλή εβδομάδα στην αγιά μας, χαιρετήματα.
15: Καλημερίζω και όλους τους φίλους που μου είπαν καλημέρα μέχρι εδώ.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κύριο Στέφανο, λέει και ο Χρήστος. Στη Γουργέ! Το Σπύρο!
16: Το πέρα μου μου λένε Σπύρο. Το βγάζα Σπύρο.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα από τον Θοδωράκο και όλο το επιτελείο, αγαπητέ μου στη Γουργιά και τον Τούρτα και τον Φούρτα.
16: Καλημέρα, Θοδωρή και Αναπάντηση
0: και τη Νικολέτα. Θοδωρής και Νικολέτα, Δαμάση και πάνω στο Σταρχάνε και από τον Πισινή κάμπο. Στη Γουργιά, εσύ που ξέρεις, με ρωτάει εδώ πέρα ο Τάκης ο Αελάρας, θα γίνει σήμερα η αλλαγή στην ΑΕΛ.
16: Δεν ξέρω πώς θα πάει κάτι μου.
0: Δεν ξέρεις τίποτα στη Γουργιά?
16: Όχι, δεν ξέρω.
0: Είδες στη Γουργιά που κλείστηκε και η Βραζιλία χθες το βράδυ, ε?
16: Ναι, το είδα.
0: Το είδες? Ε, πάει και η Βραζιλία στη Γουργιά.
16: Πάει η Βραζιλία. Δεν βαγέσαι.
0: Έγινε ζάτη μαρίτσα του κεφτέ στη Γουργιά.
16: Θα βγουν άλλα φιντάνια.
0: Θα βγουν άλλα φιντάνια. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι Βραζιλιάνα γίγαντα. Ατελείωτη στη Γουργιά.
16: Δεν είναι φιλέ.
0: Στη Γουργιά την Ινδιάνα, λέει ο Τάκης από τα Τρίκαλα. Την Ινδιάνα. Ναι. Μπράβο στη Γουργιά. Μπράβο στη Γουργιά. Μπράβο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
16: καλή Αντώνη. Καλημέρα στην Ροδίνα, καλημέρα και να Μαρία στην Τρίκαλα. Καλημέρα να πούμε το Ζεμπέκι. Καλημέρα να πούμε.
0: Να πούμε και να πούμε σε όλο τον κόσμο στη Γουργιά. Καλή εβδομάδα, να έχουμε μια υγεία. Μπράβο στη Γουργιά μου! Κύριε Στέφανε, τι γίνεται, έχουμε τίποτα?
15: Έχουμε.
0: Πάμε, κύριε Στέφανε, γρήγορα, γιατί δεν μας παίρνει αυτός, να πούμε.
15: Εξαιρετικά στο Στελάρα από τον Περιβόλη.
0: Παρακαλώ.

0: Στέφανε, μπράβο! Ζωγράφησες, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026.
1: Καλησπέρα και στο Γιαννούκα, στα μεγάλα καλύβια στην Αγιά.
0: Και σε όλο τον κόσμο, κύριε Στέφανε. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, κύριε Στέφανε Λεβέντη.
1: Γεια σας,
0: κύριε Στέφανε, παρακαλώ. Ναι.
2: Άντε,
0: αυτό
2: εγώ να
0: σας
2: πάρω.
0: Θα τους πάρεις. Παρακαλώ. Με ποιο μιλάει αυτός?
2: Πες το.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τάσο.
2: Πες το.
0: Έλα, Τάσο.
2: Πες το.
0: Έλα, καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλά, Νιμπουλάκη.
0: Με ποιον μιλάγεις τώρα?
2: Με τον Ιμπουνό, αύριο πάω για να τους πάρω από το αεροδρόμιο.
0: Α, από πού έρχεται ο Ιμπουνός, Τάσο, ρε?
2: Από την Κύπρο.
0: Α, από την Κύπρο έρχεται ο Ιμπουνούλης.
2: Νικουλάκη.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ιμπουνούλης, Τάσο, λοιπόν?
2: 7 χρονών.
0: Ε? 7 χρονών. Έρχεται τώρα για πολλές μέρες, Τάσο.
2: Καμιά πενταριά μέρες.
0: Θα είσαι με τον Ιμπουνό τώρα, Τάσο, ε?
2: Βέβαια.
0: Και με ποιον έρχεται μαζί?
2: Με την κόρη μου. Με το άλλο το παιδί.
0: Είμαι
2: 4 χρονών, μικρός.
0: Άρε, ωραία, φίλε, τα Ιμπουνάκια, τα Σούλη.
2: Βέβαια.
0: Άρε, παπουτασούλη μου, Λεβέντη, άρε, παπουτασούλη.
2: Τι να κάνω.
0: Πώς είσαι, ρε, μεγάλη γίγαντα?
2: 4 ώρα, 5 ώρα πρέπει να φύγουν.
0: Από Θεσσαλονίκη θα σφάλεις?
2: Ναι, γιατί 6 και θα φύγουν από Πάφο, θα φτάσουν κάτι στο 8 ώρα.
0: Άντε, με το καλό, Τάσα, ρε. Με το καλό, φίλε μου, Τάσο, Κολοφωτιά, γίγαντα. Με το καλό.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι γίνεται, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, Τάσο, Κολοφωτιά μου?
2: Καλά, χαιρετίσματα από τον Πιπιλίγκο.
0: Α, πήγες απάνε!
2: Βέβαια.
0: Πήγες απάνε, ηρωική σκιά, φίλε!
2: Εννοείται.
0: Εν τω μεταξύ του Πιπιλίγκου, από ό,τι με πιουλάζω, στον έχνε του παρατσούκλου του Κιντέρι.
2: Από το Μαμάτα.
0: Και πέρασες και η Μαμάτα?
2: Έχει έτοιμα τα καρπούζια, λέει.
0: Μιλάμε για πολύ δυνατό καρπούζι, ο καπετάν Μαμάτα, φίλε μου, καλέ, Τάσο, Κολοφωτιά.
2: Ασυστήρι καρπούζι,
0: λέει. Το Λεβέντη του Γιάννη του Μπότσαρη, του ξέρει?
2: Όχι, δεν
0: το
2: ξέρω.
0: Α, δεν το ξέρεις τον Μπότσαρη, ε?
2: Όχι.
0: Α, γιατί αυτός είναι από το νησί και πατρεύει την Βαγγελιό που είναι από τη Σικιά, κατάλαβες?
2: Ναι.
0: Έγινε χαμός από ό,τι με πήγε στο Βλαχοτζόν εκεί πέρα. Έχανε Μάκη Τσίκου και Γιάννη Καψάλη.
2: Ξέρω, Βερδικούσια εκεί, Μαυρέλη.
0: Πού, χαμός, φίλε, χαμός! Χαμός, φίλε μου, χαμός, φίλε μου, Τάσο. Τι κάνει, κύριε Βαϊτσα, η κολοφωτίνα μου?
2: Χαιρετίσματα, καφεδάκι του.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπεις, Τάσο, θα έχουμε αισιόδοξα μηνύματα σήμερα?
2: Εσύ. Θα τα ακούσουμε το φίλο μας.
0: Λοιπόν, μη φοβάστε τίποτα, έρχονται τα πουρα, φίλο μου.
2: Εγώ έμαθα από έγκυρες πηγές.
0: Ναι.
2: Ότι πήρε και το γήπεδο.
0: Ότι πήρε και το γήπεδο.
2: Πήρε το γήπεδο, τα μαγαζιά απέναντι.
0: Αμάν.
2: Θα ρίξει κι άλλες κερκίδες στα πέταλα.
0: Άντε, ρε.
2: Ναι, έτσι έμαθα.
0: Από εγκυρότατη πηγή, Τάσο.
2: Άτομο.
0: Που είναι πολύ μπασμένο.
2: Βέβαια. Και ο Νότας μου είπε, χθες μίλησα με τον Γιώργο.
0: Με τον Γιώργο. Γιώργος, και ο Γιώργος Νότας τα ίδια σου είπε.
2: Ο ένας νεαρός κάνει παρέα με τον γιο του Τέσιο. Το Ταβέλ.
0: Ναι.
2: Την έδωση, λέει, την ομάδα στο Στυλιανό.
0: Έρχονται τα πουρα, Τάσο, έρχονται.
2: Αλλά πήρε και το γήπεδο, πήρε και το γήπεδο.
0: Άντε, μπράβο, έτσι, μπράβο, Τάσο. Μπράβο, Τάσο, έρχονται, μπράβο. Τάσο, έρχονται τα καλύτερα.
2: Έρχονται,
0: κάρακα. Ούρε, ορμάτε, φίλε μου, Τάσο, Κολοβοντιά, ορμάτε.
2: Τα λέμε, Νικολάκη.
0: Καλή εβδομάδα, χαιρετήματα στην κυρία Βαΐτσα.
2: Θα την δώσω.
0: Καλημέρα,
2: καλή. Το Στελάρα, χαιρετήματα, το Στελάρα.
0: Και, έξι χαιρετήματα και από το χλάπα τη χλούπα τη, είχε ένα κουβά αντίδωρο χθε.
2: Άντε. Τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
2: Από εκεί μαζεύω.
0: Ναι, κάρκα, φίλε μου, και τρεις λειτουργίες, Τάσο.
2: Άντε, να μας φέρει καμιά λειτουργία.
0: Άντε, να δούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο μου.
2: Επίσης, Νικολάκη.
0: Γεια σου, Τάσο, Κολοφωτιά μου, γίγαντα, παρακαλώ.
1: Δεν θέλουμε τσίκο, δεν θέλουμε τσολακίδι κλαρίνα, θέλουμε Νίκο Χαϊδά!
3: Κλαρινό, Νίκος Χαίδας.
0: Παυλούκο μου, που είσαι, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου, που είσαι, φιλαράκι μου.
3: Πού είσαι, λεγέντη μου, καλημέρα.
0: Α, φίλε, έχω πάθει πλάκα το Σάββατο, μόλις βλέπω εκεί πέρα, φτάνω, φίλε, στο ναό, αγαπητέ μου, μεγάλε Παύλο Νάκο, και με φωνάζει από απέναντι ο μεγάλος Κρίνε Μούτι με τον Καραμούτι. Α, μάν, του λέω, τι θες εσύ εδώ, ρε, του λέω. Τι θες εσύ εδώ, τον λέω, ρε.
3: Έπρεπε να παίξει μια μαρουσιάνα, ρε φίλε.
0: Και βλέπω και τον νεό, φέρ' τον εδώ, λέω.

0: 200 ευρώ μπουκάλι έβαλε. Ωμπο! Αμάν! Χαιρετίσματα από το μεγάλο τι πίνεις και δεν μας δίνεις Βασίλης και Σκήνης.
1: Τα ψάρια και Σκήνη, γεια σα, χαζά.
0: Βασίλη και Σκήνη, τα ψάρια, φιλαράκι. Μάθαμε, έπιασε τρεις κουβάδες ψάρια, Βασιλάρα. Παύλο, για πες τον, πώς
1: κουβάδες. Βρήκα πάλι την μπαμπά, σήμερα το πρωί τώρα εκεί εδώ στο καφέ. Αμά, μιλε, λέω, τι κάνει ο Βασίλης, ακόμα μου λέει καθαρίζει τα δόντια.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Εντάξει, αλλά είναι μονοχουφάες.
0: Ρε, Βασίλη και Σκήνη, και δεν τον φαίνεται ότι είναι μονοχουφάες, φίλε.
1: Ποιος,
0: ο Βασίλης.
1: Ο αδερφός του Δανάης και Δημητράκης είναι καλός, αυτός. Μάνα μου
0: και ματζοράνα μου, φίλε μου.
1: Μέχρι και τη ρουκουσάσου του Σαββάρα θα βάλει και θερού. Και τα έπιπλα εκεί, τα κρυβατάκια, τα παιδικά και όλα τα τόλου, όλα, δεν υπάρχει. Όλα περνάνε.
0: Έμαθα ότι ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ θα τον δώσει 4 πουρα δώρο του Βασιλιού Κισκίνη.
1: Φιλαράκι, ήμουνα Κέρκυρα και... Έμαθε στην Κέρκυρα, εντάξει, ξέρω.
0: Πώς θα πέρασε την Κέρκυρα, φίλε μου!
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μέσα στη βόλτα που κάναμε εκεί στην παλιά αγορά, ποιον πετυχαίνω.
0: Ποιον!
1: Φανικέκα!
0: Ωρε, φίλε! Το φανούλι, ναι! Τι κάνει ο Κέρκυρας εκεί στην Κέρκυρα, ε!
1: Φίλε, εντελώς τυχαία, έχει μαγαζί με πουρα.
0: Έχει, και ο Φάνης έχει μαγαζί με πουρα, φίλε! Μήπως παίρνει τα πουρα από τους Ηλιανών και τα πουλάει! Πού να ξέρεις τώρα τι γίνεται, ρε φίλε!
1: Άμα! Και του λέω, και εσύ ρε πουρα, του λέω, εντάξει να κάνεις!
0: Πω, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, Αντώνη μπούρα και είμαι ο κόσμος πουρα! Ναι!
1: Δεν πειράζει!
0: Για πού είμαστε σήμερα, Δευτέρα, φίλε μου, Παυλάρα!
1: Πάω για τρίκολο κάρδισο, σήμερα είναι χαλαρά.
0: Χαλαρά, φιλαράκι, σε λέω σήμερα, χαλαρά, έτσι, τρίκολο κάρδισο, να δώσεις πολλά χαιρετήματα σου.
1: Από πού σου κούω. Το βράδυ θα έχω ηρωική συνάντηση με Παναγιώτη Άγιο, το μωρό μου να
0: πει. Και Μιχάλη Παπαματθαίου, φιλαράκι, έτσι μπράβο, το μεγάλο δάσκαλο.
1: Το μεγάλο κουμπάρο.
0: Το μεγάλο κουμπάρο, για να μην σου γίνω βάρος, μπορώ να γίνω και κουμπάρος εκεί πέρα. Θα του εξηγήσει το όνειρο του Παναγιώτη του Άγιο και του Παναγιώτη του Καλφούτζου, φίλε, και οριζοντίος και καθέτος. Μακρύες φουδάρες, τρανές, λαχτάρες.
1: Και θα περάσει ξαφνικά από μπροστά μας το άλλο του καψούλι, το άλλο. Ο μεγάλος, ο ένας και μοναδικός,
0: Ζεπέτο! Ωραία, φίλε, κάρκα!
1: Ωραία,
0: και την καπέλα και την παντόγλωσσα δάχτυλο,
1: κάνει Ζεπέτο,
0: πάζε, το λέω από πάνω. Ωραία, Ζεπέτο, όρμα, όρμα! Να είμαστε καλά, χαιρετίζουμε να χρήσω ο τέχνης, μια τσάκαλο,
1: χαιρετίσματα.
0: Σάκη Τσάκαλος, Παναγιώτης Μερεντίτης, ολέ, ολέ, ολέ! Κυραμαρίκα, σ' αγαπώ, μιλήσε, ολέ, κάρκα!
1: Ολέ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, πες στην Τσάκαλο, θέλω μαθήματα, θα σου στείλω μια φωτογραφία να δεις.
0: Φίλε, δεν παίζετε με τίποτα. Πώς θυμάστε την ταινία ο αγαπητικός σου Βοσκοπούλας?
1: Ναι.
0: Α, μπράβο, τώρα έγινε ο αγαπητικός Τσασούλας, Σάκης Τσάκαλος. Σάκης Τσάκαλος, ολέ, φίλε μου. Λούτσα μάλα και τραμάλα, μακέλα και λαμπιάλα μου. Αχ, χρυσιά μου, αχ. Κερνάει σήμερα η γενέθλια, λέει, κερνάει παγωτά στην Νέα Σμύρνη.
1: Μωρό μου, να
0: ζήσει! Μα το χρυσό μου να ζήσει, χρυσό μου να ζήσει!
1: Ο άλλος μπουλούκος.
0: Μπουλούκο μου, μπουλούκο μου! Αγόρι μου, με την τυραντούλα σου! Λεβέντη μου, τσολιά μου!
1: Το προσέχει! Γεια σου, Νικολάκη μου, καλημέρα!
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Παυλάρα μου!
1: Χρήστο, ΟΤΕ, βάλε καλά συνδέσεις,
0: καλώδια. Καλημέρα και Σπύρος από τη Μάνδρα, πρόεδρος και Χριστάρας από τον ΟΤΕ.
1: Καλημέρα του Σπυράρα.
0: Κοπέλα μου, με λένε Σπύρο και το χωράφι σου θέλω να Σπύρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Παυλάρα. Άρε, Παυλάρα, γίγαντα. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, το παλούδι. Λούτσο, αμπάλα και τραμπάλα, κάργα. Πω, πας για το Χατζάκου, Πάκμαν. Πού το βρήκε το Χατζάκου, ρε. Στην Αγιά, παρακαλώ. Καστριλούτρο!
2: Αφήστε την κυρκίνη με τα ψάρια, ε! Περίμενε!
3: Καλημέρα!
0: Η Στέλλα!
2: Η Στέλλα, ναι, περίμενε! Δεν κρατάει μαχαίρι, κρατάει φτερό!
0: Στέλλα! Τι κάνεις! Η ωραία Στέλλα από το Καστριλούτρο και τα Μωραΐτικα! Πού! Στέλλα! Στέλλα!
2: Σταύρακα!
0: Έλα να κάνουμε μπανάνα, Σταύρακα, έλα χρυσό μου.
2: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα από εδώ Μανολιό από Κρήτη.

0: Λεωνίδα με θύμα.
1: Λεωνίδα!
0: Με το θύμα.
1: Όπω, Λεωνίδα, Λεωνίδα, πιάστο με και πίδα!
0: Το έχω και στην Ισαγκάλιο.
1: Το Λεωνίδα!
0: Ναι, από κάπου, από καρδίτσα, Λεωνίδα, στο θύμα. Ήρθε και ο Μανολιός από Κρήτη.
1: Ωρε φίλε, Λεωνίδα, Λεωνίδα, πιάστο με και πίδα, έμπαινε μεγάλα νίκη κατά Λεωνίδα. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο Τσοκάστερ Λούτρο, στρατηγέ μου?
0: Κράργα φιλαράκι, φουλ, φουλ. Τώρα ξέρεις κάνω λίγο έτσι ψυχοθεραπεία. Παρασκευή είμαστε για με συνταγματάρχα Μανταλόβα, Κύριο Φαρσάλων. Χαρά βέρα και νεκτάριο κοκόνι.
1: Νεκτάριο κοκόνι την Παρασκευή αυτή που έρχεται?
0: Ναι, ναι φιλαράκι, έχω κλείσει τραπέζι.
1: Ωρε φίλε.
0: Με συνταγματάρχα Μανταλόβα.
1: Κατεβαίνει ο συνταγματάρχης με τα καρπούζια και τα πιπόνια, ρε.
0: Μα κυλιό, τον είπα, θέλω μια καρότσα μέσα στην πιπά.
1: Μια καρότσα θα θέλει φίλε, έχει πολύ καλό καρπούζι, πολύ καλό πεπόνι και μεγάλα αγγούρια φίλε μου στρατηγάρα.
0: Είναι.
1: Και κλαρίνο νεκτάριος κοκόνης ρε. Ωρε, ο Μωραήτης τι κάνει ο Λεβέντης εκεί ρε.
0: Πάρτον,
1: Φέρτον. Φέρτον. Μωραήτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα καπετά Μωραήτη Κάστρι Λούτρο, πώς είσαι αρχηγέ μου?
0: Τι κάνεις αδερφέ?
1: Είμαστε καλά. Τη στέλα και τα μάτια σου, Μωραήτη!
0: Φελάκι το έχουμε στον αυτό.
2: Είναι εδώ, είναι εδώ, περιμένει τώρα λίγο.
1: Την ωραιότητα τη στέλα εκεί πέρα που ζωγραφίζει.
0: Είναι η όμορφη δύναμη.
1: Είναι έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Μοντέλο είναι η στέλα μας, φίλε. Μοντέλο είναι, φίλε μου, Μωραήτη, γίγαντα. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχετε, καπετά Μωραήτη!
0: Καλή εβδομάδα, καλή. Αντί στέλα εδώ με κουκαλάκι, στα μαλλιά, πώς είναι το Ιλάσκα, ρε.
1: Άρα, στέλα. Αγαπητέ μου, Κάρο. Αχ, στέλα μου με το κουκαλάκι στα μαλλιά. Θα με στείλει ο Κάρολος μια φωτογραφία να σε έχουμε εδώ και συλλεκτική, στέλα μου.
0: Καλά, ναι, έχουμε τα πια. Τα σημαίνω εγώ το Ιλάσκα.
1: Ναι, φίλε μου, ναι!
0: Τρελιά, ρε, που τι λέει άλλο.
1: Όλα υποέλεγχο, στρατηγέ μου, όλα υποέλεγχο!
0: Κυνηγά τη Βασιλάκη, τι να σα δώσει ψάρια, ρε, ούτε λε, ρε.
1: Ούτε λε, άμα περιμένει να πάρει ψάρια από τον Βασίλη του Γκισκίνη, καλά με λέει ο Παυλάρα. Ούτε λέπει, φίλε μου, ούτε λέπει!
0: Ούτε κυφάλια
1: σου. Γεια σου, Παυλάρα, να ακούμε τα καλάμια σου.
0: Τα ειδονάκια, εκεί τι λένε, ειδονάκια, Παυλάρα, παγκάκια.
1: Τσιου, τσιου, τα πουλάκια, φίλε μου.
0: Αθάνατο κουτσαρί, εκεί για να έχει
1: κουτσαρί, κάργα, φίλε μου, κουτσαρί. Νεκτάριο κοκόνη την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, θα γίνει χαμό, φίλε.
1: Ορμάτε, στρατηγέ μου, καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Λοιπόν, τρελιάρε μου, να είμαστε καλά.
1: Τα λέμε, στρατηγέ μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάστρι Λούτρο, στρατηγό εκεί πέρα. Στέλλα Μωραήτη και λοιπέ δυνάμει. Αχ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σα, κύριε Νικό.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλά είναι ο Κάρολος,
1: είναι καλά στο κλάστο.
3: Και η Σελίνα μας και τα λοιπά. Νικολάκη, να καλοδεχθεί ο Τάσος Κολοφωτιάς στα εγγόνια του.
1: Να καλοδεχθεί, χλάπα της.
3: Χλάπα της, χλούπα της, να πούμε, πούμε καλημέρα.
1: Χαιρετήματα πολλά έξα τον Γιώργο Λιάρο, το Μάκη, το Τσακνάκι, το Παλάκα. Γιάννη.
3: Να πούμε καλημέρα, το Θόδωρο του Μπαντούλη.
1: Γιάννη, σε πάει με χίλια ο Παλάκας Παλάκας. Μπράβο Γιάννη λέει. Γεια σου ρε μεγάλε.
3: Να πούμε καλημέρα. Νικολάκη, να πούμε καλημέρα τον Αποστόλη του Περιπτερά.
1: Γεια σου Τόλη.
3: Τον είδες. Τον Αποστόλη τον Αντιδήμαρχο.
1: Τον Αποστόλη τον Αντιδήμαρχο, την Αποστολία την Αντιδημαρχίνα. Έτσι, ναι.
3: Τον Αρτζομανίδη δηλαδή.
1: Έχει χαιρετήματα την ευλογία του Βαρθολομαίου και του Παπαχρήστου που είναι συνταγωγέ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολάκη. Να πούμε καλημέρα, να πούμε το φίλο
1: την ευλογία του Παπαβασίλη από την Φαλάνη έχει και του Παπαθανάση.
3: Ευχαριστούμε, Νικολάκη, τον Πιτσίκο. Η Βραζιλία την πάτησε, έτσι.
1: Η Βραζιλία έγινε ζάτσου μαρίτσα του Κεφτέ, Γιάννη. Μάπα, γιατί, μάπα του καρπούζι. Και το πράσινο και το φυσινή ακροτήρι, φίλο μου Γιάννη.
3: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
1: Γιάννη!
3: Το φίλο μας το Φόρη το...
1: Παπαρίζος! Παπαρίζος!
3: Το Φόρη να πούμε καλημέρα το Σαντήρι. Καλημέρα το... και στο... στη Λέσχη Αξιωματικό τον κύριο Μιχαλόπουλο, τον Βασίλη.
1: Στη Λέσχη Αξιωματικό, Γιάννη, πόσο έχει η μπριζόλα?
3: Η μπριζόλα 12 ευρώ.
1: Πλάκα με κάνεις, λέω ρε Γιάννη, σε λέω, πλάκα με κάνεις, ρε.
3: 12 ευρώ, 3 μερίδες, 12 ευρώ. Πες την πάση και με τη γυναίκα και με το γιο.
1: Κάτσε, μία μπριζόλα ή τρεις μπριζόλες, Γιάννη?
3: Τρεις μπριζόλες.
1: Τρεις μπριζόλες, τρεις, τέσσερις, 12 δηλαδή.
3: Ένα μπράβο.
1: Γιάννη, η Νάντια, καλημέρα στον αγαπημένο μου Γιάννη, λέει.
3: Καλημέρα μας θυμείς, καλή εβδομάδα, Νικολάκη.
1: Ο Κολοφωτιάς λέει να μας πει λίγο, Γιάννη, τι του λες και τι σου λέει.
3: Ο Κολοφωτιάς, να πάρει το εγγόνι εδώ. Πέρασε καλά το παιδί να πούμε, θα είναι όλου χαρά ο Κολοφωτιάς. Καλημέρα να πούμε και τον στο χωριό. Του Ματσολίνο καλημέρα.
1: Ματσολίνο καλημέρα.
3: Θα πάει καλά, έτσι, Νικολάκη.
1: Καλημέρα. Έρχεται, φίλε, ο ιδιοκτήτης με τα πουρα, Γιάννη.
3: Ωραία, θα δώσουμε και πουρο στο, του Φάνη του Γκέκα. Να πούμε καλημέρα του Παυλάρα. Που πάει,
1: καλημέρα και χαιρετήματα. Ένα πουρο θέλει ο Πιτσίκος.
3: Εντάξει.
1: Δώσε και τον Μπράβο και τον Χατζηρεπάνι άλλο ένα πουρο.
3: Εντάξει, Νικολάκη.
1: Πολλά πουρα. Χλάπα της.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νικολάκη. Καλημέρα και
1: ψαβλυφάκι. Είσαι καλά, Γιάννη.
3: Τέλεια.
1: Χλάπα της.
3: Άλλες φορές Ιούλιο να πούμε ότι τυνόμασταν. Μια χαρά είναι ο καιρός.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
3: Ιούλιο.
1: Το καλοκαίρι.
3: Τι ορμάτι κάργα.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σοφιά, την αγάπη μας, το Ρινάκι, Γιάννη,
1: Γιάννη, εσένα, εσένα που σε ξέρω, εσένα που σε ξέρω.
0: Μην για το κούρεμα, Νικολάκη.
1: Μην για το κούρεμα. Μην για το κούρεμα. Εσένα.

0: Τι ωραίος καλλιτέχνης που είσαι, Νικολάκη μου.
1: Είσαι πολύ ωραίος, Γιάννη. Είσαι πολύ ωραίος, Γιάννη.
0: Λάκια πολλά, Νικολάκη μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιάννη. Ορμάτε, Γιάννη.
0: Ορμάτε, ταξιδίδες. Καλημέρα σας, κύριε Νικό.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χλάπατες, χλούπατες. Φάρμα Πατσούρας, Διάδρομος 4. Κυρατούλα 31. Κυραπαρασκευούλα 32. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαιρετήματα πολλά. Γεια σου ρε Φάρμα Πατσούρας, ατελείωτε, Φάρμα Πατσούρας.
2: Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλε μου, με υγεία και καλή υγεία στην αελάρα μας.
1: Μην ανησυχείς φίλε μου, μεγάλα Φάρμα Πατσούρας από την ηρωική Τερψιτέα. Γεια σου ρε Διογέννη Γίγαντα, καλώς του Καρακώστα που μας τάκανε κομπόστα. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα. Γεια σου ρε Βαγγέλα Καραπιάλα, όνειρο. Πού είσαι ρε Δημήτρη Μελετιάδη, αρχηγέ μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ. Κυρατούλα!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρατούλα μου Χρυσή.
3: Μόνο μας κάνει σήμα τότε μπορούμε.
1: Τι κάνεις, κυρατούλα μου Χρυσή, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, Νίκο.
1: Είσαι καλά?
3: Καλά, καλά.
1: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, κυρατούλα μου Χρυσή?
3: Καλά, καλά, καλά περάσαμε.
1: Μπράβο, κυρατούλα, μπράβο.
3: Είχα πράγματα εδώ. Λίγο δεν πήγα εξηγήσει.
1: Α!
3: Είμαι λίγο αδιάθετη.
1: Σήμερα σ' ακούω με πολύ, πολύ ευδιάθετη και χαρούμενη κυρία Τούλα μου Χρυσή.
3: Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα φύγω και τις 10 η ώρα θα πάω, θα φύγω, θα πάω βόλτα.
1: Α, και πολύ καλά θα κάνεις, αγαπητή μου κυρία Τούλα. Έτσι, μπράβο. Έξω. Δεν χρειάζεται να κάνεις σπίτι, κυρία Τούλα.
3: Όχι, όλο μέσα.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Άρε, πήγα από κυρία, τι να κάνουμε τώρα. Μέσα τέσσερα, τι, στους τέσσερις τοίχους μέσα στο σπίτι. Δόξα τω Θεώ, κυρία Τούλα μου.
3: Έκανες καμιά βουτιά?
1: Ναι, βουτιά δεν κάναμε. Όχι, είχαμε άλλες εκδηλώσεις από εδώ, κυρία Τούλα. Ναι, δεν κάναμε ακόμα βουτιά. Ήταν λίγο, είχε και κύμα εκεί πέρα από ό,τι λέει ο Θεός Λόρδ. Έχει κύμα, λέει, να πούμε.
3: Και είπε κάποιος, λέει στον Γιώκα μου, το κύμα έφτασε στην Αγιάλη.
1: Έγινε Χαβάη 15-0 χθες το πρωί, αλλά μετά έστρωψε λίγο, αγαπητή μου κυρία Τούλα, από ό,τι με είπε ο Λάκης ο Λακοκέφαλος.
3: Έφτασε στην Αγιάλη το κύμα τόσο.
1: Είχε κύμα το πρωί χθες, κυρία Τούλα. Είχε κύμα, ναι, ναι. Αλλά η κυρία Παρασκευούλα τι κάνει?
3: Καλά είναι.
1: Κυρία Παρασκευούλα τι κάνει?
3: Μιλήσαμε καλά. Τι λέω, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και η Παρασκευούλα, πολύ ωραία αυγά η Παρασκευούλα.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: αυγουλάρες, ναι. Αποκότες, αλανιάρες, αγαπητή μου κυρία Τούλα.
3: Έχω κι εγώ εδώ στη γειτονιά κάποιους έτσι, ελευθέρας βουσκής και παίρνω, μη δίνει
1: μου. Πάρα πολύ ωραία κυρία Τούλα μου. Ναι, τι ναι, καλό φαΐ θα φτιάξουμε σήμερα κυρία Τούλα.
3: Σήμερα Νίκο, μόλις το κατέβασα τώρα για να κρυώσω, έφτιαξα ρυβίθια.
1: Χαμ! Ρυβίθια κυρατούλα, έτσι. Πω.
3: Τα κατέβασα Νίκο τώρα για όλα. Για
1: άμπρα, να χυλώσουν που λένε.
3: Ναι. Νίκο, τα φτιάχνω πολύ ωραίο. Μυαλό τα ρυβίθια, όχι να. Βρουντάν που λένε.
1: Α, μπράβο, έτσι. Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, τα βραχιόλια έτσι βρουντούν. Καμπόζα, καμπόζα, τα πήραμε από το φόζα.
3: Τώρα μέχρι τη μία η ώρα που θα φάμε θα είναι κρύα, ωραία.
1: What? Πω, κυρία, βάζεις και λιμονάκι μέσα, κυρατούλα.
3: Ναι.
1: Πω, κυρατούλα μου, χρυσή. Πω.
3: Στον κύριο Στέφανο και στην κυρία Νίτσα που βγαίνει πρωί-πρωί.
1: Λεβέντισα, ηρωίδα, κυρατούλα, ηρωίδα.
3: Κυρία Μαρία, όλοι που μας ακούν να είναι
1: καλά. Να είμαστε με υγεία, κυρία Τούλα μου.
3: Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο, κυρία Τούλα. Δεν σε λέω τίποτα. Άστα. Ναι, έτσι.
3: Όχι, εσύ να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, κυρία Τούλα μου, Χρυσή.
3: Ναι, ευχαριστώ, Νίκο, και εσύ επίσης.
1: Καλημέρα, κυρία Τούλα μου, Λεβέντισα. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Τούλα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νίκο.
1: Συνέλληνα!
4: Καλημέρα, καλή
1: πού είσαι ρε πολεμιστή μου, πού είσαι ρε πατριώτη, πού είσαι ρε γίγαντα, πού είσαι ρε κομμάτο μου. Τι κάνεις Κωστάκη Λεβέντη, είδα.
4: Καλά.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο στην Έλληνα.
4: Καλά. Εδώ.
1: Ναι.
4: Εδώ είμαστε, πού να πάμε.
1: Είχε κίνηση εκεί πέρα.
4: Ναι, εντάξει.
1: Τι κάνετε τα παιδιά εκεί πέρα.
4: Καλά.
1: Όλοι καλά στην Έλληνα.
4: Ωρα, τριπόμενος δεν πέρασε.
1: Θα πήγε και να πλατσανίσει ο Σάκης ο ανατριπόμενος.
4: Ναι.
1: Πλατσάνατα, θα φτάσουν τα αθάνατα. Έτσι.
4: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Στην Έλληνα.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στην Έλληνα, Λεβέντη μου, γίγαντα. Πού έρχονται τα πουρα, Θιελόρδη.
5: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θιελόρδη.
5: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και το καφέ.
1: Αγαπητέ μου Θιελόρδη, έχω την εντύπωση ότι τώρα βρίσκεσαι στο ερωικό και στόμιο.
5: Μάλλον ναι.
1: Άρα Θιελόρδη, χαιρετήματα από το μεγάλο ατελείωτο 100 κιλά Τάκης Φαλάκας.
5: Καλημέρα Τάκη.
1: Από το μεγάλο Γιώργο Λιάρο.
5: Καλημέρα σε όλους.
1: Μάκη Τσακνάκης Κάργα, Παλάκας και Πάλας. Ωραία Παλάκα, Γιώργος Νότας.
5: Κουκουνάβας.
1: Ο Κουκουνάβας, πού είναι ο Κουκουνάβας, φίλε?
5: Δεν έμαθες.
1: Τι?
5: Πήγε στην Κρήτη.
1: Είναι στην Κρήτη ο Κουκουνάβας, ε?
5: Ναι.
1: Άντε ρε. Άμα, τι λες?
5: Πήγε και με λεωφορείο από εδώ τη Λάρισα στο Ηράκλειο.
1: Α, πήρε λεωφορείο και πήγε στο Ηράκλειο τώρα το Λάχανο.
5: Ναι, του λες στην Αγία.
1: Άντε ρε, του στείλες για καλοκαίρι στο Ηράκλειο, φίλε.
5: Στο Ηράκλειο, ναι.
1: Βρε τον Κουκουνάβα. Τι λες?
5: Θα κάνει δρομολόγιο εκεί.
1: Μπράβο, γι' αυτό τον χάσαμε από εδώ, φίλε μου. Και δεν μιλάει και ο Παλάκας. Δεν μπορώ να σου πω, λέει ο Παλάκας. Παλάκα. Άρε, Παλάκα.
5: Άλλος πήγε στη Ρόδο.
1: Άλλος εδώ η Ρόδος ήταν και το πείτε μα, θελόρτε. Εδώ η Ρόδος ήταν. Ε, Γιώργος Λότας, φίλε, είναι κατενθουσιασμένος, αγαπητέ μου.
5: Ε, τι έχουμε, τίποτα.
1: Αλλαγή σκητάλη στην ΑΕΛ, ο Λότας.
5: Άντε να δούμε.
1: Έρχονται τα πουρα, θελόρτη.
5: Καλημέρα στον Ανιψό.
1: Την ευλογία του αδερφού Ρότσα που ετοιμάζεται τώρα, φίλε, για την Αγία Μαρίνα. Πήρε το δώσ 17 του μήνα εκεί πέρα, κάργα.
5: Καλημέρα και τον αδερφό.
1: Αδερφός Ρότσας Κάργα και Ανιψιός Ηλίας, υπερπολιτελείας. Ένας και μοναδικός, φίλε, είναι Ηλίας Ζαβλιάκης, αγαπητέ μου, θελόρτη.
5: Είδα στα μπελάκια, τι θα σπάλει.
1: Α, συναντηθήκατε με τον τεράστιο Ηλία Ζαβλιάκη στα μπελάκια.
5: Ναι, ναι, ήταν
1: και φίλε, είναι.
5: Γιάννη Ταζέ.
1: Ταζέ και Ταζέ, ε?
5: Ναι, και Ταζέ, ναι.
1: Ο Ηλίας με ποια παρέα ήταν, θελόρτη?
5: Του Γιάννη Ταζέ, Παναγιώτη Ταζέ.
1: Α, ήταν με τους Ταζέους.
5: Ναι, καλά ήταν, ωραία.
1: Ω, είχαμε και ωραία κίνηση στα ιστορικά μπελάκια, θελόρδι.
5: Ε, πάντα.
1: Πάντα έχουν κίνηση στα μπελάκια, έτσι. Ωραία, το στόμιο τι λέει, θελόρδι, χαζόνι.
5: Ωραία, καλά είναι.
1: Άρε, φίλε, αυτά είναι, φίλε, καθαρός αέρας, καθαρό μυαλό, πλάτς, πλούτς, φίλε μου, κάργα.
5: Μόνο που ακύβαμε και δεν μπορούμε να πάμε μέσα για να δούμε κανένα λαγοκέφαλο.
1: Ναι, άρε, είχε κάργα κύμα χθες, ε. Χαβάι 15-0, ε!
5: Λες το πρωί 9:30 έβγε.
1: Αμάν, τι λένε, θέλει. Είχαμε βροχή χθες το πρωί, ναι, καλά λες.
5: Ψηλά πράγματα, αλλά.
1: Εντάξει. Σήμερα είμαστε καλά πάντως, θελόρδι, από ό,τι δείχνει, ε!
5: Καλά, ωραία.
1: Πάμε γερά, θελόρδι, και έρχονται τα πουρα!
5: Κουκουνάβα, να μας φέρεις κανένα μαχαιράκι να τα φέρεις από τα κάτω.
1: Για να κόβουμε κίνηση, Κουκουνάβα, από την Κρήτη, αγόρι τρελό. Α, μπράβο, με το ωραίο μέλι.
5: Να καθαρίζουμε τα κάστανα και τα μήλα.
1: Άντε, φέρε μας ένα συλλεκτικό, Κουκουνάβα, και μην κάνεις την πάπια. Παπίνο, παπίνο.
5: Πάει και ο Βαγγελοκώστας. Ο Βαγγελοκώστας πάει πια ανατολικά, Ρόδο.
1: Βαγγελοκώστας είναι Ρόδο?
5: Ναι.
1: Ωραία, Βαγγελοκώστα, εκεί κατά όρμα. Μην αφήνει τίποτα, Βαγγελοκώστα. Φυλάκα τα όλα.
5: Εγώ θα γίνω του καρφίνα, τα λέω.
1: Άρε, και καλά. Άρε, θα τον πυριλάμω του καρτέλα. Τώρα θα τα μάθω του καρτέλα, φίλε. Κάργα.
5: Τι αντιπρόσωπο έχει?
1: Έχει απόλυτο δίκιο, θελόρτη μου. Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα. Έρχονται τα πουρα.
5: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, θελόρτη, έρχονται τα πουρα. Βασίλη Αποστόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τάκαρε, καλημέρα, παρακαλώ.
6: Νικόλα.
1: Ναι.
6: Καλημέρα, τον
1: τήρησα από παραπώνα. Γεια σου ρε Σότο γίγαντα. Καλημέρα φίλε μου Σότο. Πότε τον ομολάς κάνεις κρότο γίγαντα, φίλε μου Σωτήρη από τον παραπώνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Σότο.
6: Καλή εβδομάδα, με υγεία και πάντα τα καλύτερα.
1: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο γίγαντα Σότο?
6: Μια χαρά, με Κωνσταντίνο Μουράρο.
1: Ωρε φίλε, έγινε Μουράρος.
6: Έτσι. Κάργα με τραγουδάκια.
1: Το μεγάλο λαϊκό βάρδο, το μεγάλο γίγαντα Κώστα Μουράρο. Μη φας τα φάμε γλάρο. Έτσι και ακούμε το Μουράρο καραπιαλά. Χαιρετήματα πολλά έξω από Ηλία Ζαβλιάκη, Θοδωρή Νικολέτα από Δαμάση, φίλε μου Σωτήρη από τον Ειρηνικό Παραβόταμο.
6: Καλημέρα μου, για στους δύο. Και στον φίλο μας τον Αιδόνι.
1: Όλε!
6: Την Αλεξάνδρα
1: εκεί. Όλε!
6: Στον Τάκη τον Αρκούδα.
1: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε ο τεράστιος Τάκης Αρκούδας, κάργα. Έτσι, Διογέννης, Μάριος Βεάνος.
6: Στη Γουργό, πρόεδρο.
1: Αλούρε!
6: Στέλιο Κουκουλιά.
1: Στέλιο Κουκουλιά! Πρέπει να ήταν στο Μαμαλία, πας στη Βερδικούσια ο μεγάλος γίγαντας στο κομμάτι Στέλιος Κουκουλιάς.
6: Χαμός έγινε,
1: είναι
6: ένα φωτογραφία.
1: Χαμός έγινε, φίλε μου. Χαμός έγινε, μας το Μαμαλή.
6: Χαμός. Και σε εσάς, Νικόλα.
1: Να είσαι και... καλά, καλή, καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου.
6: Όλους.
1: Καλημέρα, καλή, καλή εβδομάδα. Γεια σου, ρε μεγάλε γίγαντα, γεια σου, γίγαντα. Λάκι μου, Λάκι μου, Λάκι μου.
7: Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λάκι της καρδιάς μας. Ζήτω εγώ και τον Ταβέντη Τριγώνη. Λάκι μου, Λάκι μου, καλή εβδομάδα, ήρωα.
7: Και δίνω σε όλους, σε όλες, δίνω σε σένα και σε όλη την παρέα σου.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, αγαπημένε μου Λάκι.
7: Μόλις είναι και Θύμιο στο Πόσικα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Θύμιο τον Πόσικα, φίλε μου.
7: Έφυγε, έφυγε, με υγεία του δεν και αυτή.
1: Τα σέβη μας και καλή εβδομάδα σε όλους, αγαπημένε μου Λάκι.
7: Καλώς, έγινε που Λάκι.
1: Γεια σου Λάκι της καρδιάς μας. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, Τζεμπέκης.
8: Πού είσαι, φίλε.
1: Γεια σου, ρε Χριστένα Τζεμπέκη και κατά. Τι γίνεται, ωραία.
8: Καλά, ωραία.
1: Ωραία, Τζεμπέκη και κατά. Καλημέρα, Κώστας Παπαϊωάννου, υδραυλικός Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, κατευθύνεται για Βόλο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο Κωνσταντίνο. Τι κάνει, χαιρετίζουμε. Για Βόλο είσαι και εσύ, μεγάλη Χριστένα Τζεμπέκη.
8: Πάμε για το μοντέλο, καλά.
1: Ωραία, το μοντέλο από το Βόλο θέλει τον κόσμο όλο, Χριστένα. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, Χριστένα μου.
8: Τίποτα, χαλαρά.
1: Όλα καλά.
8: Δεν έγινε κανένα προλόγιο.
1: Ωρε φίλε, λούτσα μπάλα και τραμπάλα μόνο με βαγγέλα καραπιάλα.
8: Καραπιάλα γάργα.
1: Γεια σου ρε Σάκη Φέρα.
8: Σήμερα έχει μεγάλο, έχει καλό προλότο. Δεν ξέρω που είναι, τι κάνουμε, λίγο μακριά παιδιά, αλλά θα δω τώρα.
1: Να, πού ρε.
8: Στην Καρίτσα.
1: Στην Καρίτσα. Α, πάμε να αρχίσει εκεί πέρα. Μα τώρα τη φτιάχνει σήμερα, φιλαράκι. Έχουμε και Ισπανία, Πορτογαλία το βράδυ. Α, πάμε να. Ποιο τραγουδάει κύριο, ρε.
8: Ο Ζαμπατία Σταυρένια και ο
1: Α, είναι η Σταυρένια στην Καρίτσα, ρε!
8: Ναι, ναι, το Κλαρίνα είναι από τα καλύτερα Κλαρίνα. Μη σου πω, στα 10, στα 5 καλύτερα Κλαρίνα, Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Σταύρος Ιωαννίδης, ναι, ναι, έχω, είναι καλό Κλαρίνο, ναι, ναι, ναι. Καλό Κλαρίνο, φίλε μου, Χριστάρα.
8: Πού να πάμε, για μα είναι λίγο μακριά, δεν μπορούμε το πρωί να μπουσουλάμε.
1: Έχουμε, είναι και το πρωί αύριο, φίλε, τώρα θλέβουμε. Μπουσουλάμε κάθε μέρα, άμπραβο.
8: Αναμένουμε την Παρασκευή για το πουρλότα.
1: Άι, να δούμε, φίλε μου, Χριστάρα. Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, Χριστάρα μου. Γεια σου, Χριστάρα μου, γίγαντα, παρακαλώ.
9: Καμάρι, πες να πάω σε.
1: Ορίστε.
9: Νίκο.
1: Έλα, έλα, κύριε Νίτσα.
9: Θα πάω στην Κρήτη, είπε σου.
1: Τι?
9: Θα πάω στην Κρήτη.
1: Πού?
9: Πήγε, θα πάω ή θα πάω για διακοπές.
1: Ποιος, ε?
9: Καλό, πώς το λένε, μωρέ, μα σαμάτα, ο Φάνης.
1: Ο Κουκουνάβας είναι στην Κρήτη, είναι στην Κρήτη, κύριε Νίτσα.
9: Εκδρομή ή πάω για διακοπές.
1: Κοίτα δυο τώρα.
9: Α.
1: Κοίτα δυο μαζί.
9: Να πάει, εκτός από μαχαίρια και τέτοια, έχουν ένα εργοστάσιο που έχουν αλάβαστρα.
1: Καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί, κύριε Νίτσα, γιατί δεν προλαβαίνουν σήμερα. Αύριο το πρωί, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, είχε στον καφέ έξω και λερώνιες. Είχε το χείρι μέσα στο, στη φλοκάτη και την πληρώνεις.
1: Α, μπράβο. Λομπάρτο, είχε στον καφέ έξω και πληρώνεις ή το χείρι στη φλοκάτη.
10: Την αυλή.
1: Α, μπράβο.
10: Και Νικόλα, καλή εβδομάδα, τι κάνεις.
1: Ηλία, αρχηγάρα μου και παιχταρά μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ο Ηλίας υπερπολιτηλίας.
10: Πώς είμαστε,
1: είμαστε καλά, φίλε μου, Ηλία, εκεί κατά.
10: Στα τελειώματα.
1: Έγινε τα ζες κάργα από ό,τι με ενημέρωσε και ο μεγάλος αρχηγός, ο θείος Λόρδη, πριν από λίγο, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
10: Έγινε, ναι, έγινε, μακελιό.
1: Και πάμε γερά για τα επόμενα, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
10: Λοιπόν, ναι, φίλε μου, άντε, λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Ηλία μου, Λεβέντη. Καλή εβδομάδα. Παρακαλώ.
11: Έλα ρε γίγαντα, έλα ρε γίγαντα.
1: Καλή εβδομάδα, Στελάρα μου, να είμαστε καλά με υγεία.
11: Καλά, άσε να πω μια κουβεντούλα.
1: Πες την Στέλιο Γίγαντα, πες την Στελάρα, Στελάρα.
11: Καλημέρα στον Τάσο του Κολοφωτιά, για πάρτι του πήρα τηλέφωνο.
1: Αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά, έτσι μπράβο, Στελάρα, σε εξυντρόμου.
11: Αλλά πες στον Τάσο του Κολοφωτιά να δει και μαθήματα.
1: Και μαθήματα.
11: Πρώτος πρόεδρος, γιατί είναι εντάξει αελάρας. Πρώτος πρόεδρος της ΑΕΛ ήταν ο Τζοβαρίδης, ο δικηγόρος.
1: Ο Τζοβαρίδης, Στέλιο, ναι.
11: Ναι, πρώτος.
1: Και τώρα αναλαμβάνει το Τουλίδης.
11: Πρώτος προπονητής ήταν ο Πέτροβιτς.
1: Ο Πέτροβιτς.
11: Ο Γιουγκοσλάβος.
1: Ωραία, μεγάλε Στέλιο, άρχοντα. Τώρα έρχονται τα πουρα.
11: Ο αρχηγός της ΑΕΛ ήταν ο Σαλταπίδας του Ηρακλή.
1: Σαλταπίδας, Σαλταπίδας.
11: Λοιπόν, γίγαντα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, φίλε μου Στέλιο. Άρχοντα, έξι δρόμοι, κρυφό σχολείο.
11: Γεια σου, Νικόλα.
1: Γεια σου, Στέλιο μου, γεια σου. Το χρυσό μου σήμερα έγινε η θηλιάκια του μανάρι του καλό. Θύμιο, χρόνια πουλά και χιλιόχρονος, αγαπητέ μου Θύμιο.
12: Καλάκι μου, καλώς, ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Να είσαι καλά, χιλιόχρονος, να σε χαίρονται η Μαρινούλα, ο Παναγιωτάκης, ο Δημητράκης και από ό,τι με ενημέρωσε ο Πανταζής πριν νωρίς το πρωί. Μοιράζεις παγωτά λέει σήμερα στο μπουκάλι 6,5 ώρα και 7 μετά στον Άγιο Δημήτριο λέει.
12: Έχουμε δύο στέκια Νίκο, μπορεί ο κόσμος να περάσει άνετα εκεί πέρα και να...
1: Περάστε και απολαύστε παρακαλώ, περάστε και απολαύστε.
12: Ευχαριστώ Νίκο από καρδιάς, να είμαστε καλά, αυτοί που μας αγαπάνε και αυτοί που μας αγαπάνε, που ακόμα περισσότερους αγαπάμε εμείς.
1: Χρόνια πολλά και χιλιόχρονο σε Θύμιο Λεβέντη.
12: Θα μιλήσω μαύρο φιλαράκι μου, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία Νικό.
1: Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά φιλαράκι.
12: Ευχαριστώ Λεβέντη.
1: Είπα παιδιά, παιδάκια. Νικήτα, Νικήτα, πιάσω να επιπεί και κοίτα. Χρήστος φίλο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παναγιώτη, το παλούδι, καλημέρα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα. Το πεπόνι, παγώνει, το παγώνι, δεν πεπόνι. Είμαστε τρεις φιλαμάτσι, σε μόνοι, το ταλακώνει, το πεπόνι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, 17 Ιουλίου, Βασίλη Γίγαντα, το μεγάλο μπουρλότο στο Μελισσοχώρι, με Ζή Τσολακίδη, Γιώτα Γρίβα. Και έχουμε και λαϊκή βραδιά, βεβαίως, με το μεγάλο Μιχάλη, του Μιχαλάρα, του Μπαράσκο, στο Μπουζούκι, Βασίλη. Παρακαλώ.
13: Μπουρλότο, καλή εβδομάδα.
1: Μπουρλότο, Λευτέρ, μπουρλότο, μπουρλότο. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Χρυσταρά, και εσύ γενέθλια έχεις. Άμπρα από την ίδια μέρα με το Θύμιο. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά στο Κρεοπολείο Φάρμα Ολύμπου νούμερο 1 απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο Χρυσταρά. 17 Ιουλίου, Βασιλή. Αστέρας Μελισσοχωρίου Κάργα, στο γήπεδο στο Μελισσοχώρι, Ζης Τσολακίδης Κλαρίνο και ο Ταγρήβα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, σήμερα Δευτέρα 6 του μήνα φτάσαμε στο τέλος. Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί. Πρώτα το Θεός. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Ζους!

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
0: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπουμπή. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
9: Τι του δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
9: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: βρε τι ζούμε, βρε τι ζούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή
0: εβδομάδα με υγεία και χαρά. Άσε ήσυχα τα μαλλιά μου, σε παρακαλώ.
2: Πάμε για την. Να μην στα πάρω ο άνεμος.
0: Μου τα τεινάζεις έτσι, ναι. Ναι. Λοιπόν, αν και θα έχουμε μποφόρο, όσοι έχουν μακρύ μαλλί πρέπει να το προσέχουν, να το έχουν δεμένο για να μην κάνει κόμπους.
2: Γι' αυτό και κουρεύονται τώρα, βάσο γουλί, για να μην έχουν μακρύ και σου φυσάει ο αέρας.
0: Ναι, γι' αυτό που λέει και το άλλο, μη σε αρπάξω από τα μαλλιά. Τρίχα, τρίχα, θα στα βγάλω. Δώσε λίγη μαμά όταν κάναμε καμιά αμαρτία. Μωρέ, τρίχα, τρίχα, θα στα βγάλω τα μαλλιά. Δεν μας έλεγε τρίχα, τρίχα, θα στα βάλω. Να φουντώσουμε λίγο. Να έχουμε έτσι μια χέτη να ανεμίζει στον αέρα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν. Μιλάει ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας και μας λέει ότι η Λάρισα γλιτώνει προς το παρόν, λέει, τους καύσονες. Αλλά γενικώς θα έχουμε 35 βαθμούς θερμοκρασία, 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πάντως, Νίκο, σήμερα είχαμε 19 βαθμούς.
2: Τις τελευταίες μέρες. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραία και είχε και μια πολύ ωραία δροσούλα το πρωί. Βάσο, υπέροχα ήταν.
0: Αυτό ήθελα να πω. Σήμερα είχαμε πολύ ωραίο ξύπνημα. Εκεί γύρω στις 7 είχαμε 19 βαθμούς, ήταν δηλαδή τα μάμ, Νίκο.
1: Υπέροχα,
0: μάμ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Βοηθάει και την τριχοφυΐα το καιρός.
2: Όλα βοηθάνε, ναι.
0: Έλα, Νίκο, τώρα ξέρεις τόσο και δεν μου λες τίποτα.
2: Πού να ξέρω, Βάσο, τώρα ό,τι μαθαίνω.
0: Τι βοηθάει και τι δεν βοηθάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πριν πεις τον καιρό, να σου πω ότι είναι των Αγίων 24 Μαρτύρων και του Αγίου Σισόη. Σήμερα. Έτσι.
2: Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο καιρός της εβδομάδας τώρα, γιατί ξεκινάμε σήμερα και την πρώτη γεμάτη εβδομάδα του δεύτερου μήνα του φετινού καλοκαιριού του Ιουλίου.
0: Ωραία, πώς περνάει ο καιρός.
2: Yes. Λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου, ηλιοφάνεια θα έχουμε στην πόλη, με τη θερμοκρασία να είναι γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία για σήμερα Δευτέρα. Αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια, κάργα, με το θερμόμετρο να πηγαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου, μπορεί και 35.
0: Ανεβαίνει.
2: Την Τετάρτη μεθαύριο, ηλιοφάνεια, κάργα, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ανεβαίνει.
2: Ανεβαίνει, ανεβαίνει, έτσι. Ιούλιος είναι, παρακαλώ. 5η 9 Ιουλίου βλέπουμε ότι η Πέμπτη, όπως δείχνει σήμερα το σύστημά μας, θα έχει συννεφιά με 34-35 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή ξανά ανεβαίνει Βάσο με ηλιοφάνεια, κάργα, και πάμε 35-36 βαθμούς Κελσίου. Το ερχόμενο Σάββατο 11 Ιουλίου ηλιοφάνεια, κάργα, με το θερμόμετρο, θα είναι και ζεστό Σαββατοκύριακο, βλέπουμε 37 βαθμούς Κελσίου στην πόλη το ερχόμενο Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία τώρα, με δουλεύει.
2: Σάββατο είναι Βάσο, τι κουπανάει ο κόσμος, κλειστή είναι και η αγορά τώρα, να πούμε. Θα μου πεις τώρα, κλειστή, ανοιχτή τώρα.
0: Κάτσε, έτσι ήταν και το Σάββατο, αλλά η μισή αγορά ήταν.
2: Ναι, ναι, ήταν προαιρετικά, όποιος ήθελε άνοιγμα.
0: Προαιρετικά, αλλά ήταν ανοιχτά. Και αυτό είναι αντίθετο προς την πορεία του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ανοιχτά όλες οι φίρμες οι ξένες.
2: Και δικά μας ήταν πουλάνε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
2: Αλλά μου έλεγαν ορισμένοι καταστηματάρχες εκεί στη Βενιζέλου, τώρα δεν ξέρω, είμαστε η μόνη πόλη στην Ελλάδα που είμαστε κλειστά το Σαββατοκυριακό, το Σάββατο.
0: Όχι, ρε.
2: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
2: Μα, μάλιστα.
0: Δεν νομίζω.
2: Μα, κάτι τέτοιο μου λέγανε κανένα δύο.
0: Μόνο ο Εμπορικός Σύλλογος θα μας απαντήσει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το Σάββατο είπαμε θα έχουμε ηλιοφάνεια, κάργα, με 37 βαθμούς Κελσίου. Άρα είναι πλάτς πλούτς το σύστημα. Και την ερχόμενη Κυριακή τώρα. Α, την ερχόμενη Κυριακή Βάσο, ηλιοφάνεια, κάργα, και πάμε για 38 βαθμούς Κελσίου με μια πιθανότητα βροχής σήμερα.
0: Το λες άμεχα, ράδι.
2: Ναι, ναι. Κυριακή, άρα είναι για πλατσάνημα, κάργα το σύστημα, με μια πιθανότητα βροχής στο απόγευμα κατά τις 6 ώρα. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ζεστό για να εξορμήσουμε σας παραλίας.
0: Πάντως, Νίκο, να σε πω κάτι. Εντάξει, ωραία, το ξεκίνησες. Το χάλασες την
2: πόλη. Τι χάλα, εντάξει, καλοκαίρι, Ιούλιο, άμα δεν κάνει. 38 βαθμοί είναι μια χαρά, Βάσου. Για Σαββατοκύριακο. Φεύγανε, βούρ στις παραλίες όλοι.
0: Το θερμόμετρο είναι αίσθηση 40 τόσο στον άνθρωπο.
2: Και το Σάββατο αυτό, δηλαδή, άμα πήγαινε ένα στον Πλαταμόνα το Σάββατο το βράδυ, αυτό που γινόταν στον Πλαταμόνα, έβλεπες όχι μόνο τη μισή Λάρισα, μπορεί να έβλεπες και όλη τη Λάρισα εκεί στον Πλαταμόνα, και γινόταν πατής με πατός, δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα.
0: Παραλίγο να τη γλιτώσω, Νίκο, σήμερα. Μετά διάβασα την είδηση. Παραλίγο, Νίκο, να τη γλιτώσω.
2: Γιατί
0: θα σου πω πρώτο το περιστατικό που έγινε στο Χαϊδάρι και θα σου πω γιατί άργησα κι εγώ σήμερα. Πήγα και έκανα εξετάσεις. Έδωσα αίμα.
2: Λοιπόν,
0: και εκεί ήταν ένας πελάτης πάρα πολύ μάγκας. Ξέρεις τι γίνεται 7 το πρωί στα μικροβιολογικά εργαστήρια. Τα ιδιωτικά, έτσι. Μιλάμε ότι εγώ πήγα 7 παρά 10 και ήμουνα πέμπτη στη σειρά. Στις 7 και 10 και 4 κοιτάω έξω από την πόρτα του ιατρείου και ήταν ουράς μέχρι το δίπλα μαγαζί. Και εκεί λοιπόν που είμαστε, νούμερο 5 εγώ, έτσι. Ναι. Μπαίνει ένας ωραίος τύπος μέσα. Μιας κάποιας έτσι όρημης ηλικίας, αλλά ωραίος. Κοτσονάτος. Και με μαγιά. Μπαίνει μπροστά, περνάει από όλους εμάς που περιμέναμε και πάει στον κισέ μας, προσπέρασε όλους. Του λέει ένας δόλιος ανθρωπάκος, του λέει: κύριε, του λέει, με τη σειρά σας, ένα χαρτί να αφήσω. Και εσύ τι είσαι, του λέει εδώ, τι σε νοιάζει εσένα? Και αρχίζει να κάνει επίθεση, Νίκο, στον κόσμο. Εγώ ξέρεις με το κράτος του δικαίωμα, κύριε, λέω, σας παρακαλώ, τι σας είπε ο άνθρωπος, με τη σειρά σας. Όλοι θα σας το λέγαμε. Και αρχίζει να μου λέει: και εσύ τι είσαι, δικηγόρος? Όχι, του λέω, ένας απλός αμόρφωτος άνθρωπος είμαι. Τον δούλεψα κι εγώ, του έκανα πνεύμα. Όχι, εγώ είμαι αμόρφωτος, αλλά ήθελα να αφήσω ένα χαρτί και είμαι τόσο βλάκας και με τη σειρά μου θα πάω και εκείνο το άλλο. Όπα, όπα, όπα, λέω, καλημέρα, καλημέρα, όπα, όπα. Και έρχομαι εδώ και διαβάζω πρώτη είδηση. Απίστευτο περιστατικό στο Χαϊδάρι. Ξυλοκόπησα άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο, ιδιωτικό ιατρείο, όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό. Νίκο, όχι μόνο τον ξυλοκόπησε, αλλά του έκανε κάταγμα κιόλας. Το έσπασε τη μύτη, Νίκο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ξεφύγει. Παιδιά, πολύ μάγκες είμαστε. Πάρα πολύ μάγκες είμαστε. Και επειδή πραγματικά, δεν ξέρω, αυτή η ευγένεια δεν μας δίδαξαν στο σπίτι μας. Δεν μας δίδαξαν, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος σήμερα το πρωί ήθελα να ξέρω πώς συμπεριφέρεται 7 η ώρα το πρωί, Νίκο, έτσι. Και πώς μιλάς μέσα στην οικογένειά του, μέσα στο σπίτι του. Γιατί φωτογραφία
2: τώρα μιλάμε
0: είμαστε.
2: Για εποχή μούρλας, αγαπητή μου Βάσο.
0: Νίκο, φωτογραφία
2: έξω,
0: είμαστε.
2: Ούτε ο ένας λέει καλημέρα στον άλλο. Μπράβο. Γιατί φοβάται με τον εαυτό σου.
0: Φωτογραφία είμαστε, Νίκο. Κοίταξε, αυτή η κατηγορία είναι μία που λες. Οι άνθρωποι που λένε άσε μην μιλάς για να μην μου επιτεθεί, και είναι οι άλλοι που εκμεταλλεύονται αυτή τη στάση και είναι οι μάγκες. Έτσι. Και επειδή μιλάμε για μαγιά, εγώ θα το πω και ας με κατηγορήσετε όλοι σας. Αυτό που έκανε και ο διάλογος που έκανε ο Στέλιος ο Ρόκος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μαγιά του Ρόκου, δηλαδή. Το ότι ανέβηκε σε μία μηχανή και έβγαλε ένα βίντεο κλιπ.
2: Λοιπόν, κοίταξε εδώ.
0: Συγγνώμη,
2: πέρα. Βάσο, πρόσεξε. Ο Ρόκος.
0: Ναι,
2: έκανε ένα βίντεο κλιπ το
0: και
2: οποίο ήταν κλειστό στο δρόμο.
0: Και τι πάει να πει. Και άλλοι ράπεροι είχαν όπλα και περίστροφα. Τι πάει να πει. Αυτό το βίντεο κλιπ δεν θα βγει σε όλη την επικράτεια.
2: Ναι, αλλά άλλο αυτό τώρα.
0: Ένα δρόμο χωράφι είναι. Τι λέει, διώξε ελεγχόμενη περιοχή.
2: Ο Ρόκος όμως, επειδή τόσα χρόνια.
0: Δεν το δέχομαι ούτε για να τα ακούσω.
2: Ασχολείται και έχει ανεβάσει και λέει ότι όλοι πρέπει να φοράμε κράνος. Έχω δει όλες τις αναρτήσεις του και τον ακολουθώ.
0: Βρε πλάκα μου, εγώ αυτό που λες δεν το ήξερα. Mm. Εγώ έχω δει όμως ότι ανέβηκε σε μία μηχανή,
2: ναι.
0: Και δεν είναι αυτό, έχω πολλά να πω.
2: Ναι.
0: Και τρέχει με ταχύτητα, βλέπεις πως πάνε τα μαλλιά. Έτσι.
2: Λοιπόν, βίντεο κλιπ γύρισε ο άνθρωπος.
0: Και τι έγινε, αυτό δεν είναι προβολή, δεν είναι διαφήμιση? Τότε γιατί δεν επιτρέπουν και τα τσιγάρα στις τηλεοράσεις? Γιατί δεν μπορούν, δεν επιτρέπουν όλοι να κάνουν? Γιατί ο τράπερ που είχε βγάλει βίντεο κλιπ με πιστόλι φυλακίστηκε?
2: Εντάξει, άλλο το πιστόλι.
0: Για
2: δεν
0: κατάλαβα.
2: Άλλο το πιστόλι τώρα.
0: Είναι, το πιστόλι δεν σε σκοτώνει. Η μηχανή χωρίς κράνος δεν σε σκοτώνει, έτσι.
2: Ο Ρόκος τόσα χρόνια που τώρα έχει γυρίσει, πρόσεχε και το λέει και στο βίντεο μετά.
0: Απαράδεκτος.
2: Λοιπόν,
0: ντροπή του.
2: Και κράνος φορούσε, λέει, πρέπει να φοράμε. Είχε ανεβάσει, θυμάμαι.
0: Αυτό δεν το ξέρει κανένα. Το βίντεο κλιπ θα δουν όλοι.
2: Ναι, το βίντεο κλιπ που θα το δουν αυτό, επειδή βγήκε ο Άδωνης.
0: Αυτό δεύτερο άρεσε, η καβάλα της γυναίκας του μπροστά του. Έτσι πως την έβαλε στο βίντεο κλιπ.
2: Εγώ δεν το είδα. Εγώ άκουσα μόνο τα λεφτά κτλ. Αλλά βίντεο κλιπ γυρίζει ο άνθρωπος, βάζω τώρα.
0: Τι πάει να πει αυτό, Νίκο, και εγώ να βγάλω βίντεο κλιπ τσιτσίδι και να μου πούνε δεν προσβάλλω τη δημόσια εδώ.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου τσιτσίδι είναι σε άλλο βίντεο κλιπ.
0: Όχι τσιτσίδι.
2: Τσιτσίδι, ασχετό.
0: Καλυμμένη. Έτσι, βάλε κράνος.
2: Όλες ξεβράκονται.
0: Έλα μωρέ τώρα, πάει να απαντήσει. Κυριοτυπή, όχι σε μένα αυτά, κύριε Άδωνη, που βγάζει ένα βίντεο κλιπ. Καλά έκανε ο Άδωνης και το σχολίασε. Που εγώ είμαι κατά του Γεωργιάδη, που εκμεταλλεύεται τους πάντες και τα πάντα. Αλλά στην περίπτωση αυτή θα δει το παιδί το 17χρονο, 18χρονο που ανεβαίνει σε μηχανάκι και ακούει το τραγούδι του Ρόκου, το βίντεο κλιπ, και δεν θα κοιτάξει να ανεμίζουν τα μαλλιά του από τον αέρα. Και να έχει, αν δει το βίντεο κλιπ, θέλω να δει πώς ανέβηκε η γυναίκα του στο βίντεο κλιπ. Αντίθετα, Νίκο μου, μούρι με μούρι, προκλητικά αντίθετα και σεξιστικά αντίθετα. Λυπάμαι πάρα πολύ επειδή είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον κύριο Ρόκο, ξέρω ότι είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ξέρω ότι έχει ιδιαίτερες συμπεριφορές, δεν θα πω περισσότερα, όσοι έχουν βρεθεί δίπλα του αντιλαμβάνονται με τι λέω, αλλά να απαντήσει και να πει όχι σε μένα αυτά, γιατί βρε κύριε Ρόκο, ποιος είσαι εσύ, που το μόνο που είπε ο Γεωργιάδης σε αυτή την περίπτωση, και εγώ θα το έλεγα και ένας γονιός θα το έλεγε, αν πας δε στο ΚΑΤ θα το έλεγαν και όλοι οι τραυματίες από μηχανές. Αν πας δε στα νεκροταφεία θα δεις μανούλες που χάσαν τα παιδιά τους από τις μηχανές. Και λέει το έκανα για το βίντεο κλιπ. Δηλαδή τι πάει να πει το βίντεο κλιπ? Το βίντεο κλιπ θα προβληθεί 500.000 φορές περισσότερα από το να σε έβλεπε ένας άνθρωπος να οδηγείς έτσι στο δρόμο. Τι πάει να πει αυτό? Το έκανα λέει για το βίντεο κλιπ σε ελεγχόμενη περιοχή. Με νοιάζει εμένα αν θα τραυματιστείς εσύ κύριε Ρόκο. Κακό του κεφαλιού σου αν τραυματιστείς. Το λες σε ελεγχόμενη περιοχή για να διαφυλάξεις την υγεία σου? Μένα με ενδιαφέρει το μήνυμα που στέλνεις στα παιδιά, στους νέους. Το μήνυμα που στέλνεις. Και αν δει ο Νίκος τον τρόπο που ανέβηκε η σύντροφός του στη μηχανή και κάναν αυτοί, διένυσαν αυτή την απόσταση με ταχύτητα, χωρίς κράνος, έλεος. Έλεος. Έλεος. Έλεος. Όπα μεγάλε Ρόκο, ποιος είσαι ρε παιδί μου σε τελευταία ανάλυση? Και στο κάτω κάτω εντάξει δεν είσαι και το number one και στο στερέωμα που διαπρέπεις. Για χαμήλωνε, για κατέβασε τους τόνους ή έχετε πάθει μεγάλη ζημιά όσα είσαστε ψηλά. Ούγαλε έρχεται μόνο φίλε Στέλιο. Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα πες μου ρε Νίκο, εσένα σου άρεσε τώρα αυτό? Άμα δεις το βίντεο, πραγματικά σου μιλάω, δεν μπορώ να δεχτώ.
2: Κοίταξε, επειδή ξέρω τη στάση του, επειδή ξέρω...
0: Δεν δικαιολογείται.
2: Επειδή, κοίταξε, αυτό, μου έχουν στείλει 3-4 μηνύματα τώρα και τα λοιπά. Και σε ταινίες, όποια ταινία και να δεις, λέει ούτε κράνος φοράνε ούτε τίποτα και τα λοιπά. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η στάση
0: βρε όμως, ταινία ναι. Είναι. Είναι ο Στέλιος Ρόκος που κάνει το βίντεο κλιπ, που είναι ένας συντοπίτης μας, που ξέρει πόσα παιδιά έχουμε θρηνεί στον τόπο μας.
2: Ναι, η στάση ζωής όμως πρόσεξε του Ρόκου. Ούτε δεν έχω ούτε με ιδιαίτερη συμπάθεια για τον.
0: Λοιπόν,
2: το βίντεο κλιπ δεν το δίνω σημασία. Αλλά η στάση ζωής του που ήταν, γιατί και πριν από καιρό
0: σου
2: έλεγε.
0: Μου
2: ναι, όχι, δεν σου μιλάω. Σου μιλάω
0: τώρα, το... δηλαδή, σε ρωτάω πολύ ευθέω. Σου άρεσε αυτή η εικόνα?
2: Το βίντεο κλιπ βάσω. Στο βίντεο κλιπ ο καθένα κάνει αυτό. Καταπίνει μέχρι και σπαθιά και κάνει και φτιάχνει. Είναι ένα βίντεο κλιπ αυτό.
0: Δηλαδή αλλά είναι παράδειγμα αυτό για τους νέους.
2: Δεν με διδάσκει ένα βίντεο κλιπ. Άμα, είναι, άμα
0: όχι,
2: το πάρουμε έτσι τότε.
0: Η δημοφιλία ναι. Του βίντεο κλιπ με ενδιαφέρει εμένα.
2: Ναι. Άμα το πάρουμε έτσι τότε έπρεπε να καταγραφεί.
0: Γιατί
2: τελείως,
0: και την ταινία ό, που λένε οι ακροατές την πληρώνεις ναι, για να ναι, τη δεις.
2: Όλα τα βίντεο
0: κλιπ. Ναι, ναι. Αυτό όμως κοίτα, βγαίνει μόνο του.
2: Σε
0: είναι
2: όλα
0: διαφήμιση.
2: Τα βίντεο κλιπ που γυρίζονται από διάφορους καλλιτέχνες κτλ.
0: Είναι χιλιάδες.
2: Θα δεις την άλλη να είναι καβάλα με τον άλλον.
0: Έτσι,
2: θα δεις την άλλη να είναι ξεβράκο. Θα δεις τον άλλον να είναι
0: εδώ,
2: έτσι κτλ.
0: Όπως κατηγορήσαμε όταν κάποιοι τραγουδιστές βγαίναν με τα χρήματα. Προέβαλαν χρήματα, βγαίνανε με πιστόλια, βγαίνανε με χειροβομβίδες, βγαίνανε με περιπολικά. Όταν λοιπόν αυτούς τους βλέπαμε και τους κατηγορήσαμε, δεν μπορούμε τώρα να είμαστε δύο φύλλα, δύο. Απλά και μόνο
2: απλά
0: για να αντιδράσουν.
2: Εγώ
0: θα πηγαίνω
2: λέω.
0: Κόντρα και σε αυτούς τους φίλους μας ακροατές, οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Σαν τον πατέρα που βγήκε και μας είπε ότι το αγόρασαν οι συγγενείς το πατίνι του γιου. Τι θα του πω συγχαρητήρια.
2: Απλά εγώ σου λέω ότι η στάση ζωής του Ρόκου, ο οποίος έχει κάνει ταξίδια στην Ευρώπη με μηχανή και τα λοιπά, λέει φοράτε κράνος, έχετε τα πάντα και
0: αυτό
2: τα λοιπά.
0: Αυτό λοιπόν ναι. πότε το έμαθες, όταν ανακοίνωσε ο ίδιος ότι το έκανα?
2: Όχι, το ήξερα γιατί το
0: παρακολουθώ.
2: Εγώ
0: όλη μέρα παρακολουθώ την επικαιρότητα. Εγώ όλη μέρα 10 ώρες διαβάζω επικαιρότητα. Δεν το ήξερα αυτό, κάνει, δεν ήταν δημόσια είχαν, δήλωση, ήταν
2: δημόσια,
0: κατά περίπτωση.
2: Δημόσια ήταν
0: κατά περίπτωση,
2: που ξεκινούσε το ταξίδι. Ναι. Και τώρα για το κοινό δεν το έβγαλε.
0: Όχι, τώρα είναι για όλο τον κόσμο το τραγούδι, δεν είναι για το κοινό. Είναι για όλο τον κόσμο, με συγχωρείς.
2: Ναι, και η στάση ζωής σου αυτής που σου λέω βάζω τώρα. Δεν το πιάσουμε τώρα τον διάλειμμα.
0: Τώρα μην μιλάς για στάση ζωής του Ρόκου, γιατί στο διάλειμμα θα σου πω εγώ για στάση ζωής.
2: Εντάξει.
0: Θα στα πω εγώ στο διάλειμμα. Και σίγουρα θα αλλάξεις.
2: Αλλά ειδικά για οδηγικό, για συμπεριφορά μέσα στον δρόμο, ο Ρόκος πάντα και φορούσε κράνος και το έλεγε φοράτε κράνος κτλ. Επειδή τον παρακολουθούσα και τον ακολουθώ χρόνια και τον έβλεπα. Και αυτό και άλλους καλλιτέχνες.
0: Δηλαδή δεν είναι μαγιά αυτό που είπε, όχι σε μένα αυτά. Και ότι εγώ το έκανα για καλλιτεχνικούς λόγους. Δηλαδή αυτή είναι απάντηση, δικαιολογία. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Γι' αυτό έχουμε βάσει.
0: Είναι αντίδραση για να είναι αντίδραση. Κοίταξε να δει τώρα.
2: Γι' αυτό έχουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γι' αυτό έχουμε τις ειδικές αστυνομίες. Όποιος δεν φοράει κράνος έξω να τον πιάνουν, όποιος έχει αυτό.
0: Άρα να τον γράψουν, να του στείλουν κλίση.
2: Στο βίντεο κλίπα του στείλουν κλείσει.
0: Όχι, γιατί τον άδεια τον
2: αφού ήταν κλειστό ο χώρο εκεί πέρα.
0: Πού ήταν κλειστό, τον είδε. Άνοιξε, δέστα λίγο.
2: Ο χώρο που γυρίζει για ένα βίντεο κλειπ εκεί πέρα είναι κλειστό για ένα, ξέρω εγώ, για μία ώρα, δύο ώρε κτλ.
0: Και τι πάει να πει. Άντε κι εγώ να κλείσω την κυκλοφορία στο δρόμο και να βγω, α πούμε, και να τρέχω χωρί κράνο και με το πατίνι στη μέση του δρόμου. Άντε μωρετό. Άντε μωρετό. Δεν έχουμε κάνει και βίντεο κλειπ, δεν ξέρουμε.
2: Εμείς λοιπόν, που δεν κάναμε, δεν ξέρουμε τώρα.
0: Εγώ, Νίκο, μπορεί... ξέρεις, ναι, πολύ καλά ότι στην Αθήνα δούλεψε, εργάστηκε και με εταιρεία παραγωγής και έχω πάρα πολλά από αυτά να σου πω παραδείγματα και συμπεριφορές ανθρώπων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα λέμε για να τα πούμε, ναι. Η εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πρώτο πλάνο για τον Τσίπρα.
2: Στο α, πες ένα σοβαρό θέμα έτσι, μπράβο. Α, μπράβο, βάσου.
0: Τώρα θα σε έλεγα. Όχι, το πρώτο θέμα με το ρόκο είναι επικίνδυνο. Αυτό με, το, με την πολιτική, ό,τι θα πούμε από εδώ και πέρα σε σχέση με την πολιτική είναι ασόβαρα. Είναι ασόβαρα. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό πρόσωπο που να έχει πολιτικό πολιτισμό και να μπορούμε να του σεβαστούμε. Τελείως. Είναι όλοι για τα μπάζα. Λοιπόν, η εφταετία Κυριάκου Μητσοτάκη σε πρώτο πλάνο για τον Τσίπρα. Στο επίκεντρο ακρίβεια, χρέος και στεγαστική κρίση. Λοιπόν, τακτική σκληρού ροκ. Προσέξτε τώρα. Αυτά τα εξήγηλε χθες ο κύριος Τσίπρας τη στιγμή που ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος. Χθες ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, για το ευρώ, έτσι. Να μην λέμε ξανά μανά τα ίδια. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοούμε. Καλημέρα, ρε Θάνο. Καταλαβαίνεις γιατί μαλώνω με το Χαϊδά σήμερα το πρωί. Για το κράνος του ρόκου που δεν φορούσε και που απήντησε και όλος ότι βίντεο κλίπ ήταν. Λες και δεν του δίμησε η Ελλάδα, δεν είναι πρότυπο. Και καβάλα αντίθετα, αντίθετα αγκαλιά, αντίθετα. Με την πλάτη στο δρόμο, μπροστά το έχει πίσω η σύντροφός του. Δηλαδή τώρα αυτά είναι ωραία. Η εφταετία λοιπόν, όπως είπαμε, τακτική σκληρού ρόκου από τον Αντώνη Σαμαρά μέσω TikTok. Επίθεση έκανε σε Κυριάκο Μητσοτάκη και τώρα Μπακογιάννη. Σε Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί τον διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία. Σε τώρα Μπακογιάννη, γιατί δεν κατάφερε να γίνει αρχηγός όταν ήταν οι δύο υποψήφοι και ανέλαβε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και την Πρωθυπουργία μετά, ο Αντώνης Σαμαράς. Φαίνεται, λέει, για την Μπακογιάννη δεν της πέρασε το γυνάτι που δεν εξελέγει. Για δε σχόλιο του κυρίου Μητσοτάκη, κάτι είπε εκεί ότι μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης ούτε σαν να ήταν, λέει, πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Γιατί ρε, φίλε Αντώνη, τι σου φταίει ο Εδεσαϊκός, τι σου φταίει ο Εδεσαϊκός, για να καταλάβουμε, ας πούμε. Και ο κύριος, το απαντά ο κύριος Μαρινάκης, και λέει στον κύριο Σαμαρά, αντί να κάνεις βίντεο για το διχαστικό δημοψήφισμα του 2015 που ήσουν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αξιωματική αντιπολίτευση στον Τσίπρα, επέλεξες να κάνεις εναντίον της παράταξης. Μαχαιρώματα, μαγιές, πονηριές, τα πάντα όλα. Λοιπόν, τι έπαθε ο κύριος Θάνος Ντόκος, ρε παιδιά.
2: Καλά, τελικά, αυτός είναι, είναι γενικός γραμματέας της εθνικής ασφάλειας της χώρας.
0: Ναι, ναι. Γενικά, ρε παιδιά, είναι γκαντέμις ο Μητσοτάκης. Πίστευα ότι δεν είναι, αλλά παρά είναι γκαντέμις. Δηλαδή, το ένα μετά το άλλο. Βέβαια, θα μου πεις, επειδή αυτοί οι φαρσέροι οι Ρώσοι έχουν κάνει φάρσες με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από πρωθυπουργούς με τους οποίους συνομίλησαν, με ασφάλειες κρατών, με άλλους υπουργούς, δηλαδή αν δείτε το ιστορικό τους, είναι έτσι, είναι αυτό το στυλ. Και βέβαια, λέει, δεν χρησιμοποιούμε, λέει, ούτε τεχνητή νοημοσύνη, λένε οι ίδιοι, ας πούμε, δεν είμαστε, λέει, ούτε η ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Στείλαμε απλά ένα email και χρησιμοποιήσαμε make-up. Εδώ που κάναν το σκηνά και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν ντυμένος σαν Σαουδάραβας άρχοντας και λοιπά και λοιπά και συνομιλούσαν και τους έβαλε να κάνουν και προσευχή. Εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει, αλλά ο Ντόκος λέει, βέβαια, ο ίδιος ο κύριος Ντόκος λέει ότι ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα, υποστηρίζει ο κύριος Ντόκος. Έκλεψα, λέει, φωνή και εικόνα. Κάλεσα αμέσως, λέει, την ΕΥΠ. Λοιπόν, άκου τώρα Νίκο. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντόκος, απαντά στο Ρεζίλη που... Ρεζίλη τώρα, έτσι, μεγάλο θέμα, Ρεζίλη. Ο οποίος καλά, όσοι παρακολουθείτε Μέγκα, δεν θα σχολιάσω καθόλου τη δημοσιογράφο, απλά δεν ξέρω που αλλού θα βρει δουλειά μετά από εκεί, ή αν θα ασχοληθεί με την πολιτική. Γιατί ήταν υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Πέστην, την δημοσιογράφο?
2: Ποια είναι αυτή
0: που βγαίνει στις εξελίξεις? Ναι.
2: Α, η Γιάμαλη.
0: Αυτή ήταν υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, η οποία βέβαια είχε μεγάλη επιτυχία με τη συνομιλία και τη συνέντευξη που πήρε από τους Ρώσους Φαρσέρ. Οι οποίοι Ρώσοι Φαρσέρ ήταν πάρα πολύ ευγενείς, δεν ήταν εριστικοί. Η Γιάμαλη ήταν εριστική, μετά στους σχολιασμούς. Οι Φαρσέρ είπαν, όχι, λέει, αυτό λέει, εμείς το κάνουμε λέει, πάντα λέει. Όπου και να κοιτάξετε, λέει, το κάνουμε σε όλους. Δεν είναι μόνο αυτός, λέει, που μας έχει, που το έχουμε συζητήσει. Και δεν είμαστε, λέει, ούτε καγκεμπέ. Αν γινόταν, λέει, αυτό, λέει, στη χώρα σας, αυτό, λέει, αν γινόταν στη χώρα μας, λένε οι Φαρσέρ, δεν θα υπήρχε την άλλη μέρα κανένας στη θέση του. Τι να κατέβει η Μελώνη, ας πούμε, που συνομιλούσαν με τη Μελώνη. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο κύριος Νίκο μου Ντόκος ότι ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα. Υποστήριξε και είπε κιόλας ότι έκλεψαν φωνή και εικόνα, γιατί είχε συνομιλήσει με τον αυτόν που υποδιώτησαν οι Ρώσοι. Κάλεσε αμέσως, λέει, την ΑΕΠ. Καλά ρε φίλε Δόλιο Ντόκο κι εσύ. Μέσω email κάνει συνομιλία.
2: Ο ταλέπρος ο Ντόκος, ο οποίος εντελώς τόκος μιλάμε, και τους έλεγε μη στείλετε κανέναν ντρόν τώρα γιατί έχουμε και εκλογές.
0: Ναι, γιατί μιλάγανε για το εκλογικό, για το ντρόν που ήταν το ουκρανικό. Καλά δηλαδή, εντάξει. Καλά δηλαδή, εντάξει. Τώρα εντάξει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, παιδιά.
2: Και τώρα που μου είπε ο φίλος ο Κροατής τώρα, την έφαγε την καημένη τη Σάκαρη χθες. Ταξίδι αστραπή έκανε στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακολουθήσει τον αγώνα, λέει, τένις που είχε η Σάκαρη. Δεν θυμάμαι ποια έπαιζε εκεί πέρα. Και έχασε με τα χέρια κατεβασμένα. 2-0.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι τελικά είναι καντέμις.
2: Την έφαγε, ναι, την έφαγε τη, την ύφη. Γιατί είναι...
0: Πώς τα κατάφερε και άλλαξε το προφίλ της χώρας μας στην Ευρώπη.
2: Τώρα με το γιο,
0: πώς τα κατάφερε και άλλαξε την εικόνα. 500-600, πολύ κλειστός γάμος θα είναι. 500-600 καλεσμένοι μόνο. Φαντάζεσαι να μην καλέσει.
2: Α, και το άλλο είδες στην παρτίδα τένις που είχε ο Άδωνης με τον Κασελάκη.
0: Κάτσε μη μου το κες, το έχω μετά. Κάτσε μη μου το κες. Κάτσε. Λοιπόν, αυτό εκεί περιμενέμε. Ασπέτα που λένε.
2: Στέκουμε.
0: Ασπετάρε. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσουμε τώρα με την καντεμιά του Μητσοτάκη. Δεν θες να σχολιάσουμε το Μητσοτάκη? Άντε τώρα κι εσύ. Κάτσε, όμως η Σάκαρη είχε κάνει μια μεγάλη νίκη προχθές όταν πήγε ο γιος Μητσοτάκης.
2: Προχθές έκανε νίκη. Χθες που πήγε είναι... ο πεθερός, ο πρωθυπουργός.
0: Άρα είναι γουρλής ο γιος, καντέμις ο πεθερός. Με του γιόπες θα ζήσει, σιγά με τον πεθερό θα ζήσει η κοπέλα. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί μου το ανέφερες. Μετά θα σε πάω σε Καριστιανού και Φαραντούρη. Ο Άδων το είδε στο βίντεο. Έπαιζαν στο Πολιτεία Tennis Club του Κώστα του Δροσόπουλου στην Αθήνα. Ναι. Νίκο, άκου να σου πω. Έπαιζε ο Κασελάκης με τον Άδωνη. Ο οποίος Άδωνης φοράει αθλητικό παπίτσι, έχει θέμα με τα χρώματα. Πολύχρωμο μπλουζάκι και μαύρες κάλτσες, ρε Νίκο, με το αθλητικό παπίτσι.

0: Είναι στημένοι γιατί είμαστε θυμωμένοι και τους ακούμε. Με αποτέλεσμα να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί είναι εγκάθετοι κυριολεκτικά κάποιοι δημοσιογράφοι, ειδικότερα στην Αθήνα. Το λέμε με τον Νίκο, φίλε, συνέχεια.
1: Αυτοί όχι μόνο εξυπηρετούν. Στην Αθήνα, πάσο παντού τώρα θα έλεγα.
0: Όχι σε όλο το εύρος στην περιφέρεια. Δεν έχουν τη δυνατότητα το εύρος στην οικονομική για να είναι στημένοι. Διότι Νίκο μου, εμένα να με στήσει κάποιος πρέπει για να με εξαγοράσει να
1: πληρώσει. Λέμε τώρα για το αυτό βάσο.
0: Έχουμε, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Παντού είναι. Παντού είναι πουλημένα τα παιχνίδια. Αλλά σε κάθε περιφέρεια είναι ένας, δύο, τρεις το πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ στη Λάρισα να είναι ένας, δύο, τρεις παραπάνω αποκλείεται, Νίκο. Μέχρι εκεί. Τώρα το να είναι στημένο, γιατί εγώ ας πούμε επένιτας και μπορεί ο άλλος να με εξαγοράσει με ένα ευρουλάκι, εντάξει δεν είναι στήσιμο αυτό, αυτό είναι άλλο στήσιμο. Λοιπόν, παίζει τένις με τον Κασελάκη Νίκο, ο Άδωνης στο Πολιτεία τένις.
2: Ποιος κέρδισε?
0: Ο Άδωνης. Ο Άδωνης κέρδισε. Γιατί ο Άδωνης, παρά το γεγονός ότι έχει άλλη κουλτούρα ο κύριος Κασελάκης, που είναι παιδί που μεγάλο στα βόρεια προάστια, με συνέχισε την πορεία του σε μεγάλα αστικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με πολλή χλίδα κλπ. Εδώ το παιδάκι, ο απλός βιβλιοπόλης. Συμφωνώ μαζί σου. Ούτε εγώ θα το ανέφερα. Αλλά έλα που μου δίνει τροφή. Έλα που μου δίνει τροφή. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει Νίκο μου, το παιδί της γειτονιάς, το παιδί ένας απλός βιβλιοπόλης, κατάφερε στα σετ να κερδίσει τον κύριο Κασελάκη. Γι' αυτό μην τους υποτιμάς, κατάλαβες φίλε Βασίλη, κέρδισε. Λοιπόν, έχουμε μήνυση του κυρίου Φρονιμάκη κατά της κυρίας Καριστιανού. Συκοφαντικά λέει όσα είπε, λέει και ο κύριος Φρονιμάκης. Τώρα τι είναι ο Φρονιμάκης για την Καριστιανού? Ο πρώην συνεταίρος της. Ο πρώην συνεταίρος της που μαζί του αγόρασαν από κοινού τα ακίνητα από τον πληστηριασμό. Τα οποία όμως τότε δεν ήξερε η κυρία Καριστιανού ότι τα αγοράζουν, αλλά ήταν προσωπική της περιουσία και του κυρίου Φρονιμάκη. Μέσω εταιρείας που κάνανε και αυτοί θέλανε να κάνουν fund, κατάλαβες, να αγοράζουν. Ναι. Είσαι ωραίος. Ο Αργύρης μου στέλνει και λέει: καλημέρα, λέει. Μήπως ο Κασελάκης έχασε επίτηδες για να γίνει αρεστός, εννοεί τον Άδωνη.
1: Κολυτάρια εκεί να δω τελευταία.
0: Ξέρω, αφού λέει: θα προσχωρήσει ο Κασελάκης και αυτό στην Δημοκρατία. Μην πάει σε κανένα Σαμαρά και μας κουφάνει όλους, φίλε Αργύρη. Λοιπόν, είμαστε για γέλια. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φρονιμάκης λοιπόν ήταν ο συνεταίρος της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι η επιχείρηση, η από κοινού επιχείρηση και των δύο δεν έχει καμία δραστηριότητα. Γιατί στην πορεία η κυρία Καριστιανού τον χρησιμοποιεί τον κύριο Φρονιμάκη ως ένα από τα βασικότερα στελέχη του κόμματος Καριστιανού. Στην πορεία ο κύριος Φρονιμάκης απεχώρησε ρίχνοντας βολές στην κυρία Καριστιανού και μόλις μαθεύτηκε για την περιουσία που αποκτήσαν μέσω πληστηριασμών. Και τώρα ο κύριος Φρονιμάκης απαντά στις βολές της κυρίας Καριστιανού, συκοφαντικά όσα είπε, λέει ότι την εκβίασα για το ακίνητο. Και Νίκο μου, έχω και άλλη είδηση. Προκαλεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αυτά θα σας τα πω πολύ γρήγορα, γιατί σήμερα έχουμε Θάνο Κουκουλίτσιο. Ναι, και μας έφαγε το χρόνο ο κύριος Ρόκος. Προκαλεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γύφτη είναι, θα αυτοκτονούσε, απάντησε σε υποθετική ερώτηση για τους Ρωμά. Ή θα έπεφτα, λέει, στους καρχαρίες. Ποια ήταν η ερώτηση, Νίκο? Τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. Αν, λέει, σε περίπτωση βρισκόσταν εσείς και ένας Ρωμά σε ένα έρημο νησί, τι θα κάνατε? Και λέει αυτή, θα αυτοκτονούσα ή θα έπεφτα στους καρχαρίες. Ναι. Και πάμε να σας πω, πριν πάμε στους χορηγούς μας, μία τελευταία είδηση από το πολιτικό παρασκήνιο. Νικόλαος Φαραντούρης. Ο κύριος Φαραντούρης, ο ανατρεπτικός πολιτικός. Καλά ρε Νίκο. Ο κύριος Φαραντούρης είχε αποσπάσει. Μάλλον γι' αυτό
1: η σύζυγος του Φαραντούρη.
0: Είχε αποσπάσει τη σύζυγό του τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομολόγος είναι η γυναίκα του, δεν είναι δηλαδή
1: πόσα φράγκα καμία
0: πυρηνική επιστήμονας. 360.000 ευρώ αμοιβή κατέτος. Μόνιμη τοποθέτηση, Νίκο μου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι απαντά ο κύριος Φαραντούρης? Γιατί, λέει, έγινε νόμιμα. Μα είπε κανείς ότι έγινε παράνομα? Ανήθικο όμως είναι, κύριε.
1: Όλα νόμιμα γίνονται εδώ.

0: Ο κύριος Φαραντούρης έβαλε, αφού τακτοποίησε τη γυναικούλα, τα έφερε και τις αναταράξεις ως ευρωβουλευτής, Νίκο μου. Δηλαδή τι έγινε αυτός ευρωβουλευτής, του άρεσαν τα χρηματάκια, σου λέει τακτοποιήσω και τη γυναικούλα μου, γιατί το ευρωβουλευτελίκι έχει ημερομηνία λήξης, Νίκο. Την έβαλε διαβίου μόνιμα πεσπασμένη εκεί, η οποία παίρνει μόνιμη υπάλληλο στις Βρυξέλλες ως στέλεχος. Είναι, λέει, πολύ μορφωμένη. Είναι πολύ. Αυτά είναι τα δύο. Θάνος ο Κοκολίτσος που λιώνει εδώ πέρα με τα χαρτιά και τις λύσεις για να απαντήσει σε κάθε συμπολίτη μας. Έτσι, οικονομολόγος λοιπόν η κυρία, μεγάλη και τρανή, διάνοια, ας πούμε, 400.000 το χρόνο μισθό. Βάλε και τα τυχερά, Νίκο. Βάλε και τα τυχερά, Νίκο. Δωρεάν εισιτήρια, αεροπορικά, διαμονή, πράγματα, ειδικό μενού μέσα στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.
1: Και ένα άλλο έγινε κάτι από τον Νεοπίε, κάτι χλαπαχλούπα εκεί πέρα.
0: Καταδικάστηκαν και επιτέλους και μπράβο. Έτσι, καταδικάστηκαν και οι δύο.
1: Αυτός ήταν υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ αυτός.
0: Τι να σε πω, ρε Νίκο, δεν τα θυμάμαι, αλλά έχω χάσει τον μπούσουλα.
1: Ναι, υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ ήταν αυτός.
0: Από παντού.
1: Χλάπα της χλούπα της εκεί. Έγινε.
0: Από παντού, παιδιά. Από παντού.
1: Ο φαρμακοποιός με τη Μαζεράτη και ο γνωστός ψυχίατρος.
0: Μόλις μας ήρθε ένα email από το Δήμο Μετεώρων. Εσύ που ήσουν εκεί, έχουν φεστιβάλ μουσικής, Νίκο.
1: Πολλά φεστιβάλ εκεί έχουν πολύ μουσική στα Μετεώρα. Ναι, ναι.
0: Να, αυτά ο Νίκος τα ξέρει, παιδιά, ό,τι και να πούμε. 7, 8 και 9 Ιουλίου. Μπράβο.
1: Και απίστευτο γεγονός έγινε σε γάμο στο Κοροπή. Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα. Έγινε χαμός. Λοιπόν, όταν η 30χρονη κουμπάρα του ζευγαριού προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην εκκλησία έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το γεγονός συνέβηλε την ώρα που τελούνταν ο γάμος μιας 35χρονης και ενός 40χρονου παρουσία πλήθους καλεσμένων, λέει. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της κουμπάρας στο ναό. Η γυναίκα εμφανίστηκε ιδιαίτερα και αποκάλυψε στην ύφη ότι ερχόταν από ολονύκτιο γλέντι, χοροπίδα για να πούμε κτλ. Διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως ήταν σε αρίστη κατάσταση να επιτελέσει τα καθήκοντά της μαζί με τον άλλο κουμπάρο ώστε να ολοκληρωθεί το μυστήριο. Κατά τη διάρκεια, λέει, του πρώτου μέρους του γάμου, δηλαδή του αραυτού κτλ., όταν ο 53χρονος κληρικός ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο για να τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 30χρονη κουμπάρα σταμάτησε τη λετήλη, άρχισε να φωνάζει μέσα και μέσα στη σύγχυση, φίλησε τον ιερέα στο στόμα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Ο ιερέας έπαθε σόκλε εκείνη τη στιγμή, διέκοψε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη συνδρομή των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε εκτός εκκλησίας, όπου της προσφέρθηκαν νερό και καφές για να ξετσουρώσει, ενώ η τελετή συνεχίστηκε κανονικά με τη συμμετοχή του άλλου κουμπάρου. Ευτυχώς είχαμε δύο κουμπάρους, γιατί θα τελειώνει ο γάμος. Για να μην σου γίνω βάρος, μπορώ να γίνω δύο κουμπάρους.
0: Τα ρεζίλια μας, λοιπόν. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Μετά πρέπει να προλάβω να πω κάτι. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, με Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Και όταν λέμε ότι από ένα οικόπεδο μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης έως ένα αεροδρόμιο, ξέρετε, είναι πολύ σεμνός. Λίγα λέει. Διότι η ασφάλεια της περιουσίας μας χρειάζεται μόνο Περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο, Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, τα τρυφερά μας. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Έλεγχος υγείας, κατάστασης αλλά και καλοπισμού του κατοικιδίου μας και δωρεάν συμβουλές. Γιατί η Τριανδρία Γουλιώνη, Σταύρος, Γιώργος και Αλέξανδρος Γουλιώνη, η μικρή μας αδυναμία, το μέλλον του ομίλου Αλέξανδρος, έχουν μία αρχή. Άρτια κατατισμένους συνεργάτες, έτσι και χαμόγελα στους πελάτες. Αυτό λοιπόν, Pet Market του Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα και Delivery 2414-015-900. Παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Εδώ το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, 2410-254-255 και αράξτε. Έτσι. Γιατί έχουμε τα δύο, σε λίγο θα έχουμε άλλα δύο και έχει ο Θεός. Γιατί ο Γιάννης εδώ από Παγιοριού κάνει θαύματα και διατηρεί την ποιότητα και τις γεύσεις όσο κανείς άλλος. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το catering Καψιόχας για όλη την Θεσσαλία. Για γάμο, βάφτιση, για πάρτι, για εγγένεια. στο χώρο σας ή στο χώρο του catering καψιόχας που μπορεί να σας φιλοξενήσει για όποια εκδήλωση εσείς θέλετε. Για μια μικρή, μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση, απευθυνθείτε στο catering καψιόχας. Απέχει, είναι το νούμερο 1 στην κορυφή. Το νούμερο 2 απέχει, σκαλοπάτια, ουρανοξύστη κάτω. Καλέστε 2410-592-800 και μιλήστε ή με τον Γρηγόρη ή με την Εύη ή με τα υπέροχα παιδιά τους, γιατί είναι εκεί να σας δώσουν λύση. Γιατί είναι, πώς να σας πω, συναγώνηση σε ποιότητα, σε γεύσεις, σε περιβάλλον, σε τιμές, σε υπηρεσίες, σε χαμόγελα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καλέστε λοιπόν 2410-592-800 για να φιλοξενηθείτε στους δύο χώρους τους υπέροχους, στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Αυτά είναι λοιπόν τα πάντα όλα. Και μιας και έχουμε και Θάνο Κοκολίτσιο κοντά μας, οφείλουμε, έχουμε χρέος να τιμήσουμε και τη δική του παρουσία. Καλέστε αγαπητοί μου φίλοι, σε ό,τι έχετε ιδιαίτερες ερωτήσεις, στο 2410-533-025 ή επισκεφτείτε τα γραφεία της εταιρείας Θάνος και Ζαχαρούλα Κοκολίτσιος στην, το κτίριο πλατεία, στην κεντρική πλατεία Κύπρου, Κύπρου Παπαναστασίου και Κύπρου. Η είσοδος είναι πίσω από την Εθνική Τράπεζα, στον τέταρτο όροφο, Δέλτα 1 γραφείο. Και τέλος μπορείτε να στείλετε email στο kukots@otenet.gr. Όποια πορεία και αν έχετε, πραγματικά η αλληλεγγύη και η συμπεριφορά της εταιρείας Κοκολίτσιος είναι υποδειγματική και για τα θέματα τα οικονομικά που αν μη τι άλλο απασχολούν από τον μικρότερο ως το μεγαλύτερο συμπολίτη μας. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Θάνο.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
4: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος.
14: Το όνομα τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκια άργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Λοιπόν, υπεύθυνα και επίσημα σας ανακοινώνουμε λοιπόν ότι με την επιστολή που έκανε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς λέω, ο κύριος Μαμάκος στη ΔΔΕΡ, καταγγέλει και αυτός μεταξύ άλλων, είχε προηγηθεί βέβαια ο Δήμος Τεμπών, για να πούμε και την αλήθεια, καταγγέλουν τη συμπεριφορά, την άναρχη διακοπή ρεύματος σε όλη την πόλη, που γίνεται χαμός πάλι και χθες Νίκο στη Γιάννουλη, πάλι και εκεί. Ανακαλύφθηκε ότι εκεί υπάρχει ένας κεντρικός πυλώνας, κάτι γίνεται για την ηλεκτρόνηση της πόλης και πάντα μηδενίζει ρεύμα και νερό. Λοιπόν, και όταν δεν είχαμε ρεύμα χθες στη Γιάννουλη, δεν είχαμε και νερό. Γιατί τα μηχανήματα της υδροδότησης λειτουργούν με το ρεύμα σε γεννήτριες που δίνει ρεύμα, όχι με δικό του σύστημα, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, μαντάρα, αντάρα, μαντάρα. Ήδη κάτοικοι της Γιάννουλης, Νίκο, ξεκινούν δικαστικό αγώνα κατά του Δήμου. Βάζουν τώρα, μαζεύουν υπογραφές για να καταγγείλουν τις ζημιές, τις φθορές που έχουμε πάθει όλοι στα μηχανήματά μας, στις ηλεκτρικές συσκευές. Λοιπόν, επί της Ιωαννίνων, από τη μεριά του στρατοπέδου, τοποθετήθηκαν καινούρια δέντρα. Χειριστής του μηχανήματος που κάνει την εξκαφή για να κάνει την, να τοποθετήσει το ρεύμα, το δέντρο στη ρίζα, ήδη και στην Ιωαννίνων μία εξκαφή δέντρου ρίζας για να τοποθετηθεί το καινούριο δέντρο ετείναξε το ρεύμα. Γιατί η ΔΕΗ, ακούστε να δείτε, δεν έχει σχέδια ποιες είναι οι γραμμές που περνάει. Στην Καραϊσκάκη, Νίκο, δεν μπαίνουν τα δέντρα γιατί δεν υπάρχουν σχέδια που υπάρχει ηλεκτροδότηση και από πού περνάει για, για τις ηλεκτροδοτήσεις των πολυκατοικιών. Και 36 ρίζες με σπασμένα, όπως είπες και εσύ, Νίκο μου.
1: Ο διαλυμένα πεζοδρόμια. Οι ρίζες έχουν αυτός, τα μόνα διαλύθηκαν τα πεζοδρόμια.
0: Μπράβο, ναι. Και δεν μπορούν να κάνει τίποτα ο χειριστής του μηχανήματος για την εκταφή της ρίζας, γιατί δεν ξέρουν που υπάρχει το ρεύμα. Κατάλαβες. Γιατί μια ζωή έφευγε αυτός που έκανε την άσφαλτο δήμος και πήγαινε η ΔΕΗ και έσκαβε. Έβαζε εκεί ό,τι ήθελε να βάλει, έφευγε. Ερχόταν άλλος ο ΟΤΕ, έβαζε ό,τι ήθελε να βάλει, έφευγε. Τώρα με τις οπτικές ίνες σκάβουν όπου θέλουν, φεύγουν. Αναρχία. Αναρχία τραγική.
2: Αναρχία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ωραία πράγματα, γιατί έχουμε Θάνο Κοκολίτσο και Θάνο μου, μας υποσχέθηκες ότι
3: σήμερα θα μας... έχουμε συνταξιοδοτικό.
0: Έχει συνταξιοδοτικό, γιατί για αυτό το θέμα έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο, έτσι.
3: Έχουμε συνταξιοδοτικό.
0: Το τραγικό είναι ότι μειώνονταν οι συντάξεις τα τελευταία 20 χρόνια χωρίς να δοθεί. Τι έδωσε, 4 και 5 ευρώ,
3: τίποτα,
0: αυτή την ξεφτύλα. Έτσι. Και επίσης το τραγικό είναι, Θάνο μου, ότι κανένας δεν μιλάει για τις συντάξεις.
3: Κανένας δεν μιλάει, γιατί όλοι σίγουρα έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να φτάσουν έτσι εκεί που έφτασαν.
0: Και επειδή οι συντάξεις της χειρίας είναι μια.
3: Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
0: Μια άνανδρη συμπεριφορά στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας από την πολιτεία, από τον κάθε, από τον εκάστοτε. Γιατί δεν υπάρχει ένα που δεν μπορώ να κατηγορήσω. Όλους. Αν αρχίσω δε το χειρότερο όλων, Κατρούγκαλος.
3: Αυτός είναι αυτός που ψήφισε το συγκεκριμένο νόμο.
0: Ο οποίος δεν ξέρω πού κυκλοφορεί και πώς κυκλοφορεί. Δεν ξέρω αν έχει ηλικιωμένους ανθρώπους στο οικογενειακό του περιβάλλον. Δεν ξέρω αν έχει ανθρώπους ηλικιωμένους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι χτίσαν τη χώρα στην οποία εμείς σήμερα ζούμε και απολαμβάνουμε. Λοιπόν, οι προηγούμενες γενιές δούλεψαν για να είμαστε εμείς εδώ.
3: Να τα πούμε λίγο αναλυτικά, ναι, και επιγραμματικά σήμερα, γιατί θα κουράσουμε τον κόσμο με πολλούς νόμους και πολλές διατάξεις. Όποιος έχει περισσότερες ερωτήσεις ή αμφιβολίες, εδώ βρισκόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε από το θέμα των συντάξεων χειρίας. Πάνω από 100.000 συνταξιούχοι, τόσοι υπολογίζονται, αναμένεται να ωφεληθούν από την αλλαγή η οποία πέρασε με βάση νόμου που ψήφισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα, σύνταξη χειρίας μετά την τριετία, το 70% που έπαιρνε η χείρα, ας το πούμε έτσι, έπεφτε αυτομάτως το 35%. Αυτός ήταν ένας νόμος που ψήφισε ο υπουργός τότε Κατρούγκαλος του 2016. Άρα μιλάμε ότι αυτό καταργείται. Ποιοι ωφελούνται? Ωφελούνται αυτοί που ήδη έχουν περάσει την τριετία και είδαν τις συντάξεις τους να μειώνονται από το 70% στο 35%, και όσοι είναι κοντά στο όριο της τριετίας. Όσοι δηλαδή έχουν περάσει σχεδόν τα 3 χρόνια.
0: Παράδειγμα, ας πούμε, πες η μητέρα μου.
3: Παράδειγμα, ένας συνταξιούχος λαμβάνει μια σύνταξη χειρέας 700 ευρώ.
0: Να.
3: Μέχρι σήμερα, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, υπήρχε ο κίνδυνος η μείωση της σύνταξης να πάει στα 350 ευρώ.
0: Πήγε,
3: δηλαδή από
0: όμως
3: 700 ακριβώς, ναι, στα 370 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα συνεχίσει να λαμβάνει τα 700 ευρώ.
0: Παρά το γεγονός ότι πέρασαν
3: παρά
0: από
3: το
0: γεγονός 10
3: ότι
0: χρόνια.
3: Πέρασαν τα, η τριετία η περιβόητη του νόμου Κατρούγκαλου, θα συνεχίσει να παίρνει τα 700 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ανάσα. Μιλάμε για μια αδικία η οποία επανέρχεται,
0: δηλαδή,
3: στα πραγματικά
0: νούμερα. Δηλαδή σε αυτή την κατηγορία
3: νούμερα,
0: στη χειρία διπλασιάζεται η σύνταξη στην ουσία.
3: Παραμένει εκεί που ήταν. Δηλαδή η σύνταξη χειρίας βάσο είναι το 70%. Μία συνταξιούχος που πέθανε ο σύζυγος παίρνει το 70% της σύνταξης που δικαιούταν ο σύζυγος. Μετά την τριετία το 70% γινόταν 35%. Δηλαδή έπαιρνε στην αρχή 700 ευρώ, μετά θα έπαιρνε 350. Τώρα θα συνεχίσει να παίρνει 700 ευρώ.
0: Είναι.
3: Πολύ μεγάλη αλλαγή και πολύ
0: αυτό
3: μεγάλη επαναφορά της πραγματικότητας. Ισχύει από την 1η Αυγούστου και μετά.
0: Α, μάλιστα.
3: Το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Η διαταγή, ο νόμος, δεν αναφέρει τίποτα για αναδρομικότητα. Δηλαδή για ανθρώπους που ήδη έχουν ξεπεράσει την τρίτη αιτία και
0: αναφέρει,
3: έχουν μειωθεί. Εκεί δεν αναφέρει.
0: Αυτή θεωρώ, που είναι στα 10 χρόνια σύνταξη από το 16 μέχρι σήμερα που τα άκοψε.
3: Θεωρώ βάσομαι ότι ανοίγει δρόμους για δικαστική διεκδίκηση.
0: Σιγά όπως πήραν όλη τη μείωση τότε με τα δικαστήρια που δικαιώθηκαν.
3: Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας και μας ενδιαφέρει είναι να παίρνουν όλοι και πριν και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου να παίρνουν το 70% της σύνταξης χειρίας και να μην ξαναμειωθεί. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη, ειδικά για, ειδικά για την αναδρομικότητα, γιατί εδώ πονάει η αναδρομικότητα. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες, σαφέστατα. Είναι πολλές οι χιλιάδες εκείνων των συντάξεων χειρίας που ήδη έχουν μειωθεί στο 35%. Άρα λοιπόν η αναδρομικότητα πιστεύω ότι θα ανοίξει με δικαστική διαδικασία και όχι με άλλο τρόπο. Γιατί ο νόμος έχει εισηγεί εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Ανέφερες προχθές το δεύτερο πράγμα που θέλουμε να πούμε. Τα επαγγελματικά, τα νέα επαγγελματικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τα ανοιχτά επαγγελματικά ταμεία. Καταρχήν, μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στις 30 Ιουνίου. Δεν έχει μπει καν ακόμα στη διαβούλευση. Θα μπει στη διαβούλευση.
0: Μας προετοιμάζουν όμως, Στάνο μου, καιρό τώρα για ιδιωτική ασφάλιση.
3: Σαφέστατα.
0: Γιατί μέχρι τώρα μας έλεγες που επιλέγουν οι νέοι εργαζόμενοι.
3: Σαφέστατα.
0: Ποιο ασφαλιστικό τιμολόγιο θα επιλέξουν.
3: Ουσιαστικά μιλάμε για ίδρυση ενός αυτοτελούς ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης. Ποιοι θα το δημιουργήσουν? Κατά βάση είναι οι τράπεζες, μην το συζητάμε αυτό. Όπου εκεί, σήμερα για να μπει κάποιος και να δημιουργήσει ένα ταμείο ασφάλισης, θα έπρεπε να έχει ελάχιστο 100 ασφαλισμένους. Με τη συγκεκριμένη αλλαγή που θα θεσμοθετηθεί, αν δεν έχουμε τρομερές αλλαγές, θα μπορεί ακόμα και μια μικρή επιχείρηση των 10 εργαζομένων να ενταχθεί σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και να επιλέξει ότι εγώ δεν θα θέλω να ασφαλιστώ στο πάλι ποτέ τέβε, αλλά θέλω να ασφαλιστώ σε αυτό το νέο ταμείο που θα ανοίξει από εδώ και στο εξής.
0: Άρα πάλι δεν πάμε στο σύστημα των ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων.
3: Ουσιαστικά, αν ανοίξει το θέμα από τις τράπεζες.
0: Γιατί
3: μιλάμε
0: στην
3: για ιδιωτικά
0: Ευρώπη,
3: ταμεία.
0: Ας πούμε, και στην Αμερική, ιδιωτικά.
3: Σωστά.
0: Ασφαλιστικά ταμεία είναι που επιλέγεις.
3: Βάσο μου, ποιοι θα ανοίξουν, ποιοι θα δημιουργήσουν ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης? Οι τράπεζες. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές. Άρα μιλάμε καθαρά για ιδιωτική ασφάλιση.
0: Μάλιστα.
3: Τι θα δίνουν? Θα δίνουν κάλυψη τόσο ασφαλιστική όσο και προγράμματος υγείας. Ό,τι δίνουν δηλαδή τα ταμεία που ασφαλιζόμαστε σήμερα. Με ποια ποσοστά? Δεν ξέρουμε φυσικά. Με ποια δεδομένα? Δεν ξέρουμε φυσικά.
0: Μάλιστα.
3: Το πρόγραμμα, το προσχέδιο θα μπει στη διαβούλευση.
0: Σίγουρα υποθέτω θα είναι ανταγωνιστικό της δημόσιας ασφάλισης
3: υγείας. Η λογική
0: υγείας
3: λέει ότι θα είναι μέσα σε εισαγωγικά φτηνότερα τα ασφαλιστικά ποσοστά.
0: Αυτό σε κάνει να υποπτεύεσαι ότι πιθανόν να αυξηθεί ή να υπάρχει ένα κόστος στην υγεία? Δηλαδή αυτό στο εξωτερικό, ας πούμε, ξέρεις ότι με βάση αυτά που πληρώνεις είναι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχεις στο
3: πολύ
0: σύστημα
3: σωστά
0: υγείας και στα νοσοκομεία. Τα οποία νοσοκομεία
3: σκέψη
0: είναι αυτοσυντηρούμενα, δεν επιδοτούνται από την πολιτεία, από το κράτος, παρά
3: δεν
0: μόνο
3: θα διαφωνήσω μαζί σου. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι κάποια ταμεία δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Θα
0: το
3: κλείσουν
0: ότι,
3: λόγω
0: ότι τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μεγάλη πληγή του αιώνα.
3: Ακριβώς,
0: ότι πληρώναμε όλοι. Εγώ, ας πούμε, στην πορεία μου πλήρωνα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ασφάλιση όλα τα δόκιμα χρόνια της υπηρεσίας μου, με αποτέλεσμα, Νίκο μου, όχι να μην πεθάνουμε, όχι να πάρουμε αυτά που έχουμε δουλέψει.
3: Ακριβώς.
0: Αλλά να έχουμε πάρει ούτε το ενδέκατο από αυτά που έχουμε δουλέψει.
3: Και μην ξεχνάμε ότι για μια τουλάχιστον τριετία, αν θυμάμαι καλά, πάλι με περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, όλοι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
3: Όλοι εμείς οι αυτοπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, μπλα μπλα μπλα μπλα, πληρώναμε το 30% των καθαρών κερδών μας στο ΤΕΒΕ. Δηλαδή έβγαζες καθαρά κέρδη 10.000 ευρώ και πλήρωνες 3.000 ΤΕΒΕ. Έβγαζες 100.000 ευρώ και πλήρωνες 30.000 ευρώ ΤΕΒΕ. Ανταποδοτικά βέβαια δεν ίσχυε ότι επειδή πλήρωσα 10, 20, 30, 5.000 ευρώ θα πάρω και την αναταποδοτικότητα της σύνταξης. Καμία σχέση.
0: Ναι.
3: Θα το δούμε λοιπόν, γιατί ναι μεν εξαγγέλθηκε ως νέα πρωτοβουλία, αλλά είναι πάρα πολύ, είναι στα σπάργανα ακόμα, ούτε καν τη διαβούλευση δεν έχουμε δει, για να δούμε πώς θα φτάσει στο τέλος. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία, για να μπορέσουμε να το πούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Συντάξεις. Τι ισχύει με τις συντάξεις? Καταρχήν, το βασικό βήμα, θέλω να το ακούσουν προσεκτικά όλοι οι ασφαλιζόμενοι, το βασικό βήμα πριν την αίτηση για ασφάλεια, για σύνταξη, είναι η ακριβής καταγραφή του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Τα στοιχεία βάσου μέχρι και το 2002 είναι καταχωρημένα ηλεκτρονικά στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα λοιπόν μπορεί οποιοδήποτε να τα αντλήσει. Πριν το 2002 έχουμε ακόμα πολλά προβλήματα. Υπάρχει διαδικασία να μπορέσουμε να τα βρούμε, αλλά και αν δεν μπορούμε να τα βρούμε γιατί δεν έχουν ανέβει ηλεκτρονικά, μπορούμε με ένα αίτημα στον ασφαλιστικό μας φορέα.
0: Θα έχουμε μια διακοπή σε δύο λεπτά, αλλά συνεχίζουμε, πες.
3: Ωραία. Οι δύο βασικές λοιπόν προϋποθέσεις για να υπάρξει δικαίωμα συνταξιοδότησης είναι η συμπλήρωση ενός συγκεκριμένου ορίου ηλικίας για τον ασφαλιζόμενο και η πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού ασφαλιστικών ημερών.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: δεν είναι και πολύ έτσι σαφή τα πράγματα και ευχάριστα.
3: Ξεκάθαρα,
0: έχουν, προσπαθούν να τα ξεκαθαρίσουν.
3: Ξεκάθαρα, αλλά αρνητικά. Ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
3: Καταρχήν, το γενικό όριο συνταξιοδότησης κάποιου είναι τα 67 έτη με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή 15 χρόνια εργασίας, 300 ένσημα το χρόνο, 3, 15, 45.
0: Και μένουμε εδώ.
3: Και μένουμε εδώ και συνεχίζουμε.
0: Μένουμε εδώ γιατί έχουμε παρέμβαση του δημάρχου μας, του κυρίου Θανάση Μαμάκου.
3: Γιατί ο πρώτος πολίτης της πόλης.
0: Γιατί όπως είπα και το πρωί, έχει ήδη κάνει ανακοίνωση και αναφορά στην ΔΔΕ. Έχουν γίνει τα πάντα. Μια πόλη που ταλαιπωρείται, μια περιοχή. Εδώ βέβαια θα σχολιάσω και το θέμα της Γιάννουλης, που ήδη άνθρωποι μαζεύονται για να κάνουν στον ΔΔΕ εξώδικο αναφορά. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμαρχε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
3: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σε όλους και στο φίλο του Θάνο και σε εσάς, κυρία Οικονόμου, και στον Νίκο του Χαϊδάκη και στους αγροατές μας. Μια
0: καλό μήνα.
2: Ενημέρωση λίγο, καλό μήνα επίσης,
0: ναι.
2: Με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, είναι γεγονός ότι εμφανίζονται τα φαινόμενα των επαναλαμβανόμενων διακοπών ηλεκτροδότησης, όχι μόνο στη Γιάννουλη, που ξέρετε πολύ καλά ότι και εκεί μένω κι εγώ.
0: Το ξέρω.
2: Το βιώνω το πρόβλημα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Λάρισας, όπως είναι η συνοικία του Αγίου Θωμά. Αυτό έχει να κάνει με μια, όπως έχει δώσει ο ΔΔΕ την ενημέρωση, υπάρχει ένας βασικός υποσταθμός πίσω από το κιόσκι, πίσω από τις εργατικές κατοικίες, που δημιουργείται πρόβλημα σύμφωνα με το ΔΔΕ. Από τα μπουρίνια που υπάρχουν δημιουργούνται προβλήματα έκτακτων διακοπών, γιατί υπάρχει και η τακτική συντήρηση που γίνεται, που υπάρχει μια ενημέρωση για τις διακοπές. Όμως,
0: αλλά πάβει να είναι προγραμματισμένη η Δημαρχία, γιατί αυτοί που λένε
2: σύμφωνοι, γι' αυτό Βάσο, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το ζήτημα της ηλεκτροδότησης δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, δεν είναι ευθύνη του Δήμου.
0: Σωστά.
2: Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβανόμαι την ταραχή και την αναστάτωση που δημιουργείται, γιατί υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν προβλήματα αναπνευστικά, που έχουν οικογένειες, μικρά παιδιά, που είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν κλιματιστικά. Για τον λόγο και αυτό, γιατί υπήρχαν συνεχείς επαφές με τους υπεύθυνους του ΔΔΕ για τις διακοπές, αναγκαστήκαμε να κάνουμε και αυτή τη δημόσια τοποθέτηση και προφανώς αν συνεχίσουν επιφυλακτήκαμε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας αναφορικά με την αναζήτηση ευθυνών. Γιατί πολύ σωστά οι συμπολίτες μας θα κάνουν το εξώδικό τους και τις κινήσεις τους αναφορικά με την αποζημίωση για τις συσκευές. Πρέπει να έχουμε την επαφή που πρέπει να έχουμε. Από εκεί και πέρα μια ενημέρωση για το ζήτημα της υδροδότησης στη Γιάννη, γιατί και αυτό το έθιξε στην τοποθέτησή σου.
0: Και το έθιξε Δήμαρχε, συγγνώμη που σε διακόπτω και θέλω πραγματικά να το πω έτσι δημόσια. Καταρχάς ξέρω ότι δεν είναι ευθύνη δική σου. Ότι είναι πρόβλημα, αγαπητέ Δήμαρχε, δεκαετιών. Ζω από το 2007 στη Γιάννη.
2: Να σημειώσω σε αυτό βάζω όμως το εξής. Επειδή ακριβώς ήταν πρόβλημα δεκαετιών, εμείς εδώ
0: ναι, αλλά μήνες, και εμείς είμαστε λίγο χήμα τώρα που λέει.
2: Όχι, να βάλω λίγο τα πράγματα στη σωστή τους βάση, γιατί υπάρχει μία έλλειψη ενημέρωσης ενδεχομένως. Εδώ και κάποιους μήνες προχωρήσαμε στην τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών, γενετριών δηλαδή, στις γεωτρήσεις που ιδρεύουν τη Γιάννουλη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κοπεί το ρεύμα για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ωρών υπάρχει δυνατότητα υδροδότησης. Αυτό δεν υπήρχε παλιότερα. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Το δεύτερο όμως που δημιουργεί το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος στον υδατόπυργο, το νερό ανεβαίνει με booster. Είναι κάποια συστήματα τα οποία οθούν το νερό προς τα πάνω. Όταν λοιπόν διακοπεί το ρεύμα, εκεί αδειάζει ο υδατόπυργος με αποτέλεσμα όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση να υπάρχει χαμηλή ροή νερού. Αυτό είναι το πρόβλημα που εντοπίζεται όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος.
0: Όπως ας πούμε χτες, η μισή Γιάννουλη δεν είχε νερό και άλλη μισή δεν είχε πίεση.
2: Δεν είχε πίεση. Έτσι. Στα ψηλότερα διαμερίσματα υπήρχε πρόβλημα, στα χαμηλότερα ήταν μικρότερο το πρόβλημα.
0: Έτσι.
2: Γιατί υπήρχε μεγάλη ζήτηση και δεν προλάβαινε ο υδατόπληγος να γεμίσει. Επεξεργαζόμαστε τεχνικά ποια είναι εφικτή λύση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα, γιατί ενδεχομένως να συνεχίσουν τα φαινόμενα αυτά, σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε και προφανώς είμαστε μαζί με τους πολίτες στο πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί.
0: Βλάβες, πολλές βλάβες όμως Δημαρχέ έχει τώρα και το νερό και πραγματικά κάθε φορά που τηλεφωνώ στη ΔΕΙΑΛ να ρωτήσω γιατί ρε παιδιά πάλι είμαστε χωρίς νερό, μας ευνηδάζεστε, έσπασε ένας αγωγός, ένας έκανε βλάβη, ένας εργολάβος έκανε εργασίες.
2: Γι' αυτό ακριβώς στη Γιάννουλη όπως και σε άλλες συνοικίες πόλεις γίνεται ένα εκτεταμένο, υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης αγωγών. Η Γιάννουλη όπως ακριβώς ανέφερες και πριν για το ΔΕΔΙΕ δεν είχε χαρτογραφημένο δίκτυο ίδρυψης.
0: Έτσι.
2: Δεν ξέραν δηλαδή όταν θα γίνει ένα σπάσιμο που ακριβώς πρέπει να σκάψουν για να μπορέσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κόβεται το νερό σε μεγάλο κομμάτι του χωριού. Από εκεί και πέρα το έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή δίνει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Είναι μια εργολαβία μεγάλη σε πολλά κομμάτια της Γιάννουλης, αντικαθίσταται η αγωγή και μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης θα γίνει πλήρης ασφαλτόστρωση του δρόμου, για να το ξέρουν οι πολίτες αυτό, σε όλο το πλάτος του δρόμου. Και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε χαρτογραφημένο πλέον δίκτυο που θα μπορούμε να κόβουμε το νερό εκεί που πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα. Χρειάζεται υπομονή. Αντιλαμβάνομαι την αναστάτωση που υπάρχει. Προσπαθούμε να κάνουμε την όχληση όσο γίνεται λιγότερη. Αλλά είναι και πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τις αρμοδιότητες του Δήμου. ΔΕΔΙΕ, η διακοπή ηλεκτροδότησης με όλες τις συνοδές παρενέργειες που υπάρχουν δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Το παρακολουθούμε στενά, γι' αυτό και κάναμε και τη συγκεκριμένη δήλωση και προφανώς θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες στο μέλλον εφόσον δεν εξαλειφθεί το πρόβλημα.
0: Και μια σωστή ενέργεια, και οφείλω να το πω και αυτό από τη ΔΕΗ, άλλο είναι το γεγονός ότι αυξήσανε τις βάνες σε αποστάσεις, οπότε όταν υπάρχει μια διακοπή δεν είναι γενικευμένη, είναι σε
2: ακριβώς,
0: συγκεκριμένη
2: ακριβώς,
0: περιοχή.
2: Αυτό είναι στο πρόγραμμα, στο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Θα φανεί το αποτέλεσμα μόλις ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά χρειαζόμαστε υπομονή. Αλλά όσον αφορά τη χαμηλή πίεση που υπάρχει, η αιτία είναι ότι αδειάζει ο υδατόπυργος και επειδή υπάρχει αυξημένη ζήτηση, δεν προλαβαίνει να γεμίσει. Εκεί λοιπόν επεξεργαζόμαστε ποια είναι η ενδεδειγμένη, αν υπάρχει τεχνική.
0: Και όταν αδειάσει, θέλει και χρόνο να γεμίσει για να ξανά έχουμε υδροδότηση.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Πάντως να ξέρεις ότι υπάρχουν γεννήτρες πλέον στις γεωτρήσεις, δηλαδή. Όταν κοπεί το ρεύμα υπάρχει δυνατότητα υδροδότησης. Δεν είναι όπως το παλιό φαινόμενο που κοβόταν το ρεύμα
0: και παραλύαν όλα.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή το ζήτημα με τον υδατόπυργο που αδειάζει όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Τώρα το καλοκαίρι αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο πιο αυξημένες είναι οι ανάγκες των συμπολιτών μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Την είχαμε ανάγκη, για να είμαι ειλικρινής. Την καλημέρα και από τον Θάνο και από τον Νίκο, από όλους μας.
2: Καλημέρα, Θάνο. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Θα παρακολουθώ και τα πω. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Κοίταξε να δεις. Εσύ είπες να είχε πει.
3: Όχι, ο πρώτος Δήμαρχος.
0: Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι άκουσες τι είπε.
3: Και αγαπητό.
0: Τα ακούει και σε παρακολουθεί. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι μέσα στα κοινά ο Μαμάκος, είναι άνθρωπος.
1: Λοιπόν,
0: που
1: θα σου πω κάτι τώρα με τον Δήμαρχο, θα το ξεχνούσα. Την Παρασκευή το μεσημέρι τον πέτυχα στον πεζόδρομο της Παπαναστασίου. Λοιπόν, και τον παρακολουθούσα λίγο τώρα από πίσω. Μέχρι να φτάσει στο Δημαρχείο, παιδιά, έπαθα πλάκα έτσι, τον σταματούσαν 7.
3: Είναι αγαπητός,
1: ναι. Και από τα αυτοκίνητα που περνούσα και του χαιρετούσαν, λύσα, το ξεχνούσαν.
3: Είναι αγαπητός.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω και, πει, και έχω ξαναπεί, και εγώ μ' αρέσει να λέω και τα καλά και τα κακά, γιατί έτσι με πάντα. Έτσι, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Ο δε Δήμαρχος, εμένα, με ξέρει προσωπικά. Γιατί συνεργαστήκαμε χρόνια επί θητεία Τζανακούλη. Και ξέρει ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να χαϊδέψω αυτιά. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να ξέρουν όλοι, όσοι με τους οποίους συνδιαλέγομαι, ότι αν δεν εκτιμούσα αυτό που είναι, δεν θα συνομιλούσα.
3: Προσπαθεί.
0: Δεν θα συνομιλούσα. Το έχω και ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί που δεν συνομιλώ μαζί τους.
3: Και όποιος πει το αντίθετο, έτσι, είναι πολιτικά ενδεχόμενος.
0: Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι δεν δουλεύει. Εγώ ξέρεις τι λέω. Ότι μερικές φορές γίνονται κάποιες υπερβολές. Γι' αυτό μόνο μπορώ να κατηγορήσω. Από εκεί και πέρα, το ότι έχει κληρονομήσει μια πολύ άσχημη κληρονομιά, είτε για την οδοποιία, είτε για τις πεζοδρομήσεις, είτε για τα έργα, είτε για το ότι σταμάτησε ο τόπος να βγάζει έργα.
3: Εγώ δεν
0: έργα υποδομής. Η
3: Γιάννουλη δεν ήταν χαρτογραφημένη, δηλαδή το άκουσα.
0: Τίποτα
3: τώρα,
0: γιατί τι είναι.
3: Τρελάθηκα.
0: Γιατί τι είναι. Γιατί τι είναι.
3: Δεν είναι χωριό.
0: Γιατί πιάσει άλλες περιοχές, για πιάσει ένα Σμύρνιο Δοβόλου. Ξέρεις πότε έγινε αποχέτευση στη Σμύρνη. Ξέρεις πότε γίνανε αυτά. Ξέρεις ότι δεν υπήρχε αποχέτευση.
3: Ένα καινούριο αστικό σύστημα.
0: Ήμασταν εμείς και ο Κατακουζινός. Δεν υπήρχε αποχέτευτικό σύστημα. Θάνο μου.
3: Στο Βυζάντιο.
0: Έτσι ακριβώς. Θάνο μου, αγαπημένο.
3: Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα.
0: Θα τα πούμε όμως. Πρέπει να τα πούμε και τηλεφωνικά.
3: Είμαι στη διάθεσή του.
0: Και να δούμε τι γίνεται τώρα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς είναι το θέμα του που φεύγουν οι άδειες οικοδομές από τις πολυοδομίες του Δήμου. Να δούμε πώς θα γίνει η χαρτογράφηση, Νίκο, και τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα συνεχίσουμε πιθανόν και μεσοβδόμαδα, έστω και τηλεφωνικά, για την υπόλοιπη οικονομική επικαιρότητα, γιατί ένας είναι ο Θάνος και δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Όμως εγώ, ο Θάνος Κουκουλίτσος και ο Νίκος Χαϊδάς, θα σας αφήσουμε εδώ τώρα, γιατί
3: καλή
0: έρχεται
3: δύναμη,
0: ένα άλλο φλέγον θέμα. Έρχεται ο Ντίνος Εξαρχάκης.
1: Ο Μπουρλοκέρης Ντίνος Εξαρχάκης,
0: τι θα γίνει με αυτή τη δόλια, την παρεπονεμένη, την ταλαιπωρημένη ΑΕΛ. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Και τι άλλο,
4: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου. Μιχάλης Ρέπας.
5: 16 Ιουλίου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια, μόρτε.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
11: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
12: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
13: Ε, όχι και ένα.
12: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
13: Έχω φάει.
12: Σιγά.
13: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
12: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γυρό.
13: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
13: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
13: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
14: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
13: Τι το δίνεις?
14: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
13: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
14: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
15: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι.
10: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
18: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
19: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
20: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
21: Παρηγγειλές.
20: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
21: Ε, είσαι φίλος.
20: Όχι εγώ, ο Λίλος.
21: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
20: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
21: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
22: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
23: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
22: Μύδια.
23: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
22: Προπόληση ticketservices.gr.
24: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
25: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
24: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
25: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
24: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
26: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Έλα ρε, έλα ρε Φορτσατίνο, έλα ρε Φορτσατίνο. Καλημέρα, έλα με τα πουρα σου, έλα φίλε μου, έλα. Έλα Φορτσατίνο μου με τα πουρα σου, έλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Φορτσατίνο. Καλημέρα Φορτσατίνο και καλή εβδομάδα. Καλώ του Λεβέντη του Φορτσατίνο.
1: Πάμε γρήγορα στο Βαλασόπουλο.
0: Πάμε Άρης Βαλασόπουλος, περιμένει εδώ γιατί έχουμε και δουλειά.
1: Άρη!
0: Άρη.
1: Τι νεότερα υπάρχουν.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άρη.
1: Επιμηλητήρια λένε σήμερα, αλλάζει χέρια σήμερα.
2: Λοιπόν, εγώ θα καταθέσω μια πληροφορία την οποία την έχω το Σάββατο. Επειδή είμαστε μικρομέτοχοι στην ΠΑΕΑ, έχουμε το 1,8.
1: Έχει κάποιε μετοχέ.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Μα είχαν στείλει μια πρόσκληση για σήμερα το απόγευμα στη Σκαράου Σούτσο για να εκλέξουμε νέο διοικητικό συμβούλιο. Και πήρα το Σάββατο στην ΠΑΕΑΕΛ και λέω παιδιά ισχύει τελικά αυτό το της Δευτέρας. Και μετά από κάνα μισάρο μου πήραν το τρέπο και λέω είχε αναβληθεί η Γενική Συνέλευση και η Εκλογική Διοικητικού Συμβουλίου που σημαίνει ότι λογικά δεν μπορούσαν π.χ. να εκλέξει η νυν διοίκηση νέο διοικητικού συμβούλου όταν κάτι θα συμβεί σήμερα ή αύριο ας πούμε έτσι. Άρα σημαίνει ότι η ΑΕΛ έχει πουληθεί και μακάρι να γίνει αυτό που ακούγει μετά ότι θα γίνει σήμερα η πώληση ή μεταβίβαση όπως θέλετε που το λέμε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα καλό νέο, αλλά θα με επιτρέψουν να πω και το εξής. Οποιαδήποτε πάρα από μια μέρα να βουλιέσαι στο Βαριά Τρίτη είναι ασέβεια στην πόλη, στους φιλάθλους και στην αγωνία των φιλάθλων. Γιατί εντάξει, αλλά ακόμα και στο μέλλον της ομάδας, γιατί πρέπει όλα τα πράγματα να τρέξουν επίσημα πλέον. Μπορεί να κάνουν κινήσεις αυτοί που ακούμε το καινούργιο επιτελείο και σωστό επιτελείο που ακούγεται έχει ο κ. Στυλιανός, αλλά άλλο οι ανεπίσημες θα περιμένει ο προπονητής να γίνει οι παίκτες να υπογράψουν να γίνει επίσημη μεταβίβαση. Άρα καλό θα είναι σήμερα τελειώνουν όλα. Ή έστω να βγάλουν μια ανακοίνωση να πούμε ότι για λόγους χ, ψ, ω, μέγα, δέλτα θα γίνει αύριο. Κάτι να γίνει, κάτι να έχουμε ένα νέο, μια αισιοδοξία γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι μεν και οι δε και ο πολιτής και ο αγοραστής, ειδικά ο αγοραστής, ότι εμείς έχουμε φέτος το ψάρι στα χείλη και το μυαλό μας άρρωστα από το Σεπτέμβριο που λέμε την ομάδα σέρνεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πάρουν υπόψη να πούμε. Δεν μπορούμε να είναι τελειωμένα σχεδόν τα πράγματα να μην κάνουν μια ή μη επίσημη ή επίσημη ανακοίνωση να πούμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εύχομαι σήμερα να τελειώνω τα πράγματα και να βρει τον δρόμο της όμως.
0: Μάλιστα, άρα είσαι αισιόδοξος.
2: Αυτό για να αναβληθεί η Γενική Συνέλευση που θα εκλέγαμε Διοικητικό Συμβούλιο καινούριο από την ΙΝ Διοίκηση σημαίνει ότι τι να το εκλέξουν σήμερα και μετά από μια μέρα δυο να εκλέξει αναγκαστικά καινούριο ο κ. Στυλιανός. Λογικό δεν είναι αυτό που λέω. Ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι έχει, η ομάδα έχει μεταβιβαστεί και είναι τυπικά, αλλά τα τυπικά κάποτε για μένα πρέπει να τελειώνουν. Γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος έχει από το Σεπτέμβριο που βλέπει την ομάδα του να είναι άστα να πάει στην ευχή.
0: Θα ήθελα να τονίσω αγαπητέ μου Άρη αφού σε καλημερίσω και σου πω καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Λοιπόν, γιατί ορισμένες σελίδες χθες και δεν ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις σελίδες, δημοσιογράφους, αθλητικογράφους κτλ. Χθες ή προχθές λέει, τη Δευτέρα το απόγευμα λέει στο επιμηλητήριο γίνεται παραλαβή παράδοση. Παράδοση παραλαβή.
1: Ένα site. Ένα
0: λοιπόν,
1: site.
0: Ναι, κάποιος αθλητικογράφος είναι αντιπροσωπεύει
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Πώς γίνεται.
1: Αθλητικογράφος του site.
0: Ναι, αυτό το site που το έχει κάποιος.
2: Ο ιδιοκτήτης του site. Άμπρε,
0: λοιπόν, θέλω να καταλάβω ρε παιδιά, αν δεν έχετε σίγουρες. Λοιπόν, λοιπόν, αν δεν έχετε σίγουρες πληροφορίες, μην τρελαίνετε τον κόσμο.
2: Α,
0: γιατί
2: α,
0: ο,
2: μπράβο,
0: λοιπόν, γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί και περιμένει σήμερα το απόγευμα. Οι μισοί γράφουν λέει αυτό και τα λοιπά. Και έβλεπα ότι. Δεν θυμάμαι τώρα το Σάββατο το βράδυ αργά που ανέβασαν ότι στο επιμηλητήριο γίνεται αυτό και την Δευτέρα το απόγευμα κτλ. Και ανεβάζει τώρα αυτό και τα λοιπά. Λέει μία η ώρα τα ξημερώματα, επικοινωνία λέει με τον κύριο Στυλιανό, δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα.
1: Δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Από την ερέτρια λέει κιόλας.

0: από εδώ κτλ. Όλοι, δηλαδή έβλεπα, ανεβάζουν πρόσωπα, λέει, αναλαμβάνει ο Σωτήρης ο Κυριάκος εδώ, αυτός εκεί, αυτός εκεί. Λέμε. Και δεν έχουμε καμιά επίσημη πληροφόρηση για να ξέρουμε τι λέγεται. Γιατί, μπράβο, δηλαδή.
1: Είπαμε, πρέπει να βγει μια επίσημη ανακοίνωση ότι είμαστε σε καλό δρόμο, υπομονή. Έστω να έχουμε και μια πληροφορία ατόφια. Πληροφορία του Βαλασόπουλου ή του Τάδη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν είναι πληροφορίες.
0: Εντάξει. Περιμένετε λίγο, κάντε λίγο υπομονή. Είμαστε σε καλό δρόμο και τελειώνουμε σε λίγες μέρες. Σε 2-3 μέρες. Σε 2-3 μέρες. Έτσι ακριβώς.
1: Δεν θα πάρουμε κεφάλαια μα βγάλετε κεφάλαια.
2: Εγώ έχω ένα. Εγώ παιδιά τώρα, επειδή μου κάνετε ωραία πάσα και οι δυο σας, μισό λεπτό λίγο, να διαβάσω ένα μήνυμα από τον κύριο Ταβέλη, λοιπόν, με τον οποίο συνομιλήσαμε στα μηνύματα χθες. Μισό λεπτό λίγο, δεν σε καθυστερώ μια δάσκαλε.
1: Όχι, όχι, λεπτό. Όχι. Το αμάξι παραπώρω. Από το συνεργείο.
0: Πόσο πάει η λυπητερία,
1: Όχι, όχι, δεν λοιπόν, έφυγε.
0: Μισό
2: λεπτό. Βέβαια, τα έχει με ορισμένους που δηλώνω δημοσιογράφοι.
0: Καλά,
2: μέσα από τα site και τα λοιπά και ζουν από το παρασκήνιο της ομάδας. Όσο βαρύ διοίκηση που ήμασταν πάντα, όταν θα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο θα το πούμε.
1: Πάλι.
0: Άρα δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Εδώ,
0: θέλει να πει.
2: Γραμμένο.
0: Θέλει να, ναι, το βλέπω. Άρα θέλει να πει.
2: Έτσι,
0: άρα θέλει να πει κάποιους. Ότι αυτή τη στιγμή. Ναι, ας, πέραν το.
2: Για
0: την
2: Κυριακή, για χθες
0: ναι,
2: σου λέω.
0: Ναι,
2: για χθες.
0: Για
2: χθες.
0: Ναι, χθες.
2: Χθες το πρωί. τι ώρα μου το έστειλε το κύριο. Χθες το πρωί. Το λέω, κύριε, υπάρχει κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Ξαρχάκι σήμερα από το TRT, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Εντάξει, διαβάζουμε αυτό το οποίο λέτε και εσείς και ο καθηγητής. Άλλος γράφει το μακρύ και το κοντό του μέσα. Έτσι. Λοιπόν, ξεσηκώνω τον κόσμο. Ο κόσμος θα παίζει με μιλητήριο σήμερα.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω.
2: Έτσι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, θα τρελαθούμε. Μα την Παναγία.
0: Έτσι ακριβώς λέει.
2: Εγώ πάντως θα πω και μια ρουφιανιά. Λοιπόν, ρουφιανιά δεν είναι. Εντάξει, γιατί. Γιατί δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα μεπτό. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Τάσος Βενέτσης έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Σωτήρη τον Κυριάκο. Τον ενόχλησα τον Τάσο του Βενέτσι.
0: Ναι.
2: Τον ενόχλησα και τον ευχαριστώ κιόλας που ακούγεται, ακούγε την εκπομπή. Γιατί με πήρε πίσω τηλέφωνο και το ρώτησα, υπάρχει κάποιο, έχεις κάποια επαφή, είχες κάποια τηλεφωνική επαφή με τον
0: Σωτήρη.
2: Με τον Σωτήρη τον Κυριάκο, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ο οποίος Κυριάκος ήταν και στα Τρίκαλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Σε ρόλο πόστο, έτσι, ξέρω εγώ, γενικού διευθυντή τέλος πάντων, τεχνικού, ναι, πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, σε ρόλο τσιμπανάκου τέλος πάντων, έτσι.
1: Ωραία, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και μου λέει, όχι. Λέω, αν θα έχεις κάτι θα με ενημερώσεις. Λέει, Ντίνο μου, ναι. Δεν είχε κάτι δηλαδή να πούμε, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω. Έστω έχουμε μήνυμα από τον κύριο Νταβέλη. Οφείλει ο κύριος Σιλερός να μας ενημερώσει. Γιατί αυτός είναι ο αγοραστής, αυτός επενδύει η πόλη. Εντάξει, μην την αγνοεί. Μην αγνοεί τους φιλάδους. Δεν είμαστε να πούμε πρόβατα. Δεν είμαστε μόνο για να παίρνουμε διαρκές.
2: Θέλουμε κοινά. Πρέπει να βγει ο Νταβέλης να κάνει ανακοίνωση.
0: Και γιατί,
1: ο Νταβέλης είναι ο πολιτής. Ο Νταβέλης είναι ο πολιτής. Έστειλε αυτό το μήνυμα σε που το διάβαζε δημόσια. Είναι μια έμιση. Οφείλει και ο αγοραστής γιατί αυτός μας ενδιαφέρει να πει.
2: Επαναλαμβάνω το μήνυμα.
0: Και επίσης, Ντίνο, μισό λεπτάκι. Και επειδή έστειλα μήνυμα, Άρη, χθες το απόγευμα στις 18:06 και 25 το απόγευμα, σε έναν που είναι πολύ κοντά στον κύριο Στυλιανό και του λέω καλησπέρα αυτό, έχουμε κάτι σίγουρο από αυτά γιατί διαβάζουμε με διάφορα αυτά κτλ. Και μου λέει, όχι, λαλακίες γράφουν, λέει.
1: Ωραία, κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Μαθήματα επικοινωνίας πρέπει τελικά να μάθουν, να πούμε, οι αγοραστές. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα λαλακίες γράφουν. Θα πούμε κάτι μετά.
0: Πρέπει να βγει να, να καθησυχάσει τον κόσμο κάποιος.
1: Συγγνώμη,
0: έτσι.
1: Νικό. Συγγνώμη, έχουμε κρεμαστεί σαν πόλη εδώ και 15 μέρες από ένα όνομα που λέγεται Λαρισαίος Στυλιανός. Νομίζω ότι οφείλει να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση ότι είμαστε καλό δρόμο, δεν είμαστε καλό δρόμο, περιμένουμε, όχι το λαλακί σου, λαλακί σημαίνει ότι δεν ισχύει και τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Το λέω αγανακτισμένα. Εντάξει, πλήθη για να μην πούμε και άλλα πράγματα, εντάξει. Χαιρετώ παιδιά.
0: Να είσαι καλά φιλαράκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια παιδάκι, 66-15-31, 66-15.
0: Γιατί εδώ, δηλαδή, σε ποδοσφαιρικό στέκιαμα καθίσεις, ο ένας σου λέει, εγώ έχω μιλήσει με αυτόν.

0: Μου λέει, έχει πάρει και το γήπεδο, έχει κάνει και το αυτό, είναι όλα τελειωμένα κτλ. Και, και δεν ακούμε κουβέντα. Δηλαδή ο κόσμος τρελαίνεται, έχει τρελαθεί τελείως, αγαπητέ μου.
1: Περνάει ο καιρός.
0: Έτσι ακριβώς. Και δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση να μας πούν. Παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο. Μην ανησυχείτε.
1: 24-10-66-15-31-66-15-32. Όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα, περιμένουμε και το Μούργα να δούμε αν έχει τίποτα. Τι πληροφορίες να έχει ο Μούργα. Είπα και καλημέρα στο Γιάννη Ζαπραλίγο σήμερα μέσα από τα site και πέρα να πούμε ότι ξέρει αυτό τι κάνει εκεί μέσα. Ακόμα τίποτα, δεν πήρα απάντηση. Για να πούμε, να βγάλουμε Σωτήρη Κέλλα. Ενοχλήσουμε Σωτήρη Κέλλα.
0: Που
1: έχει επαφή. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τι να κάνουμε. Να βγάλουμε τον Σωτήρη τον Κέλλα, ο οποίος έχει επαφές με τον κύριο Στυλιανού. Να στείλω την καλημέρα μου.
0: Στείλε την ω.
1: Στην Εξάλκο μας, στην Αρχόντισσα των Εξελίξεων, στη Βιοκαρπέτ. Στην Καστίδης ΑΕ, στον Βασιλιά των Κρεάτων και φυσικά βέβαια και στα δύο εργοστάσια. Καλημέρα και στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στα δύο εργοστάσια στη βιομηχανική ζώνη, στους αδελφούς Γκάγκου και ειδικά στο Ευαγγέλη Γκάγκου και σε όλο το επιτελείο. Όπως πάντα, καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνδος. Καλημέρα στο συσκευαστήριο που τροφοδοτεί όλη την κεντρική Ελλάδα, στον Αυτοκράτορα των
0: Εξωτερικών
1: Καταστημάτων Κουνέλλας, στο τέρμα της λεωφόρου στο κράτος, στα μεταχειρισμένα. Για να δούμε, θα βγει στο εκτεθειλόμετρο Λάρισα Σικουρίου, στον Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νώστας. Μια μεγάλη καλημέρα στην Ερυψηφαία Λάρισας. Μεγάλα ημέρα σήμερα. Και ο Κέλλας τώρα. Και ο Κέλλας οφείλει να βγάλει μια απάντηση εκεί πέρα τώρα στην εφημερίδα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα τα πάντα. Έτσι, τώρα θα το δούμε το σκηνικό. Καλημέρα και στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη. Καλημέρα στη Σιδεροσπιράλ, στο φίλο μου τον Τάσο τον Γιώτσα και σε όλο το επιτελείο του. Σιδεροσπιράλ, εξεργασία, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Εξεργασία Λαμαρίνας, εμπορία Σιδήρου, από το 1983 στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου. Στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Κυριάκος Καρπούζας Σταμάτης Θανάσης, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων, στο κέντρο χρώματος Καρδίτσης 33 με δύο καταστήματα. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Πόλη Συχοντρική Λιανική, στο Μάρκετ Μπαταρίας Αρσενίου, παρακαλώ, Ρέο Πολυτεχνείο 228. Καλημέρα και στον Αξιόπιστο, πρωί μεσημέρι βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο κοντά σας. Τα πάντα όλα και εντός εισόδου στεγανά, ό,τι γουστάρετε. Ένα είναι το όνομα Αξιόπιστος, μία είναι η λύση. Καλημέρα στους ακροβάτες, Καλωσές Δίας, Κερκίδες, Εξέδρες, στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. 21 χρόνια ο Σάκης ο Βράκας μαζί με τον ιό και όλο το επιτελείο τους.
0: Ναι, ρε Φορτατίνο.
1: Πετάνε τα πάντα όλα. Ο άλλος πήγε στην Αυστρία. Πού είναι, στην Αυστρία είναι ο άλλος.
0: Ναι, Φορτατίνο. Ναι, Φορτατίνο.
1: Ο τρελός είναι στην
0: Αυστρία. Ο τρελός, Φορτατίνο.
1: Ο τρελός, ο πρόεδρος.
0: Είναι τρελός.
1: Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλέως 15 στην Αυστρία.
0: Ο Βασίλης ο Κισκίνης μέσα, Φορτατίνο.
1: Με πολύ διαβάτο σε όλη την Ελλάδα.
0: Βράζει και γίνεται, Βασίλη.
1: Α, τι να κάνουμε. Ελαστικά αδελφό Σακαβέλη, καλημέρα και στα ελαστικά αδελφό Σακαβέλη. Εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στη γραφική αμοιβαλία, στην κοσμική ταβέρνα στο Σουράδα. Τα πάντα όλα σε σούμπρες, κουκορέσκα, ό,τι γουστάρετε, παϊδάκια και μπάπια. Ένας είναι ο σπεσιαλίστας και μέτρο του είδους, ο Μακρύδης. Και η κυρία Ξέλια φυσικά για την περιποίησή σας με το επιτελείο του.
0: Ναι, Φορτσατίνο.
1: Παρασκευή, Σάββατο, βράδυ, ανοιχτά και Κυριακή μεσημέρι, όσο αντέξετε, παρακαλώ. Στα οπτικά Κυριάκος Γουζαελία στην Κύπρου 20 και στο Νικόλα του Γουτζαελία και σε όλο το επιτελείο και στο υπερσύρχονο, είπαμε, εργαστήριο ψυχοθεραπείας. Σας κάνουν καινούργια οι μάγοι, καινούργιους καρπούζα στα μάτια, λέμε. Στη Γη Απλά, τα αδελφή Τσολάκη, αδελφή Τσολάκη, τέρμα λεωφόρου ο κράτος. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και σε όλο το επιτελείο και φυσικά βέβαια μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Έτσι απλά, ωραία και ζόρικα. Καλημέρα και στο φούρνο Εύανς, εδώ στη γειτονιά μας, στο δικό μας φούρνο. Λεωφόρος Φασάλων και Καστοριάς γωνία, πάντα απέναντι από τον πρώην Σαρακάκη, στο υπερπολιτολέστατο Τσιφουράρικο Μουργέσου Ιωαννίνων 168. Σήμερα Δευτέρα κλειστά, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Από αύριο θα ανοίξει τις πύλες του, θα σας περιμένει ο Θοδωρής με το επιτελείο του. Καλημέρα και στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕΜ, πρωί μεσημέρι βράδυ, ο Στελάρας ο Γοντρόπουλος και οι γυναικάρες του σας περιμένουν για να περάσετε σούπερ με καφέ, φαγητό, ποτό, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε και με τεράστιες γιγαντοθόνες. Καλημέρα και στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, στο δικό σας 5x5, 8x8, 11x11, να αθλήσετε, να γίνετε ακόμα πιο όμορφοι και ακόμα πιο όμορφες. Καλημέρα. Στα Λατομία Τυρνάβου έρχεσαι, καλημέρα Νικόλα μου.
0: Λατομία Τυρνάβου Κάργα, Φορτατίνο. Λοιπόν,
1: καργά.
0: Βάζουμε μια σφίνα και επανερχόμαστε, Φορτατίνο.
1: Στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αγροτικών εστίων γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης στην Τερψηφαία Λάρισας, όπως πάντα, και πάμε μια βόλτα έτσι γρήγορα.
0: Έλα μια σφίνα, Φορτατίνο, έλα μια σφίνα.
2: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Σκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα τεράστιο φορτσατίνο, έλα καμάρι του Περαμάχαλου, έλα γίγαντα.
2: Γίγαντα. Πατριάρχη, τι εμφάνιση έκανε στον γάμο, ρε φίλε.
1: Φορτσατίνο, ε.
2: Καπέλο τα λεφτά.
1: Φορτσατίνο, καπέλο νέγκρι.
2: Τα καπέλο, όλα τα λεφτά, ρε.
1: Στη Γένοβα. Γένοβα.
2: Όλο καπέλο.
1: Βραζιλία κάργα, Φορτσατίνο.
2: Κάτσε και τον τρελέ στο τζιλάκι.
1: Βραζιλία κάργα.
2: Μπούρα, τι κάνει, μπούρα. Πού είναι μπούρα,
1: ρε μπούρα. Πού είσαι, ρε μπούρα. Μα έπιασε λιγούρα, ρε μπούρα.
2: Κοιτάξτε, καλημέρα, είπαμε στο αστικό χτέλι. Άρισα σε περασμένο.
1: Σάκη Μπόρο, Γιώργο Λιάρο. Σάκη Παλάκα. Παλάκα θεέ, πάρε την παέ. Τάκης Παλάκας. Φορτωμένος, κάργα, φράγκα.
2: Τίποτα, Γιουγιάς λέει τίποτα. Για ξαναπάρει του κέλα ρε φίλε.
1: Εφού δεν απαντάει, να του ξαναχτυπήσω κοπάλι.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα, δε, του νέστρα και μήνυμα, δεν απάντησε.
2: Ο άρχοντας τον site εδώ μας λέει τίποτα.
1: Έρασε. Καλημέρα από το μεγάλο αντιδήμαρχο, τον ένα και μοναδικό.
2: Τον
1: Αγορίτσα, βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
2: Αγορίτσα, σ' αγαπάω, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι αντιδήμαρχο είναι, ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω.
1: Αντιδήμαρχο πολιτισμού, ρε φίλε. Αντιδήμαρχο, αυτό που σου λένε.
2: Μαθηματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Μαθηματικός.
1: Ναι, ναι. Κύριε καθηγητά, στείλε μα ακριβώ τον τίτλο σου εδώ πέρα, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα. Ο Τζίμο, φίλε, αγαπητέ μου Φορτσατίνο, έχει λελέψει τελείω. Τον έχει. Αντιδήμαρχος παιδείας.
2: Αλεκάρας Μούτλας.
1: Αντιδήμαρχος παιδείας.
2: Πολλά. Τι ένα... Ρε μεγάλε λε.
1: Κύριε αντιδήμαρχε,
2: καλημέρα, καλημέρα στον βασιλιά του κρέατος.
1: Αμφότερη έχετε χαιρετίσματα. Ναι. Βασιλιάς του κρέατος Κασίδης. Από τον Μπούρικα, ο οποίος το έχει χάσει τελείως, φίλε.
2: Μην ξηγέσαι έτσι.
1: Ο Μπούρικας το έχει χαμένο τελείως.
2: Εγώ είπα τα πλάκα με τον Μπούρικα.
1: Ναι. Μετά από... Και είχαμε... Σούλης Πέπας.
2: Είχαμε να βρεθούμε καιρό και είχαμε βρεθεί στο Ασκημόπαπο.
1: Στο Ασκημόπαπο.
2: Στο χαζό του Σαβάλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από το μεγάλο γάτο, τον Αλέκο Γιώργο Πλίτσι, ο οποίος έμεινε ο μισός, φίλε. Του λέω άλλος μισός, διετάρει κάργα.
2: Ήπιε δυο πινετάρια, πώς θα έχει τα ρούφιχτρα.
1: Ρουφίχτρα, Φορτσατίνο, ρουφίχτρα.
2: Δεν πάνε εκεί στο μαγαζί τώρα που πας.
1: Α, με ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα, πάρτε αυτόν που έγραψε λέει, για σήμερα τα απόγευμα στο επιμελητήριο. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε, ξέρω εγώ τι είναι. Ναι, ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός. Σήμερα τα απόγευμα που έγραψε λέει, στο επιμελητήριο παραλαβή παράδοση, ρε.
2: Άρα πάρτε την πάρα. Τώρα τι να σε πω τώρα.
1: Τι να πάρουμε, ρε φίλε.
2: Καντόνιας, Κασίδης, από κάπα.
1: Φορτσατίνο, ρε κάργα.
2: Τα κάπα όλα.
1: Εγκυρότατος. 100%.
2: Δεν υπάρχει. Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι, ρε φίλε. Πρέπει να διασταυρώνεις για να λες.
1: Όταν δίνεις. Όταν δίνεις. Έτσι, μπράβο.
2: Δηλαδή,
1: το διασταυρώνεις και από τους μεν και από τους δε, φίλε. Και δεν λες τίποτα στον αέρα γιατί ξεσηκώνεις τον κόσμο.
2: Αυτό είναι το σωστό, ρε φίλε. Είτε λέγεται Ταβέρνα, είτε μπράβο. Λέγεται Δημοβέλη.
1: Φορτσατίνο, λέγεται... καλημέρα, Μπουρλότο, ο μεγάλος Χρήστος Μπατιστού Τατασούλης.
2: Καλημέρα, Σαλατομία,
1: Χάλαντ.
2: Καλημέρα, Ραμάκης.
1: Γραμμή στον αέρα.
2: Ευχαριστούμε, καλημέρα και στους αδερφούς. Γραμμή στον αέρα, εννοείται. Πάμε για να που σε έχουμε. Μήπως γύρω Τσαφραλής. Καλημέρα.
3: Όχι, όχι, ο Γιώργος είμαι.
1: Καλώς τον Γιώργο από το μακριχώρι, τον τερματοφυλακάρα, το φιλαράκι μας.
3: Τι γίνεται,
1: τι να γίνει, ρε
2: Γιώργο.
1: Άμα σε έχουν τριλάνει, Γιώργο.
3: Ήπνισα με χαρά και πάλι έπεσε σε κατάθλιψη.
1: Όχι, μην πέφτει ακόμα. Εντάξει. Αισιόδοξο να είσαι, Γιώργο.
2: Κάτσε καλά, έπεσε τώρα. Α δούμε. Τόσο στο κεφάλι τώρα.
3: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Αγαπητέ μου, Τάκη Μιχούλη.
2: Θα μιλήσουμε όταν πρέπει να μιλήσουμε κι εμεί. Να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε στο ακουστικό μας.
1: Σήμερα το απόγευμα, από ό,τι μου λέει ο Τάκης Μιχούλης, δεν θα πω το όνομα του αυτό, έγραψε για σήμερα το απόγευμα, έγραψε για το απόγευμα σήμερα 6 ώρα θα γίνει παραλαβή παράδοση.
2: Πού?
1: Στο επιμελητήριο.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Αγαπητέ μου Τάκη Μιχούλη, πώς τον
2: εμπιστεύεσαι.
1: Πόσο τον εμπιστεύεσαι αυτόν για
2: πέρα. Τι να βγάλουμε, να μαλώσουμε τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Πάει να μαλώσουμε. Γιατί να μαλώσουμε, δεν υπάρχει όλο να μαλώσουμε.
1: Δεν είναι θέμα να μαλώσει.
2: Εντάξει, προ Θεώ έτσι.
1: Αλίμονο. Γιώργο, καλή εβδομάδα. Μήλος, Γιώργο, μήλος.
2: Τι ότι είμαστε δηλαδή πέρα τον Πρόεδρο, είμαστε πέρα το... Να δούμε τώρα. Μακάρι να την πάρει, πώς το λένε, ο κύριος Τηλιανός. Μακάρι να αλλάξει χέρια, να πάει προς το καλύτερο η ομάδα, αυτό που θέλουμε όλοι μας. Έτσι. Αλλά μην παραμυθιάζει.
1: Αλλά και απ' την άλλη, όταν...
2: Βγαίνει ένας, γράφει το μακρύ και το κοντό, γράφει ο άλλος, άντε και ο άλλος.
1: Απ' την άλλη που κάποιος επώνυμα σου δίνει την πληροφορία ότι από τα απώνυμα θα γίνει παραλαβή παράδοση και δεν ισχύει αυτό, διέψευσέ το κι εσύ.
2: Ναι, αλλά και στα σχόλια.
1: Παρακαλώ.
2: Τώρα μου γράφει κάποιος εκεί που, και αυτός που το έγραψε πήγα να γράψουν σχόλια, πήγαινε να γράψει σχόλια ο κόσμος και δεν έγραφε, δεν υπάρχει σελίδα.
1: Δεν υπάρχει σελίδα μετά.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε.
2: Πού τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν τα ξέρω αυτά, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, ρε φίλε.
1: Όποιος γράφει πρέπει να βγει έντιμα και με το όνομα να πει εγώ το έγραψα και εγώ έχω αυτή την πληροφορία κτλ.
2: Και γυρίζεις τα ποδοσφαιρικά στέκια και έτσι και βγαίνεις έξω στην αγορά κτλ. Και έτσι έχεις επικοινωνία με τον κόσμο κάθε δύο.
1: Γεια σου μεγάλε τάκι αρκούδα γίγαντα.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα πάει στο επιμελητήριο κιόλας. Στο 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, πείτε μας, άμα έχετε καμιά πληροφορία κι εσείς. Εντάξει, τώρα από εκεί και μετά, ό,τι και να πούμε. Έλα, έχουμε κανένα νέο, τι άλλο να πούμε εδώ. Τίποτα. Έχει καμιά πληροφορία αρκούδας.
1: Ναι, και αυτός λέει, του διάβασα, λέει 6 ώρα το απόγευμα, λέει στο επιμελητήριο. Γίνεται παραδείγμα. Πάρ' του Παπαλέξη. Του Παπαλέξη.
2: Ποιον?
1: Παπαλέξη, που είναι στην ομάδα. Παπαλέξη, δεν είναι στο επιμελητήριο ονομαστή.
2: Τι να του πούμε τον Παπαλέξη.
1: Ισχύει ή δεν ισχύει.
2: Άμα έχει νοικιάσει την αίθουσα
1: στην. Ισχύει ή δεν ισχύει.
2: Τον κέλα, τον κέλα πάρε.
1: Δεν απαντάει.
2: Για πάρτε με το σηκώσει.
1: Δεν απαντάει. Πάρ' του Παπαλέξη.
2: Τι να του πω τον Παπαλέξη. Άμα.
1: Ισχύει ή δεν ισχύει. Ή μα δουλεύουν.
2: Α, μα δουλεύουν σε ψηλό γαζί τώρα, το καταλάβατε. Άντε ρε Παναγιά μου μεγάλο.
1: Κύριε καθηγητά, τι τηλέφωνο έχει ο Παπαλέξης?
2: Όλα τα στραβά με αυτόν. Όλα τα στραβά ρε πω.

0: περιμένουμε στο ακουστικό μας, λέει ο άλλος. Σε περιμένουμε, ρε παιδιά, τι να σας πούμε. Ο ένας γράφει το άλλο.
1: Άκου να δεις τι μου λέει τώρα ο Μπατιστούτα. Λεωνίδας Βόκολος, νέος προπονητής, Κυριάκος και λίγο Βασινάς, λέει.
0: Και λίγο Βασινάς.
1: Έτσι μου λέει ο
2: Γκούμας.
1: Να μπράβο, και Γκούμας.
0: Άιντε τώρα. Να,
1: και το Μαράς.
0: Άιντε, Μπατιστούτα.
1: Και Σιώκος.
0: Ο Μπατιστούτα τα λέει με χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ σου είπα, πήρα τον Βενέτη, που ξέρω ότι έχει παρτίδες με τον, πώς το λένε, με τον Κυριάκο, και μου λέει τίποτα, Ντίνο, θα σε ενημερώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τον παρακάλεσα κιόλας. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό που

0: Πάμε, βγάλω τον πύρο. Το πρώτο του παιδί. Έχει. Το πρώτο του δηλητηρίου δεν είναι. Μισό λεπτό, γιατί έχω τον κύριο Παπαλέξη εδώ, τον φίλο μας, τον Δημήτρη θερμά, Παπαλέξη. Ανταποκρίθηκε αμέσως.
1: Τον ευχαριστούμε θερμά που ανταποκρίθηκε.
0: Δημήτρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πρόεδρε.
0: Λοιπόν, ο κόσμος, μισό λεπτό. Ο κόσμος έχει τρελαθεί, αγαπητέ μου Δημήτρη Παπαλέξη. Ναι, λοιπόν, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Παπαλέξης είναι η τελεία και η υπογραφή. Λοιπόν, ο κόσμος, φίλε, έχει τρελαθεί από προχθές που βγήκαν, λέει, Δευτέρα απόγευμα, 6 ώρα, λέει, στο επιμελητήριο γίνεται παραλαβή, παράδοση, διοίκηση για την ΑΕΛ, φίλε μου. Για πες μας.
2: Εμείς μέχρι και αυτή την ώρα που συζητάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, αλλά μέχρι και αυτή την ώρα που συζητάμε δεν έχουμε καμία επίσημη ζήτηση, είτε από την μία πλευρά είτε από την άλλη.
1: Ήταν μια τηλεφωνική επαφή, τέλος πάντων, δεν ενόχλησε κανένας, έτσι, πρόεδρε?
2: Κανένας.
1: Αυτό πες το λαϊκά να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα εδώ. Δεν σε έχει ενοχλήσει κανένας από το Κυριακό τίποτα, ούτε μέχρι
2: τώρα αυτό. Τώρα, άμα οι άνθρωποι μας πάρουν τις επόμενες ώρες, εννοείται εμείς είμαστε διαθέσιμοι.
1: Ναι, αλλά προς το παρόν, σου είπα, εγώ προκαταβολικά σε ευχαρίστησα, γιατί πραγματικά μπράβο σου που βγαίνεις, γιατί να σου πω κάτι, και εσύ ΑΕΛ είσαι, όπως είμαστε όλοι μας, λοιπόν, την ομάδα της πόλης μας υποστηρίζουμε, και από εκεί και μετά ο καθένας γράφει το μακρύ και το κοντό του μέσα. Και θα πάει και ο κόσμος σήμερα στο επιμελητήριο, αυτή είναι πλάκα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα. Αν υπάρξει, θα βγει και από εμάς επίσημη ανακοίνωση. Δεν
1: ξέρει πόσο τέτοιο να πούμε, σε σέβομαι και σε εκτιμάω και σε ευχαριστώ πολύ. Ξανά μας.
0: Γι' αυτό και τον πήρα τηλέφωνο και να μάθω.
1: Γι' αυτό πήρε τηλέφωνο ο Νικόλας, με έχει την εμπειρία. Λοιπόν, γιατί θα πάει ο κόσμος στο επιμελητήριο σήμερα.
0: Έχει τρελαθεί ο κόσμος, φίλε.
1: Ο κόσμος είναι τρελαμένος.
2: Λογικό είναι. Η αναμονή αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη και εμείς έχουμε αγωνία. Όλοι περιμένουμε να δούμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, πρόεδρε, αυτό λέω. Πάντως εσύ έτσι πώς το λένε, να το επαναλάβουμε, καλά το πάρουμε.
2: Δεν μας έχει ζητήσει μέχρι και τώρα που μιλάμε κανένας.
1: Ούτε η μία πλευρά, ούτε η άλλη. Ούτε του κυρίου Νταβέλη, ούτε του κυρίου Στυλιάνου.
2: Σωστά.
1: Εντάξει.
2: Σωστά.
0: Έχεις καμιά άλλη πληροφόρηση για το που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις?
2: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Και να έχει τώρα να σου πω κάτι, τι να πει και ο πρόεδρος τώρα, λέει, Νικόλα μου, και εσύ.
2: Εάν τις επόμενες ώρες προκύψει οτιδήποτε, θα βγούμε και εμείς με ανακοίνωση.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Πολύ σοβαρό. Μπράβο, ρε πρόεδρε. Μπράβο.
2: Να είστε καλά. Με
1: ανακοίνωση επίσημα και το επιμελητήριο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, αν έχεις πρόεδρε.
0: Αν έχεις κάτι.
1: Αν έχεις κάτι μέχρι το τέλος εκπομπής ή μέχρι το τέλος εκπομπής του Χαϊδά με τον Βουλάγκα.
0: Επικοινώνησε
1: μαζί μας.
2: Ναι, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε
2: θερμά,
1: πρόεδρε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Ωραία, βγήκε ο άνθρωπος μια χαρά, ρε φίλε.
0: Έτσι γίνονται τα πράγματα.
1: Ο Κέλλας γιατί δεν βγαίνει? Έχει πάει στα νεύρα, να πούμε. Ναι.
0: Ο Κέλλας δεν είπε ότι υπάρχει.
1: Δεν είπα ότι υπάρχει. Ο Κέλλας δεν είπε. Ο Κέλλας όμως έχει επαφές με τον κύριο Στυλιάνο.
0: Ο Κέλλας είπε. Σου λέω, αργά το Σάββατο, μία η ώρα, ανέβασε, έκανε ανάρτηση που λέει: τελευταία πληροφόρηση από τον κύριο Στυλιανό από την Ερέτρια, δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα.
1: Ακόμα δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό βγήκε, πότε βγήκε αυτό, το είπαμε.
0: Τα ξημερώματα, μία η ώρα το Σάββατο.
1: Σάββατο. Μία ώρα το Σάββατο, ξημερώματα. Από, εντάξει. Δεν μπορεί να σε πιέσω χωρίς να το βγάλεις, να το βγάλουμε στον αέρα να μας πήρε, παιδί μου. Κασίδης, δεν πάρει την μπάλα εδώ ο φίλος μας ο Νίκος. Βάλει και τον Καντόνια μέσα, βάλει και το... πού να, ποιος να, ξέρω εγώ τι γίνεται, ρε φίλα. Πάντως η ομάδα δηλώθηκε κανονικά και με τον νόμο, έτσι. Εντάξει, είπαμε, Super League 2. Τι δήλωσε την ομάδα ο...
0: Γιώργο, δεν έχεις και άδικο.
1: Τι άδικο?
0: Για ένα μήνυμα που με έστειλε ο Γιώργος.
1: Τι άδικο, για πες. Για να δει, μήπως 981-691, το ξέρω απ' έξω. Το μάθαμε απ' έξω, εντάξει. Ένα είναι ο Ζωσό, ο οποίος είναι και έγκριτος δημοσιογράφος και η εφημερίδα Ελευθερία είναι η αγαπημένη όλων, έτσι. Α, να δούμε, να δούμε. Για να δούμε, δεν μην το βγάζει στον αέρα, άμα δεν θέλει. Να μας δώσει μια πληροφόρηση, αν έχει κανένα στοιχείο, ρε φίλε. Πάντως από το επιμελητήριο, μην πάει κανένας μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, μέσα στην εκπομπή του Βουλάκια με το Χαϊδά.
0: Προς το παρόν, λέει, μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τι?
0: Αυτό που είπε. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε, λέει, αν τις επόμενες ώρες. Αυτό είπε ο Δημήτρης Παπαλέξης.
1: Και θα βγει ανακοίνωση από το επιμελητήριο, πρόσεξε.
0: Εάν.
1: Ναι. Εάν.
3: Εάν γίνει κάτι, αν θα γίνει αυτό, θα βγει ανακοίνωση από το επιμελητήριο. Μπράβο.
0: Τσακ, πάτε αμέσως. Έτσι, έτσι κάνουν οι επαγγελματίες.
3: Για να ενημερώνεται και ο κόσμος. Και όχι μόνο ο φιλάθλος κόσμος, και οι συμπολίτες μας όλοι στις αλληλικές πρωτεύουσες. Λοιπόν, στο 66-15-31-66-15-32-24-10 μπροστά, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάλκο, στην Biocarpet, στους εξοπλισμούς καταστημάτων Μπουνέλα, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο 6 χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων, παρακαλώ, στην Ελλάς Στόνου, στην Οργανική Ζώνη, στα Λατομία Τυρνάβου, στην Κασίδης ΑΕ, στον Βασιλιά του Κρέατος που είναι μαζί μας. Α, έχουμε τον πρόεδρο, για να δούμε. Ποιο πρόεδρο έχουμε? Τον Κοσμίδη. Τον Κοσμίδη έχουμε. Τι έκανα, νέο πρόεδρος?
4: Νέο δεν υπάρχει, φίλε, τίποτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
4: Υπομονή.
0: Ε?
4: Το μόνο νέο είναι η υπομονή, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Για να μην πω σε σενάρια τα οποία, εντάξει.
3: Τι σενάρια να πεις τώρα, Κυσίρα, ο καθένας βλέπει. Ο καθένας γράφει το μακρύ και το κοντό του μέσα, ρε φίλε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό τώρα.
4: Απλώς δουλευόμαστε όλοι μεταξύ μας.
3: Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι τώρα εδώ, έτσι, ότι ο κόσμος αγωνιά και έτσι και γράφει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του μέσα και μετά το παίρνει πίσω, ξέρω, και λέει ο άλλος γράφει. Αλλά βγάλαμε τον πρόεδρο και πολύ καλά έκανε ο Χαϊδάς με την εμπειρία του και τον ευχαριστώ. Λοιπόν, τον έβγαλε τον πρόεδρο του Υπουργού Επιμελητήριου, λέει δεν ξέρω τίποτα, παιδιά, τίποτα δεν ξέρω.
4: Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει.
3: Το θέμα είναι ότι περνάει ο χρόνος, κύριε πρόεδρε, το ξέρω τη Λάρισας, κύριε Γιώργο Κοσμίδη, και ακόμα τσιβάντη που λέμε εμείς οι βλάχοι.
4: Δεν υπάρχει διέξοδος δυστυχώς, οπότε είπαμε να μην πάμε στα δύσκολα σενάρια.
3: Να δούμε, περιμένουμε, να δούμε. Έγινε πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις. Λοιπόν, καλημέρα στα Κοτόπουλα Πύρδος.
0: Ναι, Φορτατίνο, ναι.
3: Καλημέρα, είπαμε στους ακροβάτες του Βράκα. Έτσι, σκαλωσές εξέδρες διάς στο δεύτερο χιλόμετρο Λάρισα στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάρκα Νορβηγία, λέει ο Αποστολής.
3: Περισσύρκο εργαστήριο της ψυχοθεραπείας Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Θανάσης, στο αδερφού Τσολάκη, Γεία Πλάτ, Γεία και Πλαστικό, στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ, στο υπερπολιτολέστατο Κοτσιπουράδικο, όπως πάντα Μπουργές Ιωαννίνων 168, στην κατασκευαστική εταιρεία.
0: Και οι Μουργές μέσα, Φορτατίνο.
3: Και οι Μουργές μέσα.
0: Ναι, Φορτατίνο.
3: Πολύ καλά εξηγήσεις και τα λες έτσι φορά
0: πατρίδα. Και εσύ, Φορτατίνο.
3: Τα πάντα όλα λέμε. Νίκος Χαϊδάς, Πατριάρχης, ένας και μοναρικός. Όπου λέει και ο Βλαχόπουλος, το φιλαράκι μας. Έτσι όπως πάντα, τα πάντα όλα.
0: Κοπέλα μου, με λένε Σπύρο και όπου να είναι το χωράφι σου, τα Σπύρο. Σιγουργός.
3: Καλημέρα στην Αλάνα, στο 5 χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα πάντα όλα για να θλίστε. Να γίνετε ακόμα πιο όμορφες και όμορφοι. Με χρωμιά γυμνασμένα, παρακαλώ πολύ, και το τραγούδι έτσι. Τα πάντα όλα λέμε.
0: Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων Μεσουθιών, τα πάντα της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτατίνο.
3: Γραμμή στον αέρα, πάμε, καλημέρα.
4: Εμένα, Τίνο, καλημέρα.
0: Εσένα νεπαντρεύτηκα. Α, μπράβο. Σκοτίνια σε ουρανό, δεν βγήκαν τα αστέρια. Δεν ξαναδίνουμε γαμπρό στην ένταση με θέλει για τη χουργία. Στη χουργία ρίξον λίγο τον Ζακαζούκα και να ηρεμήσει. Μπράβο στη χουργία μου. Ζακαζούκα. Υπομονή μα λέει ο στιγουργό. Συνιστά ο στιγουργό. Υπομονή. Μαζί σου στη χουργία. Υπομονή συνιστά ο στιγουργός. Γεια σου στη Βουλγάρα. Γεια σου.
3: Να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και πάρει τη σκυτάλη ο Βαγγέλης μαζί με τον Νικόλα μετά στα καπάκια με τον Σωτήρη τον Γκέλα. Αν μπορέσουμε έτσι και. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μπάει στο κινητό. Δεν το βγάζουμε στον αέρα, δεν θέλει, άμα δεν θέλει τι να πει.
0: Άμα δεν έχει έτσι, άμα δεν μπορεί να μην έχει τίποτα. Ρε. Άμα δεν έχει τίποτα, εντάξει.
3: Η τελευταία πάντως πληροφορία του Σωτήρη του Κέλλα ήταν έτσι, να το πούμε αυτό, αξίζει τον κόπο, ήταν ότι τα Σάββατο ξημερώματα.
0: Ναι, Σάββατο ξημερώματα από την Ερέτρια, λέει ο κύριος Τηλιανός, είπε ότι δεν έχει επέλθει ακόμα συμφωνία.
3: Την Ερέτρια. Η Ερέτρια είναι που βρίσκεται, στην Εύβοια.
0: Η Ερέτρια, ναι.
3: Αυτή είναι η Ερέτρια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Στην Νότιο Εύβοια.
0: Αχ,

0: Καλημέρα στον βασιλιά της μπαταρίας ασθενείου. Καλημέρα στον αξιόπιστο Βηρών Πολυτεχνείου 228, είπαμε. Σούπερ μάρκετ μπαταρία, στα πάντα όλα. Πόλη σου χοντρική, λιανική, ό,τι γουστάρετε. Αξιόπιστο, συγγενό σεισμόθρο, στεγανά, τα πάντα όλα. 24 ώρες και 24 ώρες κοντά σα.
1: Και βάλε, Κωνσταντίνο, και βάλε, και βάλε.
0: Σάκης αρχηγός, Τσολάκης, για απλά τα δοκί Τσολάκη. Γη και πλαστικό, παρακαλώ, ηλιακή θερμοσύφωνες, τα πάντα όλα. Μην ξεχνάτε και τα οπτικά και διάκοσμου Ζαελία στην Κύπρο 20. Εκτελούνται συνταγές όλα για γυαλιά.
1: Όλες οι συνταγές, Κωνσταντίνο, όλες.
0: Όλες γουστάρετε, τα πάντα όλα λέμε. Τα πάντα όλα.
1: Γεια σου, ρε Θοδωρή Στεφόπουλε, γίγαντα.
0: Γεια σου, ρε Θοδωρή.
1: Ρε Θοδωρή Στεφόπουλε, άρχοντα.
0: Του ξέρεις, του Θοδωρή.
1: Ποιο Στεφόπουλο.
0: Γιατί είναι κι άλλο.
1: Μπορεί να είναι κι άλλο τώρα.
0: Αυτό που έχει σημουργέ σήμερα.
1: Ναι, όχι, αυτό που είναι εδώ πέρα είναι επικεφαλή του Σκλαβενίδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη, πίστη και ελπίδα στον παντοδύναμο. Τίποτα άλλο λέει ο άλλος. Περιμένουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Εντάξει.
1: Κάτω σταυρό σου, Φορτσαντίνο.
0: Κάτω σταυρό σας. Ο καθένας θα έχει πίστη, τίποτα άλλο. Το έχω. Για να δούμε. Μέχρι την πονιέ μην αυτή.
1: Γεια σου, ρε Δημήτρη Σαμαρά, γίγαντα.
0: Σήμερα στο συνεργείο αυτοκίνητο Πάπη Κασέλης, στα παιδιά και στα παλικάρια, στον Παμπίνο, στην Αγία Τριάδα, τα πάντα όλα. Στο υπερσύρκο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Καρπούζα Σταμάτης. Σας κάνουνε καινούργιους, παρακαλώ, τα πάντα όλα λέμε. Στα ελαστικά αδελφός Ακαβέλη.
1: Πέρα Παπα-Νικολάου, τι έγινε.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δεν κουνιέται φίλο.
1: Δεν κουνιέται φίλο, Μιχάλη.
0: 66-15.
1: Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
0: Από εμάς, αέρα πατέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Συγγνώμη, μπορώ να μείνουμε στον αέρα.
0: Φυσικά.
1: Για πείτε μου, λίγο σας ακούω.
0: Το όνομά σας.
1: Ο Νίκος. Έλα.
0: Στον αέρα τον έχουμε.
1: Πώς?
0: Δεν τον ακούω εγώ τον Νίκο.
1: Για πες μας στον αέρα, για πες μας.
2: Ας είναι στον αέρα. Εδώ για... στην Κιανουλή κάθε μέρα σχεδόν δεν έχουμε νερό. Τώρα είναι κομμένο κατά καλοκαιριάτικα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εν τω μεταξύ πληρώνουμε δημοτικά τέλη αβάστατα στήμα. Έχουν φτάσει στα υψη. Κατσαρίδες γέμισε η Λάρισα. Τι μας παρέχει ο Δήμος, ρε γαμότερα. Παιδιά, ούτε νερό να μην έχουν.
1: Είχε βγει, αγαπητέ μου φίλε, πριν από καμιά ώρα βγήκε ο Δήμαρχος και είπε για το θέμα και που οφείλεται. Τώρα δεν θυμάμαι για να σου πω αυτό και τα λοιπά. Θα ξαναμιλήσουμε και αργότερα να το πούμε.
2: Μήπως έχω πάρει και άλλες φορές και για το νερό και
1: ξέρω, ξέρω.
2: Που λείπουν διαφέρεται. Αλλά δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Κανένας δεν τον νοιάζει για τίποτα. Η Ελλάδα κατάστησε να μην πω την κατέστηση. Καλή μου τώρα, παιδιά. Δεν πληρώνουμε και τίποτα δεν έχουμε. Ζουν ορισμένοι και ο Πάπα και ο κόσμος υποφέρει. Ούτε νερό, ρε γαμότο. Έλεος. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Έστω που.
0: Και Γιάννουλη είχε πάντα πρόβλημα.
1: Να σε καλά.
0: Πάντα πρόβλημα.
2: Πάντα, ξέρεις πόσα χρόνια είμαι ανιός γέρας.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, φίλο μου.
2: Δηλαδή, να τρώνε και να πίνουν, αλίμονο.
0: Τι να πω.
2: Δεν χορτάνουμε τίποτα, ρε γαμότο.
1: Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη. Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γραμμή στον αέρα. Ναι.
0: 16-15-31, παράπονο εδώ. Φράση και καλημέρα. Ναι, καλή σα μέρα.
1: Στέλιο!
3: Γίγαντες.
1: Γίγαντα! Ατελείωτε!
3: Τι έπαθε αυτό, δεν έγινε. Εγώ πληρώνω 20 μήνες και ανεβαίνει το επιτόκιο ότι να κατεβαίνει. Απόφαση του Αρίου Πάγου, το Λαντάλο.
1: Το επιτόκιο ανεβαίνει.
3: Ναι, 10 ο μήνας και δεν υπάρχει σάλιο.
1: Πες τα, Στέλιο, πες τα.
3: Τι, 10 ο μήνας και δεν υπάρχει σάλιο. 550 για το δάνειο. Βάλε το ρεύμα, βάλε τα νερά, βάλε το άλλο,
1: Στέλιο.
3: Δεν ακούνε τίποτα. Αν τη γλιτώσουμε από αυτόν, δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε τίποτα. Με τίποτα δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε. Μα στείλουν, με στείλουν όχι τη στρίψα αυτή που την αιμονόκουπα. Καινούρια άλλη. Μας ρουφάνε το αίμα. Εντάξει. Θα έρθει ο καιρός που θα μαμίσει και ο φτωχός.
1: Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός στα παραπούλια, Στέλιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στελάρα, γίγαντα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Μήλος, Φορτσαντίνο, Μήλος.
0: Τι Μήλος?
1: Μήλος, Φορτσαντίνο, Μήλος.
0: τι να πει ο κόσμος.
1: Τα έχει παίξει Φορταδίνο, τα έχει παίξει.
0: Τα έχει παίξει. Καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στη Διοκαρπέτ, καλημέρα στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, στους εξοπλισμούς καταστημάτων Μπουνέλας, στα Λαντομία Τυρνάβου, όπως πάντα, στην Κασίδης ΑΕ, στα δύο εργοστάσια, καλημέρα σε όλο το προσωπικό, στο επιτελείο, στο βασιλιά του κρέατος, καλημέρα, καλημέρα στην Ελλάδα, στο
1: και καλή εβδομάδα, Φορτσατίνο.
0: Πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά, βέβαια. Α, για να δω, πήραμε μήνυμα.
1: Για κοίτα, Τίνο, από πού?
0: Βρισκόμαστε εν αναμονή της οριστικοποίησης των θέσεων των ενδιαφερόμενων. Καλημέρα σας.
1: Παρακαλώ.
0: Βρισκόμαστε εν αναμονή της οριστικοποίησης των θέσεων των ενδιαφερόμενων. Πήρα μήνυμα τον πρόεδρο. Από το μεγάλο μέρος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επανέλαβε το Φορτσατίνο, βρισκόμαστε
0: καλημέρα
1: σε αναμονή
0: των θέσεων. Κάτσε να σου στείλω.
1: Λοιπόν.
0: Περίμενε να σου στείλω.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε. Προώθηση πάω, έτσι. Ή κοινή χρήση. Κοινή χρήση. Τέλος πάντων. Περίμενε. Μέσα.
1: Λαμβάνω αμέσως το μήνυμα τώρα που μου στέλνει ο Φορτσατίνος για να, να το πούμε και να γίνει το σύστημα την κανένα Φορτσατίνο.
0: Πού είσαι, με λατινικά είσαι ελληνικά.
1: Πού ξέρω τι είμαι τώρα. Θα με βρει εσύ.
0: Πώς είσαι, λατινικά ή λατινικό.
1: Πού ρε, στο Facebook.
0: Με την κλίτσα δεν είσαι. Αν στα έστειλα και στα δυο, το πήρες.
1: Άμα τα έστειλες και στα δυο, θα το πάρω και στα δυο, Φορτσατίνο.
0: Και τα δυο, αυτό. Αυτό, μέστρε, διάβασέ το. Λοιπόν, να στείλε μου την καλημέρα μου έτσι να...
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε το μήνυμα που έλαβε τώρα ο Φορτσατίνος από τον κύριο Νταβέλη. Ναι. Καλημέρα σας, βρισκόμαστε εν αναμονή της οριστικοποίησης των θέσεων των ενδιαφερομένων.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο.
1: Περιμένει δηλαδή τον κύριο Στυλιανό να οριστικοποιήσει τη θέση του δηλαδή. Αυτά θέλει να πει. Βρισκόμαστε εν αναμονή της οριστικοποίησης των θέσεων των ενδιαφερομένων. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Νταβέλη στον Τίνο.
0: Πριν από λίγο. Το ερωτήσαμε τον άνθρωπο.
1: Βρισκόμαστε σε αναμονή οριστικοποίηση των θέσεων των ενδιαφερομένων.
0: Τώρα, αν έχει κάτι ο Σωστήρης, άμα είχε κάτι, σίγουρα θα σήκωνε το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Περιμένει δηλαδή την οριστική θέση του κυρίου Στυλιανού.
0: Ναι, καλημέρα. Στο Μάρκετ Μπαταρία, στα Σενίου Ρόμπερτ.
1: Ναι, Φορτσατίνο.
0: Στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία Καρπούζα Σταμάτη. Στο σταυμαρχείο στην πλατεία του Οσέου, αυτοκινήτο Μπάμπη Καρ Σέρβι, στα χειρινά μου Φλαριώτη. Όπω πάντα, καλημέρα και στο υπερπελουζό. Ζώρισα το τσιπουράρικο Μουριές σήμερα κλειστά Δευτέρα. Αγία απλά τα αδελφή Τσολάκη. Όπως στέλνουμε την καλημέρα μας στον Νικόλα και στα αδέρφια Τσολάκη, αδελφή και στον πατέρα Τσολάκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά την περιμένουμε την οριστική θέση του κυρίου Στυλιανού, λέει ο κύριος Νταβέλης.
0: Την απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε την απάντηση τώρα, ξέρω εγώ.
1: Την οριστική θέση.
0: Σήμερα είναι η απάντηση. Σήμερα κατά 99%. 200% μου λέει εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό μήνυμα.
1: Αυτά.
0: Ε?
1: Α, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και να έχουμε καλά νέα.
0: Στην Κασίδης ΑΕ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Φιλιά, πολλά.
1: Ναι, Πάκμαν. Ναι, Πάκμαν, αγόρι μου, ναι. Ναι, ναι, τρίζω. Καλή εβδομάδα, Φορτσατίνο.
0: Πάκμαν τι λέει τώρα.
1: Ο Πάκμαν ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Καλή εβδομάδα Φορτσατίνο και καλά νέα. Άντε με το καλό.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του
11: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
16: Θέλεις γυμναστική?
17: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
16: Περπάτημα ή ποδήλατο?
17: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
16: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
17: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
16: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
17: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
16: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
17: E-shop Cougar Sport.
16: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
18: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
20: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
19: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
20: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
19: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
21: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
22: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
21: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
23: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
24: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
25: Καλώς τον Άκια άργησε.
26: Παρηγγειλές.
25: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
26: Ε, είσαι φίλος.
25: Όχι εγώ, ο Λίλος.
26: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
25: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
26: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
27: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
28: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
21: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar. Στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
29: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
30: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
29: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
30: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
29: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.

0: Οχο!
1: Έλα δώσε.
0: Έλα.
1: Τέρμα. Καλημέρα, καλή. Αποκλείεται.
0: Τέρμα σε λέω. Τέρμα.
1: Αποκλείεται.
0: Τώρα το τερμάτισα τώρα για να το ξαντεδώ. Ναι. Βάλ το από εκεί.
1: Ακούω από το δεξιμόν τώρα.
0: Από εκεί μόνο από το Μητσοτάκι που ακούς.
1: Τι έγινε. Καλημέρα, καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, καλημέρα, καλημέρα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου.
0: 6 Ιουλίου φίλε μου.
1: Σιγά σιγά από ό,τι βλέπω εδώ και από το τεχνικό εξοπλισμό διαλυόμεθα εν ώψη Αυγούστου.
0: Ναι, φίλε μου, εν ώψη της άδειας η οποία είναι λιγότερο από ένα μήνα, σύντροφε. Ωρε φίλε.
1: Τι είδαμε πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Τι είδαμε ρε φίλε.
1: Και επειδή είμαστε και μεγάλες μπαλαδόφατσες, ασχολούμαστε πολύ με την μπάλα, βλέπουμε και μουντιάλ.
0: Την έπιασε η Νορβηγία.
1: Την Νορβηγία δεν την έπιασα.
0: Δεν την έπιασες.
1: Είχα παίξει 4x γκολ το είχα παίξει.
0: Α, του πήγε 4x γκολ. Δεν το πήγα. Goal,
1: σε άσοχη 2.
0: Διπλό.
1: Λέω 4x γκολ, δεν μπουν, λέω.
0: Έλεγε ο Μπουζινέλος, χθες το πρωί, φίλε. Νορβηγία κάρκα.
1: Νορβηγία κάρκα.
0: Ξέρω πώς το είχε. 5-10.
1: Α, καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε.
0: Πάρτα. Πάρτα.
1: Εσύ. Απογοήτευση, ρε. Αυτή η Βραζιλία. Τι βραζιλίκια είναι αυτά κατά το ρεζιλίκια, δηλαδή πραγματικά. Τι ξεφτύλα.
0: Ξεβρακοτυλίκια είναι αυτά, φίλε μου.
1: Τι ξεφτύλα να αφήνει την μπάλα να την παίζουν οι Νορβηγοί. Βραζιλιάνος είσαι, ρε. Παίρνει την μπάλα, ρε. Κάτσε τα λιμάκια.
0: Να έχει 30% κατοχή μπάλα στη Βραζιλία, ρε φίλε.
1: Μα είναι δυνατόν. Να έχει διπλάσιες πάσες από σένα η Νορβηγία.
0: Ούτε η Μπαρτσελόνα το πέρα μαχαλά να έπαιζε με την Νορβηγία. Βαγγέλη, 30% δεν θα είχε κατοχή μπάλα.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να έχει την μπάλα, να χειροκοπά, να κάνει. Και να χάσεις 2-1 από την Νορβηγία, άντε λες ότι έγινε γι' αυτό, ξέρω εγώ. Όπως συνέβαινε πολύ συχνά στο παρελθόν με τη Βραζιλία. Έχει χάσει αρκετές φορές.
0: Η Βραζιλία είχε
1: τις τελευταίες 6 φορές.
0: Είχε χάσει και το 98 πάλι από την Νορβηγία, δεν έχει δυσκολίες στην
1: παγκόσμια. Αυτό το διάβασα εγώ το σαστικό. Και γενικά και σε φιλικά έχει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες έχει η Νορβηγία. Αλλά θέλω να πω ότι από το 2002 που το πήρες, χάνει συνέχεια από ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Και τι μάγκα ο προπονητής, ο Καραφλός, ο Νορβηγός, που έκανε τις 2 αλλαγές στο δεύτερο.
1: Εκεί τους έκανε.
0: Τον πήρε τον Αντζελότη τα κλαπέτα.
1: Στο ημίχρονο έκανε τις 2 αλλαγές. Γιατί σου λέει, αφού αυτοί μας δίνουν την μπάλα, κάτσε να βάλω τα 2 ζουζούνια. Τους 2 κοντούς, τον Μπομπ και τον άλλον, πώς τον λένε εκεί πέρα.
0: Τον Μπομπ, τον Μάστορα.
1: Λοιπόν. Και είδες μια Νορβηγία να πατάει τη Βραζιλία. Δηλαδή αυτό είναι που με εξόργησε.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια.

0: περίμενε, Νικόλα. Πήραν τρεις κίτρινες κάρτες οι Γάλλοι που προσπαθούσαν να παίξουν μπάλα.
1: Και η Παραγουάη μηδέν κάρτες,
0: βέβαια. Μηδέν κάρτα που είχε αγωνιές, καρατιές,
1: κλωτσιές.
0: Στο καλάμ, κλωτσιές. Και δεν πήραν μια κόκκινη, ούτε κίτρινη δεν πήραν.
1: Ναι, κίτρινη δεν πήραν.
0: Τι ξεφτύλα. Πραγματικά τώρα.
1: Οπότε...
0: από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
1: Α, μπράβο. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Είχαμε και τα ξημερώματα.
1: Παρενέβη ο Τραμπ και πάει
0: κοντά. Ναι. Κάτσε πριν πάμε στο Τραμπ. Είχαμε και τα ξημερώματα που το πήγαν και μια ώρα αργότερα. Λες και δεν ήταν αργά τρεις η ώρα. Το πήγαν τέσσερις με τη βροχή.
1: Τι ματσάρα, ρε φίλε.
0: Δεν κάτσαμε να δούμε.
1: Τι ματσάρα, έβλεπα τα highlight, τα στιγμιότυπα του πρωί, φίλε.
0: Λοιπόν, η Αγγλία επιβλήθηκε του Μεξικού.
1: Με 10 παίκτες.
0: Με 10 παίκτες. Από 2-1 το έκανε 3-1 και μετά μείωσαν 3-2 οι Μεξικάνοι. Λοιπόν, respect στην Αγγλία. Γιατί το Μεξικό είναι η πρώτη του ήττα εκεί στο Αζτέκα το γήπεδο. Δεν έχει ξαναχάσει το Μουντιάλ.
1: Και πρώτη φορά μου φαίνεται η Αγγλία σαν σοβαρή ομάδα φέτος.
0: Το συγκεκριμένο μάτσι γενικότερα στο τουρνουά.
1: Γενικότερα, φίλε.
0: Γενικότερα στο τουρνουά.
1: Φαίνεται πιο οργανωμένη φέτος. Ναι.
0: Θα δούμε τώρα με την Νορβηγία του Χάλαντ.
1: Και έτσι.
0: Αλλά τώρα για το άλλο που λες, θα μπει πλανητάρχη είσαι. Δεν ασβήσει μια κόκκινη κάρτα τώρα.
1: Παρενέβη, τα πήραν στο κρανίο.
0: Είσαι πλανητάρχη, κάνει άλλα κι άλλα. Μια κόκκινη κάρτα. Βομβαρδίζει.
1: Ναι. Τα πήραν στο κρανίο. Στο κρανίο, λέει οι Βέλγοι τώρα που παίζουν.
0: Και στο κρανίο και στο κλανίο τα πήραν.
1: Ειδικά στο κλανίο, φίλο μου, έτσι ακριβώ. Ειδικά στο κλανίο έγινε πολύ μεγάλο κλανίο.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Ξαφνικά παρέβαση με αναστολή ένα χρόνο. Δηλαδή τιμωρήθηκε το Μουντιάλ, πότε θα το τιμωρήσουμε. Μετά από ένα χρόνο θα ισχύει η κόκκινη κάρτα.
1: Του παραχρόνου.
0: Τι ξεφτύλες είναι αυτές, ρε.
1: Ξεφτύλες.
0: Ξεφτυλίκια είναι αυτά, δηλαδή πραγματικά. Είχαμε τα βραζιλίκια, έχουμε και τα ξεφτυλίκια. Για να παίξουν μπαλογκάν. Παρενέβη ο ίδιος ο Τραμπ.
1: Ζήτω τον παγκόσμιο κύπελο.
0: Και το ξέρουμε όλοι, δηλαδή.
1: Ωραία, καλά έλεγε ο Σάκης προχθές. Πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας, φίλε μου, να κόψει την μπάλα στα δύο, να πούμε. Να δει τι έχει μέσα.
0: Γιατί μέσα έχει κάτι μπάλα και. Πες το Σάκη, αν είχε κάτι μπάλα.
1: Τσιπάκι.
0: Δεν θα ανησυχούσε ο Τραμπ. Θα έλεγε και χωρίς τον μπαλοκάν, θα την πάρουμε την μπάλα, τη στείλουμε στο τέρμα. Άρα δεν έχει κάτι μπάλα.
1: Όχι, έχει μπάλα γιατί πήγε ο Ντουέ εκεί πέρα και τον έκανε πέναλτι ο παραγωγός.
0: Όπω αυτό ο Ντουέ, ρε. Πώς τρέσει. Τι ενέργεια έχει κάνει εκεί στο πέναλτι, ρε.
1: Είδες.
0: Πώς τους περνάει έτσι.
1: Ξέρεις ότι ο Ντεμπελέ δεν μπόρεσε να κάνει τη μία τρίπλα στον πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν μπόρεσε.
1: Ούτε μία τρίπλα.
0: Κοίταξε ο Ντεμπελέ, καμιά φορά είναι έτσι. Δηλαδή μπορεί μια μέρα και την άλλη μέρα να κάνει όρια.
1: Ούτε ο Μπαρκουλάς.
0: Και ο Μπαρκουλάς προσπάθησε λίγο, αλλά δεν έκανε. Και ο Εμπαπέ έφαγε ξύλο, φτισήματα, προσβολές. Και στο τέλος δεν έδωσε το χέρι στον τερματοφύλακα. Θα σε δώσω και το χέρι τώρα.
1: Και τον πέταξε την μπάλα ο φτωχός παραγωγός.
0: Όχι, λέει, αυτό με την Παραγουάη ήταν πραγματικά μας γύρισε. Δηλαδή, εποχές που δεν είχαμε γεννηθεί, δεν είχαμε δει ποδόσφαιρο τέτοιο πράγμα τώρα. Εντάξει.
1: Μου θύμισε εποχές τότε που είχε. Ποιος είχε σπάσει τα πόδια του Μαραδόνα σε ένα παιχνίδι στην Μπαρτσελόνα με την ποιον επιζήμιο.
0: Γκουιγκουετσέα.
1: Ο Γκουιγκουετσέα.
0: Ναι. Νομίζω με τη Σεβίλη. Με τη Σεβίλη ήταν ο Γκουιγκουετσέα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Εκεί να δεις τι ξύλο έπεφτε τον. Τον είχαν σπάσει τα πόδια
0: του. Μα ήταν, και το, ήταν το βλέμμα του, το πονηρό του αυτό. Θα το πω χωρίς ούτε ρατσιστικά ούτε τέτοιο. Σαν οι Ιθαγενείς που ήρθαν εκεί πέρα στους λευκούς να τους κάνουν ναι.
1: Πίσω και σε έφαγα.
0: Που δεν ήταν λευκοί, που ήταν μαύροι όλη η εθνική Γαλλία. Βγήκε και ο Τσιλαβέρτ και είπε: σαν να παίζουμε χώρα της Αφρικής είναι η Γαλλία. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Πάμε γραμμή στον αέρα, παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σου Βαγγέλη Γίγαντα και Νίκο Αχαϊδά.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα Στέλιο, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά γεροί και να απολαύσουμε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Σήμερα έχει Ισπανία-Πορτογαλία σήμερα.
0: Σήμερα έχει ματσάρα, ναι.
2: Ο Νικοπολίτης είπε είναι 50-50.
1: Το είπε ο Νικοπολίτης.
0: Αφού το είπε ο
2: Νικοπολίτης.
1: Αυτό λέει και ο Παναγιώτας.
0: Εμένα θα μου επιτρέψεις να πω ότι μάλλον είναι 55-45 υπέρ των Ισπανών.
2: Λόγω...
0: Όχι, δεν είμαι με τους Ισπανούς. Προτιμώ τους Πορτογάλους που έχουν πιο φαντεζοί παίχτες. Αλλά κάτι μου λέει ότι είναι το παθείς οι Πορτογάλοι, ρε παιδί, με τους Ισπανούς. Δεν ξέρω. Θα το δούμε.
2: Είναι πιο καλύτερη η Ισπανία και για μένα.
0: Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, Βαγγελίδη, σε πήρα γιατί ο τερματοφύλακας της Παραγουάης.
0: Ο Σιλαβέρτ, ο παλιός.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτός που ήταν τώρα.
0: Αυτός που ήταν τώρα, ναι, κατάλαβα. Πώς το λένε.
2: Ναι. Στις δηλώσεις που έκανε, είπε. Η μπάλα να περνάει, ο παίκτης δεν περνάει.
1: Αυτό ήταν το σύνθημα παλιά που είχε εδώ πέρα ο νυν πρόεδρος του μαχητή Τερψιθέας και παλιός σεντερμπακ Σάκης Τζιλάκας που το λέγαμε η μπάλα περνάει, ο παίκτης δεν περνάει.
0: Αυτό είναι το σύνθημα του Λατινοαμερικάνικου. Τέλειο. Αυτό το η μπάλα περνάει, ο παίκτης όχι, το λένε οι Λατινοαμερικάνοι μισό αιώνα τώρα και παραπάνω. Βέβαια.
1: Αλλά το είχε κάνει σημαία.
2: Το ζήσαμε αυτό, γιατί είναι παλιό στα γήπεδα και το ζήσαμε.

0: Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λαρισαϊκό, Άρη, Τοξότη και λοιπά.
0: Έμα, ναι, το έχουμε δει στα ΡΕΣ τεχνικά.
1: Δεν περνούσε, σου λέω. Η μπάλα περνάει,
0: ο παίχτης δεν περνάει. Να σε καλά, Στελάρα, και είδες τι ωραία που βλέπουμε και ματσάκια και πρωτά το καλοκαίρι μας. Θα μας λείψουν σε λίγες μέρες που τελειώνουν, έτσι. Έχουν μείνει λίγα τώρα, δεν έχουν μείνει πολλά. Πόσα έχουν μείνει?
1: Μέχρι 19 του μηνός.
0: Ναι, όχι, έχουν μείνει νομίζω 12 παιχνίδια, συνολικά ή λιγότερα.
2: Εντάξει, τώρα είμαστε στα καλύτερα.
0: Αλλά είμαστε στα καλύτερα. Καλημέρα!
2: Γεια σου, Στέλιο Γίγαντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Στελάρα. Να σε καλά. Άρε, φίλε. Θα μπορούσε να σχολιάσει και μισή ώρα μόνο για το Μουντιάλο, Στελάρα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά έτσι, να μ' έχει αγάπη για την. Για την καλή την μπάλα και όχι την πορτοκαλί με τα σφυριά. Γιατί χάσαμε και στο μπάσκετ από την Πορτογαλία.
2: Ωμπορε, φίλε.
0: Δεν τρέπονται λίγο. Τι ήταν αυτά, ρε. Δεν τρέπονται λίγο.
2: Ξεφτιλίκια.
0: Πραγματικά, δηλαδή. Μα πάλι είναι παίχτες που παίζουν σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ. Και χάνουν από Πορτογάλους και Ρουμάνους.
2: Και Ρουμάνο. Από τη Ρουμανία, από το μπάσκετ, φίλε, και από του Πορτογάλους. Ξεφτιλίκια.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή πρέπει να πάει ο Αντετοκούμπου να παίξει για να κερδίσουμε εκεί πέρα. Πρέπει να πάει ο Σλούκας, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να κερδίσει την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Να μην πάμε στο μουντομπάσκετ άμα δεν αξίζουμε. Ναι. Το 27, το καλοκαίρι. Και ναι. Προσέξτε τώρα, διαφορά ποδόσφαιρο με μπάσκετ. Γίνεται μουντομπάσκετ. Μυρωδιά, χαμπάρι δεν παίρνει κανένας. Γίνεται μουντιάλ και yeah. Ταξιδεύουν δεκάδες χιλιάδες από όλο τον κόσμο, από κάθε χώρα δεκάδες χιλιάδες.
2: Λουκάνικο, φίλε.
0: Και πάνε εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες για να δουν το Μουντιάλ. Είδα την πριγκίπισσα της Νορβηγίας, την 22χρονη.
2: Αγκαλιάσει και ξεβράκονται με το Χάλαντ.
0: Ναι, σταμάτα. Α, ποια είναι η ξεβράκοντα. Ο Χάλαντ ήταν.
2: Ο Χάλαντ, ναι, ήταν ξεβράκοντα.
0: Έτσι, το λες και πήγε ξεβράκοντα την πριγκίπισσα στα αποδυτήρια.
2: Α, τώρα που λες.
0: Ήταν γυμνόστιθος, όχι ξεβράκοντας.
2: Επηρεαζόμενος, Βαγγέλη, από το αυτό, διότι βλέποντας τώρα εδώ πέρα στο πρωτοσέλιδο της Star σήμερα. Γιατί είδα, έκανε αναπτύσσει η Δέσποινα Βαντή. Είναι απάνω, έχουν ένα σκάφος.
0: Το βίντεο μαζί του Αντώνη Σαμαρά, ναι, ναι. Το είδες που απαντάει.
2: Ο Αντώνης, φίλε, και τώρα πριν από λίγο.
0: Θα πούμε μετά για Σαμαρά, ναι, ναι, εκλογές και όλα αυτά,
2: λοιπόν,
0: μετά.
2: Ναι. Αναστενάζει το Αιγαίο με τη Δέσποινα Βαντή. Σεξ πάνω στο σκάφος. Σα συγκράτει το πάθος για τον Μπισμπίκη.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Αυτό λέει πρωτοσέλιδο, ρε φίλε.
0: Ποιο το έχει πρωτοσέλιδο. Του χάρη.
2: Η Εσπρέσο. Η Star, για εδώ, περίμενα.
0: Λέει ότι κάναν σεξ πάνω στο σκάφος.
2: Σεξ πάνω στο σκάφος, πρωτοσέλιδο. Ασυγκράτη το πάθος. Καβαλίκα.
0: Δεν το βλέπω.
2: Καβαλίκα, φίλε μου.
0: Δεν το βλέπω απόψε να πηγαίνει τον Ντέβι Νικολαίδη.
2: Ο μισός έμεινε ο Μπισμπίκης, Βαγγέλη. Μια εβδομάδα λέει τον έχει στο Αιγαίο.
0: Εντάξει, άμα, άμα τον κάνει για να τον αδυνατήσει, καλά τον έχει.
2: Ναι. Τον άφησε μισό τον Μπισμπίκη, φίλε μου.
0: Καλύτερα στο Αιγαίο παρά να είναι. Ναι, παπάγου, χολαργό, ξέρω εγώ, και χτυπάει αυτοκίνητο ο Μπισμπίκης. Καλύτερα στο Αιγαίο, τον έχουμε εκεί. Γιατί άμα κυκλοφορεί στα Πατήσια βράδυ ξημερώματα, μπορεί να χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο.
2: Ναι, ρε φίλε. Πρωτοσέλιδο, φίλε μου.
0: Μάλιστα.
2: Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου, λέει η ελεύθερη ώρα.
0: Να, μάλιστα. Η μπλε γροθιά του Αντίχριστου υψώθηκε.
2: Υψώθηκε η μπλε γροθιά του. Ε, σε επαναφέρω στην τάξη, Σφίνα.
0: Ναι. Ναι, δεν είναι ώρα. Α, πηγέ! Άντε, καλά, βάλτο, άντε.
2: Να τη βάλω?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτσε λίγο να σταματήσω αυτόν εδώ τώρα, γιατί να πιάσω τούτο εδώ και τα λοιπά.
0: Σε επαναφέρω στην τάξη, εσύ να τη βάλει. Σημαίνει γιατί δεν επαναφέρει στην τάξη. Επαναφέρει τον εαυτό στην τάξη. Πάμε.
2: Α, χαιρετήματα και γιατί εδώ πέρα. Γιατί με λέει τώρα το γυρίσει το πιφτέκι, τον γράφει στη σελίδα δημοσιογράφο τη πόλη εδώ πέρα, ο οποίο προχθέ μα ξεσήκουσε τα, τα μυαλά.
0: Να είμαστε και τα μυαλά και τα μαλλιά και τα γέννα.
2: Τα μαλλιά όλα να είμαστε στο επιμελητήριο από έξω σήμερα το απόγευμα και γιατί γίνεται παραλαβή παράδοση, λέει.
0: Για την ομάδα, λες
2: το έτσι. Ναι. Και δεν του ήξερε κανένα.
0: Τα νεότερα ποια είναι δηλαδή.
2: Τα νεότερα που ήταν τίποτα τύπ.
0: Ωραία, βάλε.
2: Να τις πάρε.
3: GRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas, φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος, ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
7: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Πόσα προλάβαμε και είπαμε κατά τη διάρκεια της Φίνας τώρα εδώ. Δεν λέγονται αυτά βέβαια στον αέρα.
1: Αφιερωμένο στην κυρία που της αρέσουν τα πουρα.
0: Λοιπόν, όχι, λέγαμε και για το Κασελάκι με τον Άδωνη. Κοίτα να δεις, ρε φίλε.
1: Κοίτα να δεις.
0: Παίζουν τένις τώρα, γίνανε φιλαράκια. Παίζουν μαζί.
1: Κολλητοί γίνανε.
0: Εμένα μια πηγή μου έχει πει εδώ και 10-15 μέρες. Κράτα το ότι ο Κασελάκι μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Λέω, είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Κράτα το, μου λέει.
1: Κράτα το, γιατί ο Κασελάκι μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μη δεις τον Αύγουστο να ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία Στέφανο Κασελάκι. Τι να πω. Όλα τα έχουμε δει, όλα μπορεί να τα δούμε. Όλα αναμένουμε να τα δούμε.
1: Εμπλοκή, λέει, τη τελευταία στιγμή στα παζάρια της ακροβουλησίας της ΑΕΛ.
0: Όλα έδειγναν μέχρι και χθες αργά το βράδυ ότι είμαστε στο τελικό στάδιο και ότι σήμερα μάλιστα μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και, τώρα και οι αυτό... πληροφορίες τελευταίες λένε πάλι ότι υπάρχει.
1: Γράφει τώρα το, αυτό εδώ, για να δεις τι γράφουν και αυτοί και αναδημοσιεύουν. Και αυτό γιατί από όλες τις πλευρές αφινόταν να εννοηθεί, λέει, πως σήμερα στο επιμελητήριο Λάρισας. Δεν ήξερα τίποτα στο επιμελητήριο. Λοιπόν, θα δινόταν συνέντευξη τύπου, λέει, που θα επικύρουνε την εξαγορά της ομάδας από τον Λαρισαίο εφοπλιστή Ζή Στυλιανό, λέει. Ωστόσο, λέει, παρά την ηλιόλουστη μέρα στην ΑΕΛ, ξημέρωσε με σύννεφα, καθώς αντί για χαμόγελα, το ρεπορτάζ καταγράφει προβληματισμού σε κατέρωθεν.
0: Μάλιστα. Τα χαλά δεν χρειάζεται να διαβάζει, αφού τα ξέρουμε, βέβαια. Δεν τα ξέρουμε πολύ καλά ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καπνός λευκός, δεν έχει βγει.
1: Ναι.
0: Α, δούμε. Μακάρι να τελειώσει αυτή την ιστορία. Γιατί όσο τραβάει, τόσο μεγαλώνει και το άγχος και η αγωνία. Μάλιστα. Και τόσο είναι πιο πιθανό να έχουμε χτύπα ξύλο το αρνητικό σενάριο και όχι το θετικό. Όταν αργεί μια δουλειά, δεν είναι βρωμάει η δουλειά μετά.
1: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, Βαγγέλη, 40 μέρες κουσκινάει, έλεγε η γιαγιά. Κατάλαβες. Κάρκα ντόκωσε, βλέπω. Τι ωραίο γενικό γραμματέα εθνικής ασφάλειας έχουμε, φίλε μου. Να τον πάρουμε τηλέφωνο, του κάνουμε κι εμείς ένα γραμμάτι.
0: Για φάρσα, λες.
1: Να τον πούμε ότι είμαστε από τον Ερντογάν.
0: Ναι. Ξέρεις να μιλάς τουρκικά.
1: Καστελόρε, θα δώσουμε ντόκο. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Να τον πούμε ότι θέλουμε να μοιράσουμε το Αιγαίο.
0: Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε, κατάλαβες. Σήμερα τώρα που είπες για Ερντογάν, νομίζω ο Μητσοτάκης είναι στη Τουρκία σήμερα. Πάει Τουρκία σήμερα.
1: Πάει να βάλει μαλλιά, ξέρω εγώ τι κάνει.
0: Κύριε Χαϊδά, σας παρακαλώ, δώστε λίγο κατά. Γιατί δεν ακούω, ρε.
1: Γιατί δεν ακούσε.
0: Ωραία, φίλε.
1: Γιατί δεν μήπως, Βαγγέλη, έκανες μπάνιο και μπήκε νερό στα αυτή.
0: Έκανα μπάνιο, ναι.
1: Άρα, σου μπήκε νερό
0: και
1: στα
0: αυτή. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Όχι, δεν μου μπήκε καθόλου νερό στα αυτή.
1: Χθες δεν είχε.
0: Χθες ήμουν εκεί που δεν είχε κύμα.
1: Α,
0: Παντελεήμονα. Παντελεήμονα στα γη, πλαταμόνα.
1: Δεν είχε κύμα και.
0: Χθες δεν είχε. Όχι.
1: Ούτε έβρεξε.
0: Όχι. Την ώρα που πήγα εδώ.
1: Α,
0: το πρωί μπορεί να έβρεξε. Εγώ πήγα μεσημερά και γύρω στη 1:30-2. Λοιπόν, προχθές Σάββατο που ήμουν στον Αγιώκαμπο είχε τέλεια θάλασσα. 4-5 η ώρα που πήγα το πρωί. Στον Αγιώκαμπο. Άρα κάναμε μπάνιο Νίκο μου και τις δύο μέρες. Θα εξομολογηθώ βέβαια ότι δεν ήμουνα και πάρα πολλή ώρα μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, γιατί φοβούσα.
0: Υπήρχε μια ανησυχία.
1: Μην βγήκε κανένας λαγοκέφαλος.
0: Ούτε που μπήκαμε μέσα.
1: Κανένα σκούπο.
0: Γιατί λες, άμα δω κανένα λαγοκέφαλο, ποιος βγαίνει προς τα έξω μετά κολυμπώντας.
1: Θα δώσει εσύ. Α, μπράβο.
0: Μετά, άσε που τα δάχτυλα των ποδιών μου τα είχα λίγο μαγκωμένα, λίγο έτσι.
1: Και καλά τα έκανε.
0: Δεν τα είχα αφήσει χαλαρά γιατί λέω ότι έρθει κανένα και με δαγκώσει. Φιλε, το φόβο τον έχει. Εγώ τουλάχιστον τον
1: έχω. Το φόβο τον έχει.
0: Μας έχουν κάνει να φοβόμαστε, να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, αλλά ήταν τέλεια η θάλασσα, ειδικά το Σάββατο στον Αγιώκαμπο. Τέλεια, πολύ ωραία. Και πολύ δροσερά.
1: Το μεταξύ, ρε φίλε, το Σάββατο το βράδυ που λες τώρα.
0: Και κατά τα ψέματα, παιδιά. Έχει άλλη θάλασσα εδώ η παραλιακή ζώνη της Αγιάς. Αγιώκαμπος, Βελίκας, Οτιλίτσα, Κουτιά. Και άλλη θάλασσα έχει από εκεί. Παντελεήμονα, Πλαταμόνα, Πόρους, άλλη θάλασσα.
1: Στο Πλαταμόνα το Σάββατο το βράδυ, φίλε, λες και ήταν 15 Αύγουστο.
0: Γιατί?
1: Δεν έπεφτε καρφίτσα. Χαμός. Δεν μπορούσε να περάσει. Πανικός.
0: Μα και χθες σου λέω, χθες που ήταν Κυριακή γινότανε σφαγή. Γιατί μετά τον μπάνιο στο Παντελή μου να πήγαμε για φαγητό Πλαταμόνα και Βόλτα, γινόταν, Νίκο μου.
1: Πανικός.
0: Χαμός. Ίσα προλάβαμε να γυρίσουμε να παίξουμε στοίχημα για να πάμε στο Κουβά. Ίσα. Σήμερα, Γιώργο μου, εκτός από την μεγάλη μάχη Πορτογαλία-Ισπανία, έχει τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο.
1: Α, μπράβο. Θα παίξει ο Κουβά.
0: Θα παίξει ο Μπαλογκάν με το σκάνδαλο. Καλημέρα, Τζορτζ, καλή εβδομάδα. Καταλάβατε. Και να πω επίσης ότι έχουμε μετά μάτς αύριο Τρίτη και Τετάρτη. Μετά από πολλές μέρες από την έναρξη του Μουντιάλ.
1: Ρεπό.
0: Η Τετάρτη είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε μπάλα.
1: Ρεπό τώρα, γιατί πάμε για τα πρωιά. Πώς θα λένε αυτά.
0: Αύριο έχει Αργεντινή-Αίγυπτο. Αργεντινή-Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Και Ελβετία-Κολομβία. Αυτό τι ώρα το έχει. Αυτό είναι καλό μας. Το
1: Ελβετία-Κολομβία είναι καλό παιχνίδι. Για να δω τι λέει τώρα. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό, ρε.
0: Ποιο, ρε.
1: Λοιπόν, ο Σαμαράς λέει το κόμμα του θα το ονομάσει ΕΡΕ.
0: Σιγά μην το ονομάσει ΕΡΕ. Και...
1: δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και επιτίθεται στην τώρα.
0: ΕΡΕ, γιατί το πιο ΕΡΕ. Πώς σημαίνει το ΕΡΕ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, είχε και.
0: Ένωση

0: Μπορεί να μας κοροϊδέψει ο καθένας. Λοιπόν, άμα έχουμε υπεύθυνο για την ασφάλεια τον τόκο.
1: Σκέψου τώρα να πάει ο τόκος εκεί πέρα που είναι
0: γενικός. Όσος τόκος, τόκος. Ναι, ναι.
1: Θα τον δουν οι Τούρκοι και θα γελάνε.
0: Δεν γελάς ρε. Εδώ τα πράγματα είναι ενισχυτικά, εσύ γελάς. Εδώ είμαστε επικίνδυνοι, δεν υπάρχει ασφάλεια στη χώρα.
1: Λοιπόν, ο
0: Economist. Έχει κλειδώσει τώρα, το γράφουν σήμερα όλοι πάλι. Ναι. Έχει κλειδώσει οι εκλογές για το φθινόπωρο, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: 27 Σεπτέμβρη.
0: Το πρόβλημα είναι πώς λέει θα πει, λέει, τέλη Αυγούστου και θα πάμε σε προεκλογική περίοδο. Μάλιστα λένε και η ημερομηνία αυτή, 28 Αυγούστου το ανακοινώσει. Και θα πάμε σε εκλογέ

0: Λέει του και έχασε η νύφη.
1: Η Σάκαρη.
0: Ναι, ναι,
1: όχι πήγε... χθες, προχθές πότε πήγε.
0: Χθες πήγε στο. Χθες,
1: όχι ήταν... χθες, Κυριακή, ρε. Χθες... άλλη μέρα ήταν.
0: Χθες πρέπει να ήταν ο αγώνας.
1: Όχι, προχθές πρέπει να ήταν.
0: Να,
1: όχι χθες.
0: Λοιπόν, πήγε, φορούσε και γιατί γυαλούμπε να και έχασε χωρί σάλιο η Σάκαρη εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά τα λέμε και αυτά. Ναι. Με Κυριάκο Μητσοτάκη, εμείς λέει φαίνεται ότι γλιτώνουμε και αυτό του καύσωνα, όλη η Ευρώπη καίγεται.
0: Α, μην του λες αυτό.
1: Όλη η Ευρώπη καίγεται.
0: Από το Σαββατοκύριακο και μετά κάτι ψηλό αχρινό αυτό.
1: Πάντως, εγώ διάβασα ότι τον γλιτώνουμε και αυτό το καύσωνα στην Ελλάδα. Λέει. Μέχρι 35-36 βαθμούς θα φτάσουμε. Λέει.
0: Γι' αυτό και θα κάνει εκλογές. Λέει.
1: Ενώ η Ευρώπη καίγεται.
0: Σας γλίτωσα τον κάψανο, από τον καύσωνα πάμε για εκλογές.
1: Μισό. Ναι. Το μόνο λέει που. Α, γι' αυτό ακόμα δεν είναι σίγουροι. Εάν έχουν πρόσεξε, Νίκο μου. Αν έχουμε όμως. Αν τα πάει καλά κατά την αντιπυρική περίοδος, τότε είναι βέβαιο έχει κλειδώσει, θα ανακοινώσει εκλογές τέλη Αυγούστου για Σεπτέμβριο. Αν όμως έχουμε τίποτα χτύπα ξύλο. Τραγωδίες με φωτιές και πυρκαγιές, τότε μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός. Μόνο τότε μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός και να πάει παραπίσω. Καταλαβες.

0: Τι Χριστού, λέει αγαπητέ μου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωτοσέλιδο βιώνουμε την τελική φάση του μεγάλου αλχημικού έργου του αρχηγού των σκοτεινών δυνάμεων στα έσχατα χρόνια.
1: Βιώνουμε την τελική φάση του μεγάλου αλχημικού έργου του αρχηγού των σκοτεινών δυνάμεων.
0: Του αρχηγού των σκοτεινών δυνάμεων στα έσχατα χρόνια.
1: Αντίχριστος,
0: ο Αντίχριστος, ναι, έρχεται.
1: Αντίχριστος, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ελεύθερη ώρα, κυκλοφορεί στα περίπτερα.
0: Κανονικά και με τον νόμο 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ακρίβει είναι και.
1: Άντε ρε!
0: 1 ευρώ και 20 λεπτά, φίλε μου, έτσι.
1: Κοίτα από... να δεις, υπάρχει ακόμα κόσμο που πάει και αγοράζει εφημερίδες. Μπράβο, η παραδοσιακή. Μπράβο.
0: Η καυτή αποκάλυψη τη Zenith Vjev Senner λέει στη Μύκονο άλλαξε η κατανόησή μου για το σεξ.
1: Η Ζενεβιέβ δεν είναι αυτή η υψηλή που κάνει. Αυτή η υψηλή είναι, ρε.
0: Αυτή η υψηλή.
1: Αυτή η υψηλή που κάνει το first dates και είναι και στο GNTM, πώς λέγεται.
0: Ξέρω, αυτή. Στη Μύκονο άλλαξε η κατανόησή μου η για Ζενεβιέβ. Το σεξ.
1: Ναι.
0: Και από δίπλα λέει.
1: Τι εννοεί ότι στη Μύκονο άλλαξε η κατανόηση για το σεξ?
0: Πρέπει να μπούμε στη σελίδα 17 για να δούμε, έτσι.
1: Τι εννοεί? Ότι εκεί τα είδε όλα σεξουαλικά.
0: Τα είδε όλα.
1: Παμφάγα τα πάντα.
0: Έβλεπε στο Μύκονο live χθε.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε. Άρπαξαν διαμάντια 1 εκατομμύριο ευρώ από εφοπλίστρια, λέει. Θύμα δαιμόνια τηλεφωνική απάντηση.
1: 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ, λέει, διαμάντια. Έπεσε μέλος πασίγνωστης οικογενείας πλειοκτητών, λέει. Το κόλπο με την έκρηξη που δεν έγινε και η αόρατη αρπαγή χρυσού του κοσμημάτων. Ως ένα ραντεβού στη ΔΕΗ για φουσκωμένο λογαριασμό κατέληξε, λέει, σε ληστεία μαμούθ.
1: Μάλιστα.
0: Πρωτοσέλιδο και αυτό σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Την πάτησε καημένη εφοπλίστρια. Οι εφοπλίστρες και κάτι γιαγιάδες την πατάνε από τη ΔΕΗ με τις απάτες και με όλα αυτά. Δεν την πατά κανένας. Άλλος εμείς είμαστε ψηλιασμένοι. Εμάς μας πήραν πάλι, πότε μας πήραν προχθές, πάλι από τη ΔΕΔΙΑ και καλά για μια απάτη. Κατευθείαν μόλις πήραν χαμπάρι
0: που χρειαστήκαμε,
1: το κλείσαν κατευθείαν. Συνεχίζονται κανονικά οι τηλεφωνικές απάτες, έχετε το νου σας.
0: Πανικός.
1: Κανονικά και με τον νόμο. Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, καλή μας εβδομάδα. Σούπερ μόντελ, καλή εβδομάδα.
0: Για να δω τι λέει ο Πέτρης.
1: Είπαμε ρε, Πορτογαλία, Ισπανία, 10 το βράδυ. Καλημέρα Κώστα. Και 3 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο.
0: Λοιπόν, έστειλε μήνυμα στο Σουτήρι που είναι διακοπές τώρα για το φιλαράκι. Ναι. Έχουμε λευκό καπνό. Όχι, λέει. Όχι.
1: Δεν υπάρχει λευκός καπνός.
0: Θέλουμε, λέει, να διαβάζετε τα πρωτοσέλιδα από το μακελιό μου, λέει ο Δημητράρας εδώ πέρα. Δημήτρη, άμα διαβάσετε.
1: Δεν διαβάζετε, φίλε μου.
0: Άμα διαβάσω,
1: να πει στο ίντερνετ να το διαβάσει εσύ.
0: Άμα διαβάσω.
1: Δεν διαβάζετε στον αέρα το πρωτοσέλιδο. Δεν διαβάζετε.
0: Του λέει.
1: Το είπε πριν ο Νίκος ότι δεν έχει χάσει ποτέ η Νορβηγία από τη Βραζιλία. Είναι γεγονός
0: όντως.
1: Και είδαμε μια Νορβηγία να παίζει σαν τη Βραζιλία. Και μια Βραζιλία να παίζει κατενάτσιο με τον Κάρλο Αντζελότη. Ο οποίος ξεροκατάπινε, ειδικά μετά το 2-0, δεν μπορούσε να. Πάντως, έστω και έτσι 2-1, είδε που έμεινε ένα λεπτό. Άμα έκανε μια καλύτερη πάσα ο Βραζιλιάνος, μπορεί να γινόταν κανένα 2-2 να γελούσαμε.
0: Εντάξει,
1: θα ήταν πολύ άδικο όμως.
0: Εδώ τον έβγαλε ο καημένος ο Βινίσιος, τον άλλον τον Έντρι. Ναι, πάσα αυτό. Μόνο και.
1: Λοιπόν, χάλια εικόνα.
0: Ναι.
1: Τραγική Βραζιλία, αλλά κακά τα ψέματα. Μέχρι να βάλει τα γκολ η Νορβηγία, τις ευκαιρίες έχασε η Βραζιλία, έτσι. Που ήταν χάλια! Που δεν είχε κατοχή μπάλας.
0: Έχασε μετά και
1: αυτή με τον Έντρικ.
0: Με τον Έντρικ.
1: Αυτή με τον Βινίσιο στο πρώτο μήκρο. Έχασε πέναλτι.
0: Ναι, και το πέναλτι.
1: Έχασε πέναλτι.
0: Μόλις έχασε το πέναλτι, φίλε, λέω χαιρετίσματα.
1: Στην εξουσία.
0: Βάει, καλά, κάτσε.
1: Το σέβαλε. Δεν είναι μόνο ότι έχασε το πέναλτι. Το έχασε και ο καλύτερος της μέσος, ο οποίος δεν είχε ψυχολογία μετά. Ο Κιμαράης. Τον έκανε και αλλαγή στο δεύτερο μήκρο. Διπλό το κακό.
0: Λοιπόν, πατριώτη, πήρε τα σιγουρά. Λοιπόν, πού είναι, πού στο καλό το χωρέ.
1: Τι έχασες,
0: Άρε, σύντροφε,
1: να σε βοηθήσω.
0: Τους έβαλε ο Πούτιν και μας ξεφτύλισαν. Εθνική γκάφα ντόκου στόκου. Όλο το παρασκήνιο και το μεγάλο ρεζιλίκι που υπέστη η Ελλάδα εξαιτία.
1: Ναι, λένε ότι.
0: Του λέει το πρωτοσέλιδο σήμερα στο μακελιό.
1: Ναι, λένε ότι είναι από πίσω ο Πούτιν, από τους Ρώσους φαρσέρ εδώ.
0: Ναι.
1: Τώρα είδε, όποιος και να είναι από πίσω, σημασία και το δικό μας ήταν.
0: Οι Έλληνες, λέει, είστε για τα πανηγύρια, λέει.
1: Εμετρήπη, εζυγίστη.
0: Θυμίζεται τον πράκτορα 008, λέει, του Βέγκο.
1: Πάμε, ηλεκτρονέτ, ΒΚ Καζάνα, να δροσιστούμε.
0: Ένας καλός.

0: φέτος το καλοκαίρι.
1: Χαζά μας.
0: Και να πούμε ότι στείλαμε και στο Παρίσι, στη Γαλλία.
1: Φίλε,
0: τι μας είπε, ό,τι είχαμε,
1: όλα
0: τα φορητά.
1: Όλα τα φορητά κλιματιστικά τα έστειλε στη Γαλλία ο Καζάνας.
0: Ο μεγάλος ο Καζάνας. Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Και ο Παριζιάνος πλέον, έτσι.
1: Και ο Παριζιάνος τα φορητά κλιματιστικά.
0: Λοιπόν, έτσι. Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine Spirit.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη και τη Μιχάλη. Και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παταγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
1: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτου καλοκαίρι να συνδεμένος μόνος του καβάλο.
0: Μορφαίνει κι άλλο! Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Καλοκαιρινές προσφορές να πάτε στην πλάκα στο καβάλο μια εβδομάδα πριν τις εκτόσεις.
0: Και κοστούμάρες για να ντυθείτε για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, καβάλο.
1: Καβάλο!
0: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
0: Στην ξαπλώστρα σου μπροστά στο κύμα, χαλαρός, να πίνεις την ποτάρα σου, Μοσκίτο, να τρως Μοσκίτο, το club sandwich και να απολαμβάνεις τις παρουσίες.
1: Οφθαλμόλουτρο Δημητράκη.
0: Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Γιατί τρώμε.
1: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντασούπλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός Λοκάνικος και από άλλο πλανήτη Κοκορέτσο.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκια.
0: Κάζο αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
0: Να! Πάμε για τη σετ, για βερμούδες, για μαγιό στα Cougar. Χορηγή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Πάμε. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
4: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι

0: Αλληλούια.
1: Εδώ είμαστε.
0: Αλληλούια.
1: Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή. Wow. Καυτή μέσα wow. στον Ιούλιο. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Δεν έχουν το Θεό τους στο ραδιόφωνο της TNT 95,1. Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς. 2410-661-531. 2410-661-532. Για Μουντιάλ, για εκλογές, για διακοπές ρεύματος. Εμείς ευτυχώς είμαστε στις περιοχές που δεν είχαμε πρόβλημα.
0: Με άλλες περιοχές χαμός αναστέναξαν.
1: Άλλες περιοχές στη Λάρισα όμως αναστέναξαν, έτσι.
0: Αναστέναξαν.
1: Ναι, είσαι και χωρίς ρεύμα καλοκαιριάτικα.
0: Βγάλ τον έξω, ρε, βγάλ τον έξω, ρε, τώρα, ρε.
1: Ποιο να βγάλει έξω.
0: Ξύλο σε εμφάνιση του σταμάτη γονίδι.
1: Είδες ένα ιατρείο στην Αθήνα που κάποιος έκανε παρατήρηση να κάνετε λίγο ισιά.
0: Α, να το είναι.
1: Και τον έστειλε στο νοσοκομείο του Πλάκου στο ξύλο.
0: Στο νοσοκομείο, γιατί μίλαγε στο κινητό, ναι.
1: Έχει τρελαθεί ο κόσμος.
0: Έχει σαλτάρει ο κόσμος, σύντροφε.
1: Και του μίλησε ευγενέστατα. Δηλαδή, ότι σας παρακαλώ, κάντε λίγη ισιά.
0: Σας παρακαλώ και του ρίχνει ένα μπουκέτο παγγέλ και τον έστειλε κατευθείαν να πούμε για τον μπουκετάρι.
1: Ναι, γιατί είδα και τη φωτογραφία.
0: Ναι. Ένα πρωτοφανές και άκρος επιζηδιωτικό σκηνικό εκτελήθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνιση στο μάτι γονίδι. Εκεί που το κέφι ήταν στα ύψη, μια ξαφνική ένταση ανάμεσα σε θαμώνες μετατρέπηκε γρήγορα σε άγριο καυγά, προκαλώντας αναστάτωση και ανακάλυψη στο λαϊκό να ερμηνευτεί να πάρει θέση με το δικό του αυστηρό τρόπο. Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο που κάτω γύρω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
1: ναι.
0: Στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος με δεκάδες άτομα να σπέμπουν να χωρίσουν τους δύο άντρες που είχαν πιαστεί στα χέρια και πέφτανε μπουκέτα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σταμάτης Γονίδης, βλέποντας από ψηλά τις άσχημες εικόνες να χαλάνε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, έγινε έξαλλος.
1: Αγαπητοί αδελφοί, Χριστό, ηρεμία, έτσι.
0: Χωρίς να διστάσει, σταμάτησε να τραγουδά, πλησίασε στην άκρη της σκηνής και άρχισε να φωνάζει με οργή από το μικρόφωνο, απαιτώντας άμεση απομάκρυνση του ανθρώπου που προκάλεσε τη φασαρία. Ρε εσύ, έλα μαλάκα, θα χαλάσει χίλια άτομα εδώ πέρα, λέει. Βγάλ τον έξω γρήγορα το πουλί. Αντί και καργανίσου, λέει, να πούμε, λέει. Λοιπόν, για να δούμε. Δείτε εδώ το βίντεο, μισό λεπτάκι να διακόψω τον.
1: Έχεις βίντεο.
0: Έχω βίντεο.
1: Ηχητικό.
0: Έχω ηχητικό.
1: Φωνάζει ο Γονίδης, βγάλ τον έξω.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι να δούμε που είναι.
1: Λάου, λάου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λάου, λάου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Πάμε.
2: Και τέλος. Έξω.
0: Πού να ξέρω. Αμάν, μόλις έριξε τον Πενιλίκη, έριξε και στο κελί 33 μετά ο Σταμάτης.
1: Ναι.
0: Για να δούμε, γιατί τώρα είναι και στο TikTok.
1: Αυτό πάει στα πανηγύρια τώρα,
0: Ναι. Τώρα βλέπω εδώ πίσω. Αμάν, γίνεται το χαμό στην πίστα πάνω, ρε. Για να το πιάσω από την αρχή και που το. Βγάλ τον έξω, ρε. Βγάλ τον έξω, ρε.
1: Σε κορόιδε με, πάει η Γιώτα Γρίβα, πάει η Γουότσαμπά, δεν πάω εγώ.
0: Α, ο Σταμάτης και το καλοκαίρι γίνεται μύθος, παρακαλώ. Λοιπόν, για επανέλαβε το λίγο, Σταμάτη.
1: Απλά δεν τρέχουν για πανηγυρικό, κατάλαβε.
2: Εσύ. Ένα μαλάκα θα γαλάσει χίλια άτομα εδώ μέσα. Βγάλ τον έξω, ρε. Βγάλ τον έξω.
0: Πες τα, Σταμάτη. Έξω, ρε.
2: Έξω!
1: Όχι τώρα!
0: Τώρα γιατί θα. Γιατί μετά θα ρίξει το. Πώς το λένε, το φωτιστικό.
1: Είμαστε για τα πανηγύρια πάντα. Τα γουστάρουμε, τα περιμένουμε. Μου λέει ο άλλος, με παίρνει τηλέφωνο προχθές. Ετοιμάσου, λέει, 18 από την 19 στην Ελάτια έρχεται η Εφη Θόδη. Η Εφη Θόδη στην Ελάτια. Βέβαια αυτό δεν ξέρω, πανηγύρι είναι, γλέντι, είναι χορός, δεν ξέρω τι είναι.
0: Πανηγύρι θα είναι.
1: Αλλά άμα είναι έρθει τώρα, θα έχει κόσμο και εκεί πέρα.
0: Τι παίζει τώρα.
1: Εμένα ρωτάς, εσύ είσαι ο Κοσολάρης εκεί πέρα.
0: Ο Σταμάτης παίζει και ο Σταμάτης από τη μία μεριά. Άλλο ταραβέρι καλό είχαμε, σύντροφε.
1: Τι άλλο ταραβέρι καλό.
0: Λοιπόν, μεθυσμένη κουμπάρα στο Κοροπίδι έκοψε το μυστήριο και φίλησε την ιερέα στο στόμα. Λοιπόν, γινόταν γάμο στο Κοροπί, φίλε Δαράκι. Παντρευόταν μια, για να το πω, χρόνο ήταν η κυρία που παντρευόταν. Του λέει εδώ, ναι. Λοιπόν, όταν η 30χρονη κουμπάρα, λέει, του ζευγαριού προκάλεσε ένταση στον αόλα, έχοντας σύμφωνα με πληροφορίες καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που παντρευόταν μια 35χρονη και ένα 40χρονο παρουσίαση κενών και φίλων, λέει κτλ. Λοιπόν. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Εκκλησία Online, η κουμπάρα έφτασε στην Εκκλησία με ιδιαίτερη ευδιάθετη κατάσταση. Στην είσοδο ενημέρωση.
1: Τελώντας την ευθυμία, προφανώς. Τελώντας την ευθυμία.
0: Ναι. Μόλις
1: είχε καταναλώσει μαργαρίτες.
0: Είπε στην ύφη ότι προερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, που στηρίζοντας ωστόσο πως θα μπορούσε κανονικά να ανταποκριθεί στο ρόλο ώστε να κινήσει ομαλά το μυριστήριο.

0: Κόψε απότομα το μυστήριο, άρχισε να ουρλιάζει μέσα σε έναν στάτους που κλείθηκε. Πήγε και πιάνει τον παπά, τον αγκαλιάζει και τον φύλαγε στο στόμα. Oh. Προκαλώντας σοκ στους παρεμβρισκόμενους.
1: Σόδομα και γόμορα. Φαντάσου το τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να γίνεται γάμος, να γίνεται ένα μυστήριο βάπτης τέλος πάντων, wow, και να πηγαίνει κουμπάρα να φυλάει τον παπά στο στόμα.
0: Ο ιερέας εμφανίστηκε σοκαρισμένος, ευθυντιασμένος, διέκοψε προσωπικά την τελετή ζητώντας τη βοήθεια των καλεσμένων να εκτονωθεί η κατάσταση. Η γυναίκα απομακρύνθηκε από το χώρο του ναού, της προσφέρθηκαν νερό για καφέ να ηρεμήσει, ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε κανονικά με την παρουσία. Ευτυχώς είχαμε και δεύτερο κουμπάρο.
1: Μάλιστα. Που έκανε αναπληρωματικό.
0: Αναπληρωματικό κουμπάρο είχαμε.
1: Πρέπει πάντα να έχεις και ένα αναπληρωματικό.
0: Και σώσαμε την κατάσταση, να πούμε, τον 53χρονο ιερέα που του ρούφηξε.
1: Πόσο σούργελο μπορεί να είσαι, να παντρεύεις την Κυριακή, ξέρω εγώ, και το Σάββατο να βγαίνεις να είσαι με τα ξημερώματα και να πηγαίνεις λιώμα στο γάμο. Πόσο σούργελο μπορεί να είσαι. Ο Γιούργεν Κλοπ άστραψε και βρόντιξε, απασφάλισε κατά Ντόναλντ Τραμπ και Ινφαντίνο για την αναστολή της ποινής στον Μπάλογκαν και λέει τα αυτονόητα. Ο Γερμανός τεχνικός που μάλλον αναβάλει την εθνική Γερμανία όπως όλα δείχνουν. Λοιπόν, εάν έχει συμβεί τέτοιο πράγμα, δηλαδή αν έχει τηλεφωνήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ισχυρό άντρα της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τότε μιλάμε για κάτι τρελό. Ας το πούμε απλά, αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι, όχι το δικό τους. Αυτοί οι δύο άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανάμιξη. Oh. Ήταν για κόκκινη κάρτα το μαρκάρισμα του Μπάλογκαν στο παιχνίδι των
0: ΗΠΑ
1: με τη Βοσνία. Δεν υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Λυπόμαστε για τον Μπάλογκαν επειδή δεν το έκανε επίτηδες. Έτσι όμως είναι οι κανονισμοί, τόνισε ο Γερμανός ο 59χρονος. Mm. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Κατάλαβες.
0: Μετάλαβα.
1: Αποφασίζω και διατάζω επειδή είμαι πλανητάρχης.
0: Αμάν, ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά το τέλος της παρτίδας τένις που έγινε με τον Στέφανο Κασελάκη σίγουρα ξέρει αλλά θέλει προπόνηση. Είπε για τον Κασελάκη, τον κέρδισε 3-0. 6-1, 6-0, 6-0.
1: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αυτό. Δηλαδή, μέχρι πριν από 3 μήνες τον έκραζε ανελέητα παντού ο Στέφανος Κασελάκης. Επειδή τον είχαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή και θυμάμαι την κριτική που άσκησε και στον Άδωνη Γεωργιάδη και στην
0: Δημοκρατία.
1: Να βλέπεις ξαφνικά. Πρώτα τον καλεί στην εκπομπή του, άντε, οκ. Okay, να πηγαίνει για τένις μαζί του.
0: Και του αφιέρε, του έδωσε και τη ρακέτα με υπογραφή μετά ο Άδωνης. Πάρε και τη ρακέτα, μου λέει.
1: Ποιος είναι ο Φέντερ, του έδωσε και τη ρακέτα.
0: Να σε μάθω τένις. Θέλεις να σε μάθω τένις.
1: Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη το είδατε αυτό με το τοξικό
0: νεύρο. Να το αυτό, κοίτα κατά. Τοξικό νεύρο στη Θεσσαλονίκη λέει. Ομοιρία, οι ουσίες μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια λέει η Βαγγελή.
1: Τι κάνουν οι ουσίες?
0: Μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια λέει. Ο μαύρος καπνός και η φωτιά του Σαμπάτου έχει επιταθεί λέει σε πολλά χιλιόμετρα καλύπτουν ο ουρανός της Θεσσαλονίκης. Ναι.
1: Σε εργοστάσιο ανακύκλωση εκεί δεν πήρε φωτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάργηση των πανελληνίων και τέλος στους μισθούς αναξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών, είπε ο Ελλάς Αλέξης Τσίπρας.
1: Κατάργηση των πανελληνίων.
0: Κατάργηση πανελληνίων, ναι, και τέλος στους μισθούς αναξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών, λέει.
1: Μαζί σου είμαστε, Αλέξη.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν κάνω λάθος, και πριν τις εκλογές το 2015.
0: 17 είχε πει. Είχες, και δεν έκανε κανένα.
1: Είχες πει για μισθό, για αύξηση μισθού και τέτοια και τον πετσόκοψες κι άλλο.
0: Ναι, ναι. Νέες βολές
1: της Δώρα. Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι, η Δώρα Μπακογιάννη επανήλθε σήμερα εναντίον του Αντώνη Σταμαρά. Λέει στόχος του να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε ποιος θα γελάσει, θα δικαιωθεί στο
1: τέλος. Σταμαράς όμως τι είπε, 17 χρόνια έχει που την κέρδισε σε εκλογές. Ακόμα δεν το ξεπεράσει. 17 χρόνια. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Α, μπράβο.
1: Άκου φίλε, καρφιά.
0: Ναι, ναι.
1: 17 χρόνια πέρασαν από τότε που κέρδισε στις κομματικές εκλογές. Ακόμα να το ξεπεράσει.
0: Ας
1: τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Βαριές κουβέντες, σύντροφε, βαριές.
1: Ότι μπήκε στο TikTok και ο Αντώνης Σαμαράς και ανέβασε βίντεο.
0: Μην κατεβάζει το κόμμα τώρα, σύντροφε. Κατεβάζει το κόμμα ο παίχτης. Σκύλος πέθανε στο Ηράκλειο αφού έφαγε λαγοκέφαλο στην παραλία.
1: Το είδα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τοξικό λαγοκέφαλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είδα και ένα άλλο που ένας έβγαλε πόσους λαγοκέφαλους.
0: 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, στο Καστελόριζο.
1: Στο Καστελόριζο.
0: Νεαρός έσπασε κάθε ρεκόρ ψαρεύοντας 162 λαγοκέφαλο.
1: Μισό λεπτό, Νίκο.
0: Ναι.
1: Επιδοτείται με 5-35 κάπου εκεί ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας έβγαλε λαγοκέφαλο, λέει 18 κιλά. Άμα έβγαλε μέσω όρο 6 κιλά λαγοκέφαλο, 5 να το κάνουμε. 5 να το κάνουμε. 5 επί 5.30 μας κάνει γύρω στα 27 ευρώ επί 162, μεγάλο το νούμερο έτσι. Έβγαλε πολλά λεφτά ο τύπος.
0: Άρα φίλε, να πάμε να πιάσουμε κανένα λαγού κέφαλο.
1: Ο τύπος έβγαλε πολλά λεφτά, μιλάμε.
0: Άντε ρε. Ο Βορύδης είπε πριν από λίγο.
1: Καλημέρα όλε, καλημέρα φιλαράκι.
0: Είπε ο Βορύδης Βαγγέλη σε συνέντευξη τηλεοπτική ότι δεν υπάρχει μαγικό κουμπί για να μειωθεί η ακρίβεια.
1: Δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Περνάω το βενζινάδικο πάλι. Και το βλέπω 1-9
0: σήμερα. 1-9
1: σήμερα.
0: 1-9-37 σήμερα.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Αφού, συγγνώμη. Αφού έχει πέσει τόσο πολύ το πετρέλαιο.
0: 1-9-37 σύντροφε.
1: Αφού την περασμένη εβδομάδα έβλεπα 1-8 κάτι.
0: Ο βενζίνος.
1: Μα ναι, γιατί ναι. Ξανανέβηκε πάλι.
0: 1-8-90 την είχε την αυτή και τώρα πήγε 1-9-37 φίλε.
1: Γιατί ρε παιδιά πάλι.
0: Με πάθος.
1: Επειδή είπε για την ακρίβεια ο Νίκος μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Είμαστε στον αέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Το πήραμε το μήνυμά σας. Καλημέρα.
0: Κι άλλος παίχτης. Ναι.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Εμείς δηλαδή στο πηγάδι έχουμε ουρίσει αυτή τη χώρα.
0: Κατουρίσει.
1: Πάει στο βενζινάδικο. Ενώ όλες παντού έχουν πέσει οι τιμές, στην Ελλάδα στα ύψη. Πας στο σούπερ μάρκετ, σου πιάνουν τον ποπό κανονικότατα. Και βγαίνει ο υπουργός τώρα, ο Βορύδης, όχι δεν είναι υπουργός τώρα, δεν ξέρω τι είναι. Τώρα τι είναι ο Βορύδης τώρα.
0: Κάτι είναι.
1: Τον έχει το Μαξίμο
0: εκεί πέρα.
1: Και βγαίνει ο Βορύδης και λέει δεν υπάρχει μαγικό κουμπί.
0: Α, μπράβο.
1: Τι σας έχουμε εκεί πάνω δηλαδή, αν δεν μπορείτε να τους βάλετε χέρι. Συγγνώμη.
0: Βαγγέλη, παρεσήμαντη ανάρτηση πριν από 5 λεπτά του Μπάμπη Τσαπάλα.
1: Ω, τι λέω,
0: δεν μπορώ να τη διαβάσω.
1: Δεν μπορεί να διαβάσει. Α, για την Έλλην, φαντάζομαι. Για την Έλλην.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Για Χιλέα Ταβέλη, να υποθέσω.
0: Ναι.

0: Α, λοιπόν, καταγγέλουμε την Earth News, ναι, η οποία μας παρεμβάλλει εδώ
1: και... Γιατί παίρνουν και ακροατές και
0: ναι,
1: μας
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, καταγγέλουμε την Earth News.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Η οποία μας παρεμβάλλει εδώ και μια εβδομάδα.
1: Παρεμβάλλει στο 95,1.
0: Η Earth News, α, μπράβο.
1: Μάλιστα. Και βγαίνοντας από την πόλη κυρίως έχεις προβλήματα. Ναι, θα επιληφθούμε του θέματος. Ευχαριστούμε για την
0: ενημέρωση. Μας παρεμβάλλει η Earth News, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Η Τζαμπούλιο αυταρπάζνε πόσα τόσα μία ώρα, φίλε. Μας παρεμβάλλει η Earth News.
1: Αχ, Νίκο μου, επειδή τα λέμε τσεκουράτα, δεν θέλουν να ακούγονται, κατάλαβες.
0: Πάρε του Παπαστεργίου να παρέμβει.
1: Τον υπουργό.
0: Τον υπουργό ψηφιακή τέτοια θα πούμε. Είναι δυνατόν να μας παρεμβάλλει η Earth News.
1: Του πάρεις εσύ που μιλάτε για τα ραδιοφωνικά εκεί πέρα.
0: Να τον, τον πάρω και τον περιποιηθώ, ρε.
1: Ναι.
0: Αμάν.
1: Προβάδισμα 9,5 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση τη Προβάτα.
0: Προβάτα, μπε.
1: Προράτα, συγγνώμη, έτσι λέγεται.
0: Προβάτα. Προβάτο, προβάτο.
1: Δεύτερο ο Αλέξης Τσίπρας, μάχη Πασόκ Χριστιανού.
0: Δεν την βλέπω καλά την κυρία Σκανό.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25% πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει.
0: Ο Ελλάσσα!
1: ΣΥΡΙΖΑ του λένε εδώ, ε.
0: ΣΥΡΙΖΑ του λένε.
1: Προβάδισμα 9,5 μονάδων, έναν του ΣΥΡΙΖΑ που έχει 15,5.
0: Αμάν.
1: Έχουν μπερδευτεί και αυτοί. Στο Μπούσκο. Ελλάσσα είναι. Ο Τσίπρας έχει 15,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 1%. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σταθερό ποσοστό 8,5%.
0: Wow.
1: Ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία σημείωσε απώλειες και βρίσκεται επίσης στο 8,5%.
0: Wow.
1: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ποιος άλλος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28%. Ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 18%. Φαντάζομαι υπάρχει και ο κανένας που τους ξεπερνάει για τους δύο, φαντάζομαι.
0: Είναι και με συγκίνησε πάρα πολύ η σύζυγος Φαραντούρη Βαγγέλη, ναι, που είχε πήρε μια θέση αυτού στην Ευρωπαϊκή, να πούμε, τάρα με αλλοδαπής.
1: Για τον Φαραντούρη, ναι.
0: Πόσα λεφτά.
1: Ήταν η καταλληλότερη για τη θέση, είπε ο Φαραντούρης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Το βγάλανε οι Νεοδημοκράτες για να πλήξουν τον Ανδρουλάκη του Πασόκ.
0: Και ένας άλλος υποψήφιος, ένας βουλευτής του Πασόκ που τάρπαξε στον ΕΟΠΗ εκεί πέρα.
1: Ναι. Υποψήφιος,
0: ναι, ναι,
1: δεν βγήκε αυτό νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολιτευτής.
0: Πολιτευτής του Πασόκ που έγινε αρπαγή μεγάλη και να πούμε. Ο φαρμακοποιός, λέει, με τη Μαζεράτη και ο γνωστός ψυχίατρος του Δημόσιου Νοσοκομείου έχει εδώ ρεπορτάζ αυτό, άμα είναι. Λοιπόν, φίλε, ο Ζούγκλας τώρα τελευταία έχει κανένα 2-3-4 μέρες. Είναι κάργα Μητσοτάκης.
1: Κάργα Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Την ίδια ώρα που ιδιοκτήτης τεσσάρων φαρμακείων και μιας πολυτελούς λευκής Μαζεράτη, ο υποψήφιος βουλευτής της ΒΙΤΑ περιώσει με το Πασόκ Σόλων Κατσίβελας, θα περνά, λέει, την πόρτα των δικαστηρίων Πειραιά για να απολογηθεί στον ανακριτή για τα ναρκωτικά σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του χωρίς να μπορούν να δικαιολογηθούν. Ένας από τους βασικούς συνεργούς θα κάθεται σε αναμένα κάρβουνα, καθώς στον επόμενο χρονικό διάστημα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή σε απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ ύψους 400.000 ευρώ. Τι κάνει αυτή, ρε. Ο λόγος, λέει, για τον ψυχίατρο με τα αρχικά ΚΚ που εργάζεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο 55χρονος, σύμφωνα με τον Ρόλο, έβρισκε άμκαλε ασφαλισμένων, κυρίως ηλικιωμένων και Ρωμά, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει.
1: Απατεώνες, Νίκο μου, μεγάλο απατεώνες. Υπάρχουν παντού και πράσινοι και γαλάζιοι και πορτοκαλί και κίτρινοι και κόκκινοι. Δηλαδή το να βάζει ταμπέλα ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής. Εντάξει, οκ, βέβαια από την άλλη. Για να είναι υποψήφιος με το κόμμα, πάει να πει ότι το κόμμα πρέπει να έχει ψάξει τις δραστηριότητες του.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Και να ξέρει με τι ασχολείται.
0: Κάρκα τόκο.
1: Με ενημερώνει ο Νίκος ότι διάβασε στα παραπολιτικά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στα παραπολιτικά.
1: Ότι η πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλα Μπίζιου.
0: Έχει κλειδώσει, λέει, με το Σαμαρά.
1: Έχει κλειδώσει με το κόμμα Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, το γράφουν τα παραπολιτικά. Έτσι, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει περίπτωση τέτοια. Δεν υπάρχει καμία απολύτως τέτοια περίπτωση. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση τουλάχιστον να είναι υποψήφια. Λέγε τη Στέλλα Μπίζιου και λέγε την κόρη του Τατούλη στην Πελοπόννησο.
0: Θα είναι η κόρη του πρώην αυτού του Τατούλη.
1: Του Τατούλη, του Πέτρου Τατούλη.
0: Στην Πελοπόννησο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Μου έκανε και εμένα εντύπωση, αλλά το εξηγεί ο Βινίσιους. Λέω, γιατί δεν πήρε την μπάλα αυτός να κάνει το πέναλτι και το εκτέλεσε ο Κιμαράης.
0: Πήγε πρώτα αυτός και την πήρε μετά ο.
1: Ήταν, λέει, απόφαση του Αντσελότη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί... Εγώ δεν αρνήθηκα την ευθύνη να εκτέλεσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγε, διότι εγώ είδα του Βινίσιους που έχει την μπάλα στα χέρια και πηγαίνει μετά ο. Πώς είναι αυτός ο Κολοκύθας.
1: Ο Κιμαράης.
0: Ο Κιμαράης μπαστού αυτό κτλ.
1: Ήταν απόφαση του Αντσελότη. Εγώ εντω μεταξύ την ώρα που παίρνει αυτός φόρα και ξεφυσούσε έτσι.
0: Αυτό μόλις τον είδα στη φάτσα. Του καταλαβαίνεις από την ψυχολογία του παίκτη.
1: Αυτός έτσι πως είναι, δεν πρόκειται να βάλει το κοπέναλτι με τίποτα.
0: Με τίποτα. Και ήταν και έλλοδο, έπιανε χθες ο άλλος, ε.
1: Πολύ καλός.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ καλός. Θα το θυμάται. Και πρόσεξε και στη φάση εκεί που γίνεται μια κόντρα και παίρνει μπάλα, μπάλα πάει ψιλοκρεμαστά.
0: Που χτύπησε το δοκάρι.
1: Έβαλε τα δάχτυλα. Μπαίνει μέσα.
0: Ναι, ναι, μπαίνει μέσα. Με τα ακροδάχτυλα του
1: χτυπήματο. Δηλαδή, ναι, οκ, ο Χάλαντ το MVP που έβαλε δύο γκολ, γκολάρες, έτσι. Και το πρώτο που ξεπετάχτηκε η κάρφωση την πάρα με την κεφαλιά και το δεύτερο με το ξερό σουτ. Αλλά αν δεν ήταν ο τερματοφύλακας να την κρατήσει στο πέναλτι, να την κρατήσει σε τρεις φάσεις τέτα τέτ, αυτός ο Έιντρικ, το μεγάλο ταλέντο της Βραζιλίας.
0: Δεν τα λέω, σε βγάζει τέτα τέτ.
1: Φίλε, τι πας να βγάλει ο Βινίσιος όμως έτσι.
0: Πασάρα.
1: Απίστευτη.
0: Πασάρα.
1: Σε βγάζει μόνο σου.
0: Μόνο σου, ρε
1: κολοκύτα. Και είσαι και φρέσκος να πω ότι παίζεις μια ώρα και δεν είσαι κουρασμένος. Έχεις τρία λεπτά που έχεις μπει μέσα. Αντί να το καθαρίζεις να βάζεις τον γκολ εκεί πέρα. Και κάτι άλλο μην ξεχάσω, επειδή το βλέπα το Σαββατοκύριακο και θέλω και εγώ να κάνω μια επανόρθωση, διότι δεν γνώριζα και εγώ, δεν είχα προσέξει. Η Ιωάννα Τούνη όντως δεν είχε 500 ευρώ, παιδιά. Επειδή έχω πάει Μπαλί, τα χαρτονομίσματα αυτά είναι τα μπατ, τα μπαλινέζικα.
0: Τα μπακιάρα.
1: Και έχουν το χρώμα που έχει το 500 ευρώ.
0: Α.
1: Άρα αυτά που έδειχνε η Ιωάννα Τούνη είναι τα χαρτονομίσματα στο Μπαλί.
0: Α.
1: Έτσι. Τα οποία, για να καταλάβετε, πας στο Μπαλί, δίνεις 200 ευρώ και παίρνεις 4 εκατομμύρια από το δικό σου το νόμισμα. Επειδή είναι τόσο ισχυρό το ευρώ έναντι του μπατ. Άρα τα χρήματα, τα χαρτονομίσματα που βγήκε η Τούνη, που τόσο πολύ πολεμήθηκε αυτές τις μέρες, δεν είναι 500 ευρώ. Είναι τα χαρτονομίσματα από τον Μπαλί.
0: Έτσι, ξεκάθαρο.
1: Για να τα λέμε για αυτά.
0: Η οποία είχε πει όταν με πιάνει.
1: Έχει κάνει άλλα. Στραβά χιλιαδιό, εννοείται. Όταν... Αλλά για τα χαρτονομίσματα σου λέω, δεν ήταν 500 ευρώ.
0: Το κορυφαίο που είπε είναι όταν πιάνει μελαγχολία, κοιτάω τον τραπεζικό λογαριασμό.
1: Ναι. Πολιτικές παρεμβάσεις σε Μουντιάλ που έγραψαν ιστορία. Ο Τραμπ δεν ήταν ο πρώτος. Είχε γίνει το 1962, λέει, και με τη Βραζιλία του Πελέ. Τι είχε γίνει. Είχε σβηστεί κόκκινη κάρτα.
0: Μπορεί.
1: Ανεστάλλει, λέει, η αποβολή του Γκαρίτσα στο Μουντιάλ του 1962.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ρε παίχτη.
1: Πάντως το καλοχώρι ακουγόμαστε καμπάνα κανονικά, να ξέρεις, έτσι.
0: Δεν μας
1: παρεμβάλλει
0: η Earth News εκεί πέρα.
1: Θα τους πάρουμε, τους βάλουμε ένα χεράκι.
0: Άιντε
1: μπράβο. Είμαστε εμείς τόσα χρόνια εδώ
0: τραχανάδες.
1: Καβάλα στα FM και μας ήρθαν από το Earth News να παρεμβάλλουν. Ορίστε μας. Μα εννοείται ότι ο στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο το επαναλαμβάνω συνέχεια, είτε είναι ο Παύλος Μαρινάκης, είτε είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Ξεκάθαρα. Μα δεν ξέρουμε όλοι ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα για να κόψει όσο μπορεί από το Μητσοτάκη, να μην συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός.
0: Να τα, τώρα
1: το ξέρουμε αυτό.
0: Το προσπαθεί, λέει. Η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρησε, λέει, τον Αντώνη Σαμαρά και τον έκανε πρωθυπουργό. Και αυτό θέλει να τη κάνει ζημιά. Χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργό στη κυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, είπε η Ντόρα για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Γιατί και ο Αντώνης δεν έπεσε στη μάχη το 19 για να βγει ο Μητσοτάκης. Φαντάζομαι έπεσε στη μάχη το 19.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν έπεσε. Τώρα όμως βλέπω ότι έχει παρεκκλίνει κατά πολύ. Κατά την άποψή του πάντα. Ο πρωθυπουργός γι' αυτό και. Θέλει να κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Και εδώ στα δικά μας τα τοπικά, να ξέρετε, και εδώ έχουν βγει τα μαχαίρια σιγά σιγά. Επειδή λιγοστεύουν οι θέσεις για τη Βουλή και επειδή εμφανίζονται και νέοι ισχυροί παίκτες που θέλουν να είναι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παίκτριες δεν βρίσκουμε.
1: Παίκτες υπάρχουν και μάλιστα
0: υπάρχουν.
1: Είναι και παίκτες που είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στην τοπική κοινωνία. Και αυτό προβληματίζει τους ήδη κλειδοκράτορες. Έτσι. Έρχονται νέοι παίκτες που είναι και ιδιαίτερα αγαπητοί και άφθαρτοι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Καταλάβατε?
0: Α, μπράβο.
1: Καταλάβατε.
0: Πήγε να ληστέψει τα καπλαστήρια, λέει, στην Νίκαια και με ψεύτικο πιστόλι και η υπάλληλος τον κυνήγησε με τη σφουγγαρίστρα.
1: Στην Νίκαια, στην Αθήνα, στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Με τη σφουγγαρίστρα.
0: Για να δω. Όχι, εδώ είναι.
1: Ποια είναι η Νίκαια, εδώ σε εμάς?
0: Όχι. Για να δω. Όχι, ρε.
1: Ναι.
0: Μια πρόσμηνη, λέει, εξέλιξη απόπειρα ενός ληστή να κλέψει στην Νίκαια στην Αθήνα. Ένας γαρουπλαστήριος, λέει, καθώς ο υπάλληλος μόλις αντιλήφθηκε πως το πιστόλι με το οποίο η απειλούς ήταν αψεύτικο, τον κυνήγησε με τη σφουγγαρίστρα.
1: Ωραίος ο ληστής.
0: Έχει και βίντεο.
1: Ναι.
0: Για να τρομάξει, λέει, για να την τρομάξει, τη σημάδευε με το πιστόλι. Την κυνηγά και πατά τη σκανδάλια. Τελικά τα πυρά αποδείχθηκαν άσφαιρα. Μόλις παίρνει χαμπάρι αυτή, λέει, ο υπάλληλος τότε. Καταλαβαίνει πως το όπλο είναι ψεύτικο, αρπάζει τη σφουγγαρίστρα και τον καταδιώκει με τη κυνηγούση, λέει, μετά.
1: Ναι.
0: Τελικά ο ληστής, λέει, αρπάζει όσα χρήματα προλαβαίνει. Απήρε κιόλας από το ταμείο και έγινε καπνός, λέει.
1: Ναι. Δεν θα έπαιρνε. Επίσης να πούμε για τους Νορβηγούς ότι έχουν γίνει τόσο αγαπητοί και με τον πανηγυρισμό αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: που τελειώνει το μάτς, μαζεύονται όλοι μαζί παίκτες.
0: Και του τύπανο μετά ηγεσία, που βαρούσε ο
1: Φαράει Χαλάν. Το τύπανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι χθες του βαρούσε ο Έντεγκαρντ.
0: Ο Έντεγκαρντ.
1: Αλλά το έδωσε το Χάλαντ. Αγόρι μου, δύο γκολ έβαλες. Πρέπει να παίξει τύπανο.
0: Παίξει το τύπανο, Λεβέντι μου, έτσι.
1: Ναι, Θανάση μου, ετοιμάζω για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Αν και Οκτώβριο είπαμε, είναι γρουσούζικος μήνας. 27 Σεπτεμβρίου λένε οι γραφές. Εντάξει. Είμαστε πανέτοιμοι. Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζη στην Αυστραλία ζήτησε συγγνώμη επειδή είπε ότι θα ήθελε να κάνει σεξ με την Κάιλι Μινόγκ. Καλά, βγήκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας και είπε θα ήθελα να κάνω σεξ με την Κάιλι Μινόγκ.
0: Άιστο καλό. Είναι σαν να βγει ο Μητσοτάκης εδώ πέρα και θέλω να κάνω σεξ με την Αναβίση να πει.
1: Η Κάιλι Μινόγκ είναι Αυστραλέζα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυστραλέζα.
1: Λοιπόν, σ' άλλο στην Αυστραλία, ο πρωθυπουργός Αλμπανέζη ζήτησε συγγνώμη επειδή είπε ότι θα ήθελε να κάνει σεξ με την Κάιλι Μινόγκ. Και είδα και ένα άλλο βιντεάκι που το δείξανε βασικά στην παραλία που είναι η Λατινοπούλου σε μια περίεργη, σε μια συνέντευξη, ένα πώς λέγεται αυτά, TikTok, YouTube και τέτοια. Νίκο, και τη ρωτάει άλλος, θα έβγαινες ραντεβού μαζί μου? Το κοιτάει η Λατινοπούλου. Όχι, λέει, δεν θα έβγαινα.
0: Όχι, δεν θα
1: έβγαινα.
0: Όχι, δεν θα έβγαινα, ρε φίλε.
1: Συμφωνείς, δεν συμφωνείς μαζί της? Πανέξυπνη καπάτσα γυναίκα η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Η Ολλανδία λέει φοβάται ότι οι γέφυρες θα καταρρεύσουν λόγω της ζέστης. Βρήκε άμεσα όμως λύση
1: με. Τι σε έλεγα! Ναι. Με το Μητσοτάκι ο Κάψος χτυπάει αλλού, δεν χτυπάει στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Βρήκε αμέσως όμως αυτό και τα λοιπά, ε. Μπαμ, μπαμ, στον πίτσι φιτήλι, φιλαράκι.
1: Τώρα που λες βρήκε αμέσως αυτό, διαβάζω κάτι σχόλια στα social, όπως όλοι μας. Γιατί ξέρετε αυτό που λένε, εγώ μπήκα για τα σχόλια. Για να δω τι γράφει ο άλλος. Και διαβάζω κάποια σχόλια και για παράπονα τέλος πάντων στην πόλη. Και λέω, να ήταν οι Κινέζοι, λέει, θα το είχαν κάνει αυτό το έργο. Γελάν μαζί μας που τα βλέπουν αυτά. Μάλιστα. Σε 48 ώρες σηκώνουν νοσοκομείο οι Κινέζοι. Κατάλαβες?
0: Καμπάνα.

0: Καζάνας και μόνο Καζάνας.
1: Για απόλυτη δροσιά, βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε το whisky, τη βότκα, το τζιν για να κάνουμε κοκτέιλάρα. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγησε το Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Πουθενά. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Φιλιππούπολη Χατζη Μιχάλη. Και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης Φωτάκαρος Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης. Μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου κοιτού του καλοκαίρνα συντημένο μόνο του καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα. Που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Ποπόπο προσφορές καλοκαιρινές, παρακαλώ καβάλο.
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Πού αλλού. Πού πάμε. Παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
1: Ξαπλωστράρα μπροστά στο κύμα, αραχτός. Περνάς όλη τη μέρα στη θάλασσα. Πίνεις το καφέ σου, το ποτό σου, τρως το σάντουιτς, το κλαμπ, ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Η απόδραση για το καλοκαίρι είναι μία. Μοσκίτο Beach Bar.
0: Μοσκίτο,
1: παραλία
0: παρακαλώ.
1: Αλεξανδρινής Μοσκίτο.
0: Ορμάτε.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούμπλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσι και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα και οικονομικά και καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Και Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα, αντιμένα κουγκαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να.
0: Να.
1: Χορηγοί, διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να δούμε το καιρό και τα υπόλοιπα θέματα. Πάμε.
0: Άντε, γεια.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση. Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.

0: Πρωινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
2: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
3: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
5: TRT 95,1 FM στέρεο.
0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια.

0: Για τον Τόνι το είναι
1: φασίλειο. Τι λέει, καμπιονάτο, λέει, τι λέει.
0: Καμπιονάτο.
1: Όχι, δεν λέει, τι λέει, όχι, δεν λέει καμπιονάτο.
0: Μαντολάτο.
1: Μαντολάτο,
0: μαντολάτο.
1: Μαντολάτο.
0: Μαντολάτο,
1: όχι. Λέει η Air News τίποτα για μαντολάτο. Δεν λέει.
0: Μαντολάτα πολλά τρώνε.
1: Μόνο τρώνε τα μαντολάτα του.
0: Τα τρώνε τα μαντολάτα.
1: Άκουγα χθε που λέγανε στην εκπομπή ώρα Μουντιάλ. Ο Ντέμις λέει υποστήριζε πολύ την Νορβηγία. Πρώτη φορά τον άκουσε όλο το ραδιομέγαρο. Όλο το ραδιομέγαρο τον άκουσε.
0: Έλεγε από την προηγούμενη εκπομπή ότι η Νορβηγία θα περάσει.
1: Σίγουρα γι' αυτό φώναζε ή είδε τίποτα κανένα βίντεο.
0: Γι' αυτό.
1: Του Μπισμπίκη με την. Τι δε πρέπει
0: να λες το σκάφο. Στο σκάφο. Σεξ στο σκάφο στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τα καιρικά φαινόμενα, διότι ξαναλέω. Δεν είναι ο Αρναούτογλου δεν είπε κάτι ότι από 8 Ιουλίου έρχεται η κακοκαιρία.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το είπε ο Σάκης.
0: Όχι.
1: Τι όχι, αφού το είδα που είπε ο Σάκης ο Αρναούτογλου.
0: Κακοκαιρία όχι.
1: Μπορεί όχι εδώ σε εμά, αλλά.
0: Όχι κακοκαιρία.
1: Βροχές κάπως έτσι το είπε. Τόση θερμοκρασία.
0: Μετά τις 11 υπάρχει το ενδεχόμενο, αλλά μελετάτε τώρα ακόμα. Ή θα έχουμε κάψωνα ή θα παραμείνουμε στις ίδιες θερμοκρασίες. Τα μοντέλα, το ένα μοντέλο λέει ότι θα.
1: Συγκρούνται με το άλλο.
0: Ναι.
1: Έλα, πάμε δε εσύ τα δικά στο μοντέλα και πες μας.
0: Συγκρούνται τα μοντέλα.
1: Και πες μας τι καιρό θα κάνει.
0: Λοιπόν, πατριώτες.
1: Καλημέρα σε όλους τους πατριώτες. Καλοχώρη, Χυμάδη, Νέσο, Σικούριο. Καλημέρα, Δήμο Τεμπούν, πανέμορφο. Πάμε.
0: Χαμός έγινε προχθές στο Βλαχοτζόν, φίλε. Μάκη Τσίκους, Γιάννης Καψάλης. Μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί παίζαν.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, παιδιά, 6 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλά, 33 με 34. Σιγά, δεν είναι ζέστη αυτό το πράγμα για μας.
0: Τρίτη αύριο, 7 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Μόνο διακοπές ρεύματος δεν έχουμε. Πάμε.
0: Τετάρτη 8 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Ανεβαίνει λίγο Τετάρτη, βλέπω.
0: Πέμπτη 9 Ιουλίου βλέπουμε τώρα. Συννεφιά θα έχουμε την Πέμπτη με μια πιθανότητα βροχής κατά τις 3 με 4 η ώρα 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα, ξαναπέφτει λίγο.
0: Ξαναπέφτει πάλι. Πάμε τώρα στην Παρασκευή 10 Ιουλίου. Σχεδόν έθριος καιρός 35 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 11 Ιουλίου, χαμός, καλοκαιρία, κάργα 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Όπω, Σάββατο κύριο για μπάνιο.
0: Κυριακή,
1: για να 12. Πάμε στο Μοσκίτο στην παραλία Αλεξανδρινής.
0: Κυριακή, φιλαράκι, μιλάμε τώρα. Ηλιοφάνεια κάργα και μετά το 4-5 συνεφόκαμα 38 με 39 βαθμοί Κελσίου του την Κυριακή.
1: Μπράβο.
0: Για να δούμε τώρα και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Ξεκινάμε με λίγα σύννεφα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μετά τις, αυτό υπάρχει το ενδεχόμενο τώρα τα μοντέλα συγκρούονται ή θα παραμείνουμε στις ίδιες θερμοκρασίες ή θα μας έρθει καψονούλης. Να δούμε τώρα.
1: Να δούμε αν θα μας έρθει.
0: Υπάρχει σύγκρουση μοντέλων προς το παρόν.
1: Ρωτάει ο Αρίστος εδώ πέρα, έλα.
0: Αρίστο, έμπαινε και το μαγαζί κλειστό.
1: Έχουμε ένα νεότερο για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Τι νεότερο να έχουμε για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Τώρα είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Αναπάβεται τώρα.
1: Χάσαμε και τη Ρουμάνα, τη χάσαμε, την ξεχάσαμε εντελώς. Πώς τη λένε, τη Ρουμάνα.
0: Πώς τη λένε,
1: του βαμπύρ αυτή που λέγανε θα του φάει όλου.
0: Πώς
1: τη λέγανε τη Ρουμάνα, την ξεχάσαμε. Τι γίνεται. Σήμερα. Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία-Πορτογαλία σήμερα ματσάρα.
1: 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα το βράδυ, παρακαλώ.
1: Να ρωτήσω, ρε Νίκο.
0: Έλα.
1: Αφού είναι 10 η ώρα το Ισπανία-Πορτογαλία. Πορτογαλία-Ισπανία είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πορτογαλία-Ισπανία. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο είναι 3. Δεν μπορούν να το κάνουν έστω 2.
0: Δεν μπορεί για να το δουν, ξέρω εγώ πώ του πιάνει.
1: Γιατί του βολεύει τέτοια ώρα του Αμερικάνου, κατάλαβε.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Άντε, βγάλω το. Ναι, παρακαλώ.
0: Γεια σας.
1: Μας κάνεις και πλάκα κιόλας. Παρεμβάλλει να παρέμβει η Air News εκεί πέρα.
0: Παρακαλώ. Έτσι, μπράβο.
1: Τι βλέπουμε, ρε Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Βλέπουμε παράταση, βλέπουμε τέτοια.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
1: Είναι πολύ μεγάλο πάντως το κίνητρο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Θέλει να απαντήσει γιατί βλέπει όλους τους μεγάλους. Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ έχουν σκοράρει 7 γκολ. Είναι μπροστά.
0: Ο Κέιν έβαλε ένα με πέναλτι.
1: Ο Κέιν έβαλε ένα, ακολουθεί και ο Κέιν. Και σου λέει, εγώ θα μείνω στα 2 γκολ μόνο. Είναι μεγάλο το θέμα, είναι αν μπορεί ο Μπαρμπαρονάλντο. Μου είπαν το επόμενο μουντιάλ γίνεται στην Πορτογαλία. Να δεις που θα παίξει, λέει, και στα 45. Το επόμενο μουντιάλ στην Πορτογαλία. Θα γίνει μουντιάλ στην Πορτογαλία, δεν παίξει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, χινάρι βλέπουμε. Τώρα, 3 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Εγώ το Βέλγιο μου φαίνεται πολύ μικρή ως ομάδα. Δεν μου αρέσει η ομάδα του Βέλγιο.
0: Και εγώ βλέπω να περνάει.
1: Αλλά με αυτό που έγινε τώρα.
0: Μπορεί να πιζουμώσουν και να παίξουν αλλά Παραγουάι.
1: Ναι, και δεν μπορεί να παίξει. Και να θέλει το Βέλγιο να παίξει το ποδόσφαιρο του Παραγουάι. Αυτό που έκανε ο Μάγκας που πήγε στο πέναλτι και το βαρούσε εκεί πέρα. Που πήγε στο πέναλτι.
0: Αλλά και το Βέλγιο έχουν εντύπωση που λέει ότι ο Χρήστος Ντε Μπρόινε παίζει καλύτερα. Μεγάλο και ο Ντε Μπρόινε.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τον αφήσει τον Ντε Μπρόινε να παίξει όμω. Ξέρω εγώ τώρα. Και να του πει κάτσε να σε βάλω αλλαγή στο 60. Άντε χωρίς τον Ντεμπρόινε και χωρίς τον Ντοκού που είναι ο καλύτερος παίκτης που και αυτό τον έβγαλε και έπαιξε καλύτερα. Νομίζω ότι το Βέλγιο θα είναι πολύ δύσκολα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθαρά αγωνιστικά παίζουν καλύτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα αύριο έχει 7 η ώρα Αργεντινή-Αιγυπτό και στις 11 Ελβετία-Κολομβία.
0: Ελβετία-Κολομβία.
1: Το τελευταίο μάτς της φάσης των 16. Ελβετία-Κολομβία. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Δες το ρολόι, ήρθε η ώρα. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα, ολέ. Ένας και μοναδικός.
1: Καβατσίνας για να κάνουμε κοκτέιλάρα.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάζ μεγάλο ασυντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρίνης.
0: Ορμάτε στο μοσκίτο, μην περιμένει άλλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Και φυσικά Cougar Sport.
0: Έλα, όλα τα παιδάκια αντιμένα κουγκαράκια.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους μας, αδέρφια.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Θα τα πούμε αύριο το πρωί πάλι. Και μακάρι σήμερα να έχουμε νεότερα να βγει λευκός καπνός για το θέμα της ΕΛ, έτσι. Yeah. Μακάρι. Είδομεν.
0: Είδομεν.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην Electronet VK Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
4: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην Electronet VK Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
4: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
3: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της KNAUF Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. KNAUF Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική,
9: γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
10: Ο καταφαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες μου και κύριοι και καλή εβδομάδα. Μέχρι και τη μία εδώ θα είμαστε. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο, στο 95,1, στο ραδιόφωνο της TRT.
1: Στο αράδιο της TRT.
13: Ο Σωτήρης, η Τούλα, ο Λίο, η γνωστή παρέα, το Στου τον έχουμε προφυλακισμένο. Δεν χρειάζεται.
1: Δεν την καταδέχεται.
13: Είναι χειμωνιάτικος. Κατάλαβες. Τώρα δεν είμαστε στην εποχή.
1: Κοίτα, αυτή η εβδομάδα από χθες, Κυριακή, πάει καλύτερα σε θερμοκρασίες μέχρι αύριο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τη θερμοκρασία. Πάμε να δούμε ποιοι είναι μαζί μας.
13: Τα Markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Η BMW Παπαδόπουλος το X2 είναι έτοιμο για test drive. Σας περιμένει στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων. Η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Η Μέλισσα είναι στην παρέα μας. Και βεβαίως η Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλά της. Και όχι μόνο.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
15: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
16: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
15: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
16: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
15: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
17: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
18: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: 79 ετών σήμερα, παιδιά, ο Ντάνι Γκλόβερ, τον έχετε, το θυμάστε? Πέστε τη σειρά, σε ποιες ταινίες έπαιξε. Στο φωνικό όπλο με τον Μελ Γκίψον, μπράβο. Ο παρτνέρ του, λοιπόν, αυτός είναι ο Ντάνι Γκλόβερ, για σας που δεν σας πάει το μυαλό αυτή τη στιγμή. Διαγνώστηκε το 22 με Αλτσχάιμερ και έκανε ανακοίνωση στη διάρκεια μια συνέντευξη στο Today Show και λέει ότι από τότε που διαγνώστηκε, κινήσεις και ομιλία και αναμνήσεις του έχουν λίγο επιβραδυνθεί. Ωστόσο, λέει, είναι ενεργός, προσπαθεί, παρακολουθεί εκδηλώσεις, στη γενέτειρά του είναι τώρα, παρακολουθεί στην κοινότητά του πράγματα εκεί στο Σαν Φρανσίσκο, αντιμετωπίζει την ασθένεια έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, αλλά έχει και, εντάξει, ομάδα από φροντιστές, γιατρούς και νοσηλευτές. Μίλησε και στο People και παραδέχθηκε ότι ακόμα δυσκολεύεται να αποδεχθεί πλήρως τη διάγνωση. Του είπανε Σότο,
1: αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Με αυτό θα, καλά κάναμε και ξεκινήσαμε.
0: Άντε καλά εσύ τώρα, να μην πούμε για τον Ντάνι Γκλόβερ. Εγώ είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη με το Αλτσχάιμερ και γι' αυτό το ανέφερα.
1: Μάλιστα.

0: Είναι 1827 όταν Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Το 1885 ο Γάλλος μικροβιολόγος Παστέρ δοκιμάζει με επιτυχία το αντιλυσικό εμβόλιο. Λείπτει σε ένα νεαρό αγόρι, ο Ζωζέφ Μεστέρ, τον οποίο είχε δαγκώσει ένα λυσασμένο σκυλί. Και το 2008 ο Λούις Χάμιλτον γίνεται ο πρώτος Άγγλος που κατακτά το Βρετανικό Grand Prix μετά από 13 χρόνια. Είχε προηγηθεί ο Τζον Χέμπερτ το 1995. Την παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης το 2015, στη θέση του τοποθετεί το Ευκλήδη Τσακαλώτος. Και το 46 γεννιέται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, δηλαδή είναι 80 σήμερα.
1: Σήμερα είναι 80, σωστά.
0: Και το 1971 πεθαίνει ο Λούις Άρμστρονγκ, Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός.

0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Και έχω επιστολάρα. Ντρέπομαι να γνωρίσω τους γονείς του, γιατί είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερη του.
1: Καθόλου μην τρέπεσαι, κοπέλα μου. Από τη στιγμή που θέλει αυτός να σε συστήσει στην οικογένεια. Διάλειμμα σε 2 λεπτά, ερχόμαστε, έχει ενδιαφέρον.
0: Είσαι συμφιλειωμένη εσύ με τις μεγάλες διαφορές ηλικίας.
1: Εσύ δεν είναι και το, αφού τη στιγμή που το θέλει.
0: Παιδιά, 10 χρόνια μεγαλύτερη, σιγά τη διαφορά.
1: Σιγά.
0: Οι γυναίκες ειδικά που περιποιούνται, κάνουν όλες τις θεραπείες.
1: Τη σήμερα η μέρα είναι.
0: Σώματος. Ούτε παίρνεις χαμπάρι.
1: Ακριβώς,
0: τα 10 χρόνια διαφορά.
1: Ακριβώς. Η Αλφα Γκουτ με τα υπέροχα επιπλά της, η BMW Παπαδόπουλος στο δακτυλοχιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Το X2 σας περιμένει για test drive. Η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα. Μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα. Και τα markets Μασούτης με υπέροχες προσφορές είναι η χορηγή μας. Σε 2 λεπτά ερχόμαστε.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα 3 γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα 3 γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του τόλμα. Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 14 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωρία δεν μπορούμε. Εδώ στο ραδιόφωνο της TRT μέχρι και τη μία, ο Σωτήρης, ο Λίος και η Τούλα, και χρωστάμε επιστολή με ωραίο τίτλο. Για τα 10 χρόνια διαφοράς θα μιλήσουμε.
1: Σιγά. Δεν τα 10 χρόνια, σου λέει δεν θέλω να γνωρίσω ακόμη τους γονείς. Λέει η επιστολή, νομίζω πως βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου. Με έκανα από την πρώτη στιγμή να νιώσω ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Είναι κούκλος και το βασικότερο δεν είναι καθόλου αδιάκριτος με το θέμα της ηλικίας μας. Αυτός είναι 31 και εγώ 41. Ρε παιδιά, μια γυναίκα στα 40. Τώρα το συζητούμε τζάμπα.
0: Εύκολα δείχνει.
1: Ούτε 30. Καν φαίνεται.
0: Σήμερα,
1: το πρόβλημα είναι ότι θέλει να με γνωρίσει τους δικούς του και νιώθω πως δεν είμαι έτοιμη, γιατί ίσως έρθω αντιμέτωπη με αδιάκριτα βλέμματα και τώρα είμαι σε μια φάση που θέλω την ηρεμία μου. Να επιμείνεις αυτό, να μην πάει, αφού θεωρεί ότι αυτό
0: ναι,
1: θα την απορριθμίσει.
0: Αν δεν θέλει, βεβαίως να μην πάει.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν πιστεύω ότι οι γονείς από την πρώτη συνάντηση που θα συστηθεί μαζί τους θα τους πούνε γεια σου, πόσο χρονών είσαι.
1: Παιδί μου, μπορώ να το πούμε μετά στο παιδί. Να μου φάνηκε μεγαλύτερη.
0: Α.
1: Δεν είσαι συνομήλικη. Ξέρεις πώς πάνε.
0: Ναι. Αυτά. Are you ready?

0: Δεν ξέρω αν είδες αυτό το βίντεο σε ένα πανηγύρι στα Φάρσαλα σε κάποιο χωριό, τον Πολυνέρι διαβάζω.
1: Ναι.
0: Τραγουδούσε η Γογό Τσαμπάκη, της πήγαν τα λουλούδια με το φορτωτή.
1: Έλα. Τόσο γαλανοτύπος.
0: Το έχω βίντεο στο. Με φορτω. Εκείνο το μικρό το φορτωτή. Πώς το λέω.
1: Περίμενε. Με τελαρά ή χύμα.
0: Όχι, παιδί μου, ο εξκαφέας είναι φορτωμένος γαρίφαλα. Σηκώνεται και αδειάζει μπροστά της.
1: Τι όχι, πες. Όχι με τελάρα, είναι χύμα.
0: Όχι με τελάρα. Ορίστε.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Μου δείχνεις μια μουτζούρα. Τι ορίστε, λέει.
0: Θα στο δείξω στο βίντεο.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τι γίνονται στα πανηγύρια.
1: Εσύ να σου πω, μας έχουν καλέσει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Σε ένα γλέντι με τη Χαρά Βέρα. Τώρα την Τετάρτη μεθαύριο.
0: Τέλεια.
1: Και έλεγα να πάμε, αλλά είμαι μεταξύ τώρα. Θέλω να δω Πέρσες με την αυλιό του και ναι, το σβήγο και τον καταληφό και εξαιρετικού στο Ροϊλό. Αλλά τώρα να χάω στους Πέρσες για να δω τη Χαρά Βέρα, να την ακούσω. Τώρα να πω την αλήθεια μου. Δεν με νοιάζει η Χαρά Βέρα, παιδιά. Επειδή στη διοργάνωση έχουν τα πιο βρώμικα λουκάνικα που τα λατρεύω, θέλω να πάω για να φάω λουκάνικο. Αυτό
0: ήθελα. Λέει ο Σώτης αυτά, παιδιά.
1: Αυτό ήθελα να πω.

0: Αυτά είναι για εσάς τους πλούσιους.
1: Ποια?
0: Τους επενδυτές, ρε παιδί.
1: Ποια?
0: Δηλαδή,
1: εγώ, κοίτα εμένα να...
0: Έχω ένα ζευγάρι που αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ.
1: Τη δημόσια τουαλέτα.
0: Είναι σε μια παραθαλάσσια πόλη στα δυτικά της Ουαλίας. Είναι ένα μονόχωρο σπιτάκι, έτσι.
1: Τουαλέτα.
0: Με θέα στην Ιρλανδική θάλασσα.
1: Και?
0: Αυτό ήταν τουαλέτα. Σήμερα έγινε μονόχωρο σπιτάκι. Είναι αρχές του 25 και μπαίνει προς πώληση αυτό το σπίτι πάνω από 345.000 ευρώ.
1: Τι?
0: Αυτό είναι το μετά. Αυτοί πήραν την τουαλέτα
1: 30.000 ευρώ, όπως είπες, 30 και κάτι.
0: Έκαναν όμως παρεμβάσεις 300.000 ευρώ. Την πήραν 38.000 ευρώ, έτσι. Το 15 αυτά. Δούλεψαν και με πολύ προσωπική δουλειά. Και αυτό ήταν εγκαταλειμμένο 19 χρόνια, έτσι, από το 97. Να μην μπορούμε τίποτα να διώξουν. Τη μούχλα, την υγρασία, τη σκουριά.
1: Ναι.
0: Η μυρωδιά της σκουριάς δεν φεύγει και εύκολα.
1: Προφανώς ήταν μεγάλος χώρος αυτές οι δημόσιες τουαλέτες.
0: Ξόδεψε 304.000 ευρώ μόνο στις εργασίες και στα υλικά. Μαζί με τα αρχικά χρήματα είναι 340.000. Έτσι. Τώρα βλέπεις ένα μονόχωρο σπίτι που έχει σαλόνι, κουζίνα σε ένα χώρο, υπνοδωμάτιο με δικό του μπάνιο, φεγγίτι πάνω από το κρεβάτι για να βλέπουν τα αστέρια.
1: Ναι.
0: Και ένα υπέροχο γρανιτένιο παράθυρο στη γωνία
1: με θέατρο,
0: που χαζεύουν τη θάλασσα, την παραλία του Μπόρνμουθ. Οπότε σου δίνω ιδέες. Ναι. Εσείς που είστε πλούσιοι και κάνετε επενδύσεις.
1: Γέννησε κρίσεις, παιδιά, ο πλανήτης, να σας πω. Σε αριθμό ρεκόρ όλων των εποχών έφτασαν οι δισεκατομμυριούχοι στον πλανήτη. Σύμφωνα
0: πρέπει
1: με
0: να μας
1: πεις
0: τον αριθμό ρεκόρ των φτωχών.
1: Με στοιχεία που ανακοίνωσε η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η Global Wealth Report. Όχι, η έκθεση λέγεται Global Earth Report. Η τράπεζα στην Ελβετία πρέπει να λέγεται UBS. 3.302 δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο, παραπάνω από πέρυσι, φέτος, παιδιά. Είναι αυξημένος ο αριθμός κατά 13,1%. Αυξήθηκε η περιουσία τους κατά 25%, κυρίως χάρη στην εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, συγγνώμη, σε Αμερική και Ασία. Να τις οι πηγές που έρχονται τα χρήματα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Bloomberg όλα αυτά. Κάθε χρόνο και περισσότερο δισεκατομμύριο, και εμείς αυτό το τρένο δεν προλάβαμε να ανέβουμε. Ναι, το χάσαμε σε αυτή, στη στάση, στο τσάπ.

0: Σας αποχαιρετούμε. Έχουμε την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλάτες και όχι μόνο. Έχουμε τα Markets Μασούτης με πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα. Και βεβαίως την BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων. Το X2 σας περιμένει να το δοκιμάσετε.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport

0: κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
1: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια.

0: Θεσσαλονίκη 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου.

0: Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη σύσκεψη για τις καθυστερήσεις της πτήσης και με το κόστος της ξαπλώστρας στις παραλίες της Αττικής. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προβληματίζουν οι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη σήμερα όλων των εμπλεκομένων. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στο φόρτο των θερινών μηνών και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Οριοθετήθηκε το πυρηνό μέτωπο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με τους επιχειρηματίες να αποτιμούν τις ζημιές, εστίες και στην Ιερά Πέτρα. Τι προτείνουν οι ειδικοί για το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη? Φωτιές από αμέλεια δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής παρά τις προειδοποιήσεις για δυνατά μελτέμια. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης των ακινήτων που προορίζονται προς πώληση επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μέρος του θα παρακρατείται υποχρεωτικά και θα αποδίδεται στο δημόσιο για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έτοιμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Το σετ αρχίζει από 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σύναψη δανείου θα χρειαστεί για όσους θελήσουν καφέ ή αναψυκτικό. Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Πανηγυρική τελετή στον Τραμπ ετοιμάζει ο Ερντοάν απευθεία σύνδεση. Ανθρώπινο ποτάμι αποχαιρετά στο Ιράν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Απόνο γιος και διάδοχος του Μοτσδάμπα. Τραγωδία στην Καλυθέα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Εντοπίστηκε νεκρός ο ένικος. Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά, στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Παναγιώτη, είχαμε και νέο ατύχημα με πατίνι στην Κόρινθο αυτή τη φορά.
2: Σωστά, ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι και γιο ταχύ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι. Ο 16χρονος οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου βγήκε από στενό και αφού συγκρούστηκε με το όχημα, παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού προκαλεί αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία. Μόνο τον Ιούνιο και παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μετακινήθηκαν παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο τουρισμός που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, Εύα Οικονομάκη, καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θετικό πρόσημο λοιπόν διατηρεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο της χώρας, παρά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Να πούμε ότι η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και της διεθνούς κίνησης παρά τα τεκτενόμενα, με την κίνηση από το εξωτερικό να αυξάνεται κατά 1,5%. Συνολικά να πούμε ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, οι επιβάτες έφτασαν τα 15,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 3,5% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% και η διεθνής κατά 4,2%. Ανωδικά να πούμε βέβαια ότι κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που ανήλθε σε πάνω από 132.000 για το πρώτο εξάμηνο και ήταν αυξημένος κατά 3,9% σχέση με πέρυσι. Να πούμε ότι οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς κατά 3,3%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής όχι μόνο του αεροδρομίου της Αθήνας αλλά και του ελληνικού τουρισμού εν γέννη, Βασίλη.
0: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε σε Εύα Οικονομάκη, ωστόσο προκαλούν προβληματισμό οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει εκτοξευθεί στο 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Για το θέμα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.
3: Ακριβώς, Βασίλη, νέο λοιπόν κύμα καθυστερήσεων καταγράφεται και φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια, με χιλιάδες επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ωραία αναμονή στην αιχμή της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται πλέον στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα με τις καθυστερήσεις συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 4, να πούμε, σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών της εναέριας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών αλλά και αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean και η Sky Express. Και στόχος είναι αφενός, Βασίλη, να διευκρινιστούν τα αίτια των καθυστερήσεων και αφετέρου να δοθούν λύσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Eurocontrol την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα δυστυχούσε στο 13% των συνολικών καθυστερήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου, κυρίως λόγω των περιορισμών της χωρητικότητας και ελλείψεων προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Να πούμε τώρα ότι, να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο μεγαλύτερο λοιπόν αεροδρόμιο της χώρας πραγματοποιούνται καθημερινά αυτή την περίοδο περίπου 1.000 πτήσεις, εκ των οποίων οι 900 είναι εμπορικές, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι περίπου το 80% των καθυστερήσεων συνδέεται με περιορισμούς στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο και προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων στις πτήσεις. Από τη μεριά τους, να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου και ζητούν ένα αυστηρότερο έλεγχο των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι χωρίς επιπλέον μέτρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να κλιμακωθεί στην αιχμή της σεζόν. Πάντως, Βασίλη, να πούμε τέλος ότι φέτος, για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport,
0: που
3: επί της ουσίας σημαίνει ότι η αρχή συντονισμού πτήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και έτσι ώστε το πρόγραμμά τους να είναι προσαρμοσμένο στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου ανά ώρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας. Τώρα, ακριβείς εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις, αλλά και φαντάζομαι ένα πλάνο για το πώς αυτές θα αποφευχθούν από εδώ και πέρα, θα υπάρξει
0: μετά τη σύσκεψη που μας είπες ότι έχει καθοριστεί για τις 4 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι πολύ επιβαρημένος στους θερινούς μήνες. Από το 2027 θα υπάρξουν εξυγχρονισμένα συστήματα, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι. Θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Ένα βαθμό, θα σας έλεγα, ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή. Ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Γενικότερα, ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολονύκτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά της Ινώης που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι φλόγες απείλησαν και σπίτια και οι αρχές παρότριναν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, Θεοδόση Πάνου, και από εδάφους και από αέρος. Και η κατάσβεση ήταν δύσκολη, καθώς το δάσος ήταν πυκνό και δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες.
5: Ακριβώς, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και συζητούμε για ένα πυκνό δάσος και μία φωτιά που κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας, ο οποίος λέει και το έχει καταθέσει κιόλας αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτό κατήγγειλαν συγκεκριμένοι πολίτες που είδαν την κίνηση. Και μάλιστα υπέδειξαν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά και είναι πράγματι κοντά στον δρόμο. Μια δύσκολη φωτιά, μια δύσκολη φωτιά, διότι μην ξεχνούμε ότι χθες έπιναν άνεμη ένταση από 6 έως και 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα η δυσκολία τόσο για τις επίγειες όσο και τις αναέριες δυνάμεις να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με συντονισμό κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά και συνέχεια να την θέσουν υπό έλεγχο, καθώς απείλησε και δύο κοινότητες που χρειάστηκε να εκκαινωθούν. Ευτυχώς όχι για πολύ, γιατί πολύ σύντομα οι κάτοικοι επέστρεψαν στις εστίες τους. Αυτή την ώρα που μιλούμε η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, πλην όμως μέσα στην περίμετρο της φωτιάς πρέπει να σας πω ότι ξεσπούν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν ανησυχούν, γιατί όπως σας είπα είναι μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, αλλά άρα και είναι πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζονται άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και θα βρίσκονται και για άλλα 2-24 ώρα.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα λοιπόν να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε αγροδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ρήψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Και από τη Μάνδρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο. Οι δυνάμεις κατάσβεσης την έχουν οριοθετήσει και δεν ανησυχούν για τυχόν επέκταση. Εργοστασιάρχες της περιοχής, ωστόσο, μετρούν σήμερα τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες λαχτάρισαν τους πολίτες Δημήτρη Συρμάτση, ενώ το έργο της πυροσβεστικής ήταν τιτάνιο.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εργοστάσια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σπίτια κινδύνευσαν και δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ώρα, γιατί τα πτυτικά μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ελάχιστες ρήψεις, με αποτέλεσμα να είναι ολονύχτια η μάχη επιποδός των πυροσβεστών. εθελοντών αλλά και των ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ συμμετείχε και ο στρατός για την μεγάλη μάχη που δόθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έσβησε το μεσημέρι της Κυριακής. Όμως μέχρι και τώρα σε δύο εργοστάσια και η ακόμα η φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση, με αποτέλεσμα επικίνδυνοι ρήποι να συνεχίζουν να αδύονται στην ατμόσφαιρα. Τρεις σφυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν είχαμε ευτυχώς θύμα σε αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Ρεοκάστρου και επεκτάθηκε στην περιοχή του οικισμού Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Και αυτοί οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ηγείται σύσκεψης αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Έκτακτη ανάγκη με σκοπό άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις, να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Καταγραφή των ζημιών σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα στην περιοχή.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν το χωράει το μεταξύ ανθρώπινος νους ότι παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους το Σαββατοκύριακο, είχαμε συλλήψεις πολιτών που εκτελούσαν εργασίες επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι αδιανόητο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι φωτιές των προηγούμενων ωρών προκλήθηκαν όπως διαρρέουν επιτελείς της πυροσβεστικής από ένα τσιγάρο, από μεθυσμένο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητα σε χωματόδρομο και από άτομα που εκτελούσαν εργασίες με σιδηροτροχούς.
7: Και αυτό ακριβώς, Βασίλη, δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής, καθώς από την 1η έως και την 5η Ιουλίου του 2026, μέσα σε μόλις 5 μέρες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Μιλάμε για ένα ποσοστό 12,2% που αντιστοιχεί επί του συνόλου των συλλήψεων του 2026 για πυρκαγιές. Και παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις τώρα αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών, όπως χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, αποκάψη υπολοιμάτων βλάστησης και καλλιεργιών και από άλλες απαγορευμένες ενέργειες λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής και στο Ρεόκαστρο, όπως είπες, όπου συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπίος.
8: Τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 20 συλλήψεις πολιτών για αμελείς συμπεριφορές. Επομένως, την ώρα που εμείς θέλουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από τα σπίτια μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμέλεια είναι η αιτία η οποία προκαλεί τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Από τις 6.500 δασικές πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε στη χώρα μας, οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η αμέλεια, λοιπόν, το 85% των αιτιών των δασικών πυρκαγιών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν επιδεικνύαμε συμπεριφορές υπεύθυνες.
0: Δεν λέμε να βάλουμε ποτέ μυαλό, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τοξικό νέφος κάλυψε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των έφλεκτων υλικών. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς και ακούμε τα μέτρα προφύλαξης που προτείνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κασιανή.
9: Αποπνικτική, Βασίλη, παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία έχει μένει οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο όγκος των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος και θα περάσουν αρκετές ημέρες για να σταματήσει να καπνίζει αυτό το τοξικό νέφος, που έχει ταξιδέψει, Βασίλη, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την εστία της πυρκαγιάς. Σκαρτικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Το μεγάλο στοίχημα των συνεργείων των Δήμων Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου θα είναι η απομάκρυνση των τοξικών και καμένων υλικών από τον χώρο της πυρκαγιάς. Πρόκειται για τόνους από αποκαίδια που ακόμη βγάζουν καπνούς και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφερθούν από την περιοχή σε άλλο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής, Βασίλη, αναφέρουν ότι αισθάνονται κάψιμο στο λαιμό τους λόγω του τοξικού αυτού νέφους. Σύμφωνα με στοιχεία από την ανίχνευση σωματιδίων, το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική, ενώ οι ρήποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους ωστόσο να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα αρκρούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, σαν αυτά στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες. Εφιστούν οι ειδικοί την προσοχή μας στα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται αν το νέφος επηρεάσει την υγεία μας είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μας ειδοποιεί ότι πρέπει να το προστατευτούμε. Όταν αρχίσει λοιπόν ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης, όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί. Μάσκα, καλά κλεισμένα παράθυρα και πόρτες είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι αυτό το τοξικό νέφος έχει επηρεάσει εμάς ή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
0: Και μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας αλλά και του υδροφόρου, ορίζοντας σε περίπτωση που σημειωθεί βροχόπτωση, εξαιρετικά βλαβερά τα μικροσωματίδια από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Περιορισμό συνέστησε, μιλώντας στον Real FM, των πολιτών που ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, ο πνευμονολόγος, ο Παναγιώτης Μπεχράκης.
10: Κυρίως το πρόβλημα είναι από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Παράγουν μια ρήπανση κυρίως σωματιδιακή, μικροσωματιδιακή, και τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα να διεισδύουν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλούν μια φλεγμονώδη αντίδραση όχι μόνο από την αναπνοή αλλά και από όλη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουν στην έκθεση σε τέτοιου είδου ρήπου άνθρωποι που έχουν αναπνευστικό πρόβλημα, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, εμφύσιμα, άσθμα, βροχίτιδες, άνθρωποι που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα, αριθμίες, στεφανία νόσο, αλλά και μικρά παιδιά, καθώς υπερήλικες και έγκυες γυναίκες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες ομάδες που θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εκτεθούν όσο πιο λίγο γίνεται. Πώς μπορεί να το πετύχουν αυτό? Μέσα στο σπίτι, κλειστά τα παράθυρα και κλιματισμό που να μην ανανεώνει με τον εσωτερικό χώρο και φέρνει σωματίδια μέσα στον χώρο της, που ζει κανείς. Όταν βγούμε έξω, να μην κουραστούμε, να μην τρέξουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μάσκα, εφόσον έχουμε και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και αν εμφανίσει κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αν εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσμια, αριθμία, πόνο στο στήθος ή δυσφορία, καλό θα είναι να αποταθεί στο γιατρό του για να πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα το ξεπεράσει.
0: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων προκειμένου να μην μπλοκάρει η πώλησή τους ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου και μέρος του ποσού θα αποδίδεται στο δημόσιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντική ρύθμιση έχει η Σταυρο Πιεράκου.
11: Λύσεις σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται και μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατασχεμένων ακινήτων, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί, όπως είπε Βασίλη, τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράτεται από τον συμβολιογράφο, ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται να έρθει ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοροπαλυσίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το δημόσιο θα αποκτήσει έναν μηχανισμό για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά στην ΑΔΕ κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει αίτηση του οφειλέτη και η φορολογική δίκηση τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, αφού πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.
0: Σύση, αποκάλυψες τώρα σε αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
11: Πράγματι, σε νέες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση από το επόμενο έτος, χωρίς όμως να μεταβάλει τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον νέο Χατζηδάκη. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του συστήματος, ιδίως επαγγελματίες με χαμηλή πραγματική φοροδοτική ικανότητα, μικρές ατομικές επιχειρήσεις και ομάδες που ήδη θεωρούνται ευάλωτος ή ειδικής μεταχείρισης. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις για παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύνηση των εκπτώσεων, την αύξηση των ποσοστών μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος και την επανεξέταση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Να πούμε ότι στόχος της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου είναι το σύστημα αυτό να καταργηθεί και να δώσει τη θέση του πλέον στα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία θα αξιολογεί η ΑΔΕ τα πραγματικά έσοδα και έξοδα των επαγγελματιών, δηλαδή στα νέα ψηφιακά συστήματα. Κατά συνέπεια, Βασίλη, το τεκμαρτό σύστημα, αν ισχύσει ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός, τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα είναι απαραίτητο και θα οδεύσει προς κατάργηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στην Καλυθέα σε διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν ένα νεκρό άνδρα, μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης.
2: Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησαίος και άρχισε πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο διαμέρισμα της Καλυθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε άλλο περιστατικό φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, σε διόροφη μονοκατοικία, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από τον πρώτο όροφο για να γλιτώσει από τις φλόγες.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο σταθμός μας. Φαρμακείο οι οργανωμένες πλάσεις της Αττικής όπου Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
12: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς!
18: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
20: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
26: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Σε έρευνα που διενήργησε, διαπιστώνεται ότι έχουν καταντήσει φαρμακείο οι οργανωμένες πλάς της Αττικής, όπου οι Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Το σετ αρχίζει από περίπου 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και σε πολύ παραπάνω. Αν αποφασίσεις βέβαια να πιεις και καφέ, απαιτείται δάνειο. Τιμές φαρμάκι, Σοφία Γαλάνη.
1: Πράγματι, Βασίλη, είναι δύσκολη και ακριβή αποστολή. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον το μπάνιο στην Αττική και φέτος, καθώς οι τιμές για τις ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες έχουν εκτοξευθεί. Οι χρεώσεις για τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Λεκανοπεδίου είναι απλησίαστες. Ενδεικτικά, η Βουλιαγμένη αποτελεί την πιο ακριβή περιοχή, όπου οι τιμές για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζουν τα 210 ευρώ το Σαββατοκύριακα. Στον Άλυμο, οι χρεώσεις για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 μέχρι 40 ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθούν όσο προχωράει το καλοκαίρι. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στη Βάρκιζα. Εκεί το σετ ξαπλώστρας κοστίζει μέχρι 25 ευρώ τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα η τιμή αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για τη βουτιά του θα πρέπει να διαθέσει από 40 ευρώ για ένα πλήρες σετ με ομπρέλα και ξαπλώστρες. Στον Σινιά, μια ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή, οι τιμές για το σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 12 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 20 έως 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 60 με 90 ευρώ. Στο Πορτοράφτη, οι τιμές για ξαπλώστρα ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν και τα 35 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στη θάλασσα θέλετε να είστε. Ενώ στη Βούλα, η είσοδος σε παραλία τις καθημερινές κοστίζει κατά μέσο όρο 8 ευρώ. Τα Σαββατοκύριακα όμως αυξάνεται στα 10 ευρώ και για το σετ ξαπλώστρας αυτό πληρώνεται έξτρα, με τις τιμές να φτάνουν και τα 40 ευρώ. Για μια τετραμελή οικογένεια, λοιπόν, το κόστος για ένα μπάνιο φτάνει τα 100 ευρώ στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς φέτος καταγράφει και αύξηση 7% στις τιμές, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου.
2: Και δυστυχώς οι τιμές αυτές παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε να αυξάνονται κιόλας. Ας μιλήσουμε για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου εκεί βλέπουμε η είσοδο και το σετ της καπλώστρες για μια τετραμελή οικογένεια να αγγίζουν τα 100 ευρώ. Μόνο να μπεις και να κάτσεις, χωρίς να παραγγείλεις τίποτα, χωρίς να πιείς τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές και πολλές φορές, θα σας μεταφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, πλήρωσα είσοδο για να μπω σε μια οργανωμένη παραλία και τελικά δεν είχε να κάτσω πουθενά. Δηλαδή μου παίρνουν τα λεφτά στην είσοδο και δεν έχουν να μου παρέχουν υπηρεσίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο πεσιρότερη. Στην Αττική, προσέξτε, τις καθημερινές ημέρες η είσοδος είναι όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 20-25 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση για τα Σαββατοκύριακα της τάξης 5-7% σε σχέση με πέρσι.
0: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ποντάρει πολλά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε φρούριο, ενώ ετοιμάζεται πανηγυρική τελετή υποδοχής του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες αναφέρουν Νίκο Νανούρη ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν τελικά κατηδίαν συνάντηση, κάτι που επεδίωκε διακαώς ο Τούρκος ηγέτης.
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις χρησιμότερες Συνόδους Κορυφής των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην ατζέντα τη συνάντηση Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μια συνάντηση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, θα κάνει πρώτη μια στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν με επίσημη τελετή υποδοχής. Η ατζέντα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα βαριά. Θα κυριαρχήσουν το θέμα των εξοπλιστικών, εκεί που η Άγκυρα επιθυμεί να ακούσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να επικυρώνει την πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, αλλά περιμένει και μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και συμφωνίες που αφορούν τα ενεργειακά αλλά και άλλα οικονομικά θέματα, όπως έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ δεν φαίνεται στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου, παρότι αυτό διέρευαν τις προηγούμενες μέρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κλείνοντας, να σου πω ότι Η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. 36.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή εξαγωγή της Συνόδου Κορυφής και την ασφάλεια των ηγετών που θα καταφτάσουν αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ο τουρκικός εναέριος χώρος προστατεύεται και από συστήματα αεράμυνας και νατοϊκά, αλλά και από τουρκικά F-16.
0: Μεγάλο λοιπόν το καλάθι που κρατά ο Τούρκος πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Σάμου. Ένα άτομο αγνοείται και έχουν διασωθεί 35. Ο Κώστας Σαρδέλης επιμελείται το αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, διασώθηκαν συνολικά 35 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοωμένου, ηλικίας 20 ετών, με καταγωγή από τον Νότιο Σουδάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας και δυνάμεις της ελληνικής ομάδας διάσωσης παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους έντασης 6 μποφόρ που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού παράλληλα με τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων αγνοωμένων.
0: Θέμα με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο απασχολεί τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε εναντίον του μήνυση και αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα με περιπολικό, όπου λίγο αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο το γιατρό, άρχισαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί, καθώς η κατοικία που του διατέθηκε ήταν ακατάλληλη για διαβίωση. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει αναλυτικά για το περιστατικό.
5: Έτσι ακριβώς, πραγματικά προκαλεί αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία. Τι συνέβη? Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε από το κέντρο υγείας Τίνου για να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου μαζί με την συνάδελφο και σύντροφό του, βρέθηκε αντιμέτωπος, όπως ισχυρίζεται, με πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σπίτι που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο ήταν ακατάλληλο, ενώ η Δημοτική Αρχή φαίνεται να τους ενημέρωσε ότι θα λάμβαναν επίδομα 400 ευρώ, προκειμένου να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλημα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διακομιδής ασθενούς, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αυτός ήταν τελικά που υπέβαλε μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Μεγίστης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά ότι ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Καστελόριζο δεν θα μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη, καθώς έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Όπως και να έχει βέβαια πριν, το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το διαχρονικό πρόβλημα εξέδρεσης αξιοπρεπούς στέγης για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικά νησιά, καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, γιατί τις περισσότερες φορές οι θέσεις αυτές παραμένουν άγονες. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή του.
0: Η έβρεση λοιπόν στέγασης είναι αποτρεπτικός παράγοντας στον πάνε οι γιατροί στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Οι δύο γιατροί ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Η άδεια δεν έγινε δεχτή. Ξηγήθηκε ότι πρέπει να είναι κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος για να μην μείνει ακαλύπτει το νησί. Υπέβαλαν την παραίτηση, αντικαταστάθηκαν, έγινε δεχτή η παραίτηση και αντικαταστάθηκε. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, με δημοτικό υπάλληλο. Να. Δεν δικαιούται κανείς έτσι, δεν έχει αστερίσκο ότι άμα είσαι γιατρός μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι συνέβη παρακάτω και αν σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρού έχει υπάρξει, έχει κληθεί η αστυνομία, έκανε ό,τι έκανε η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς ως εσύ να ψάξουμε.
0: Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Πλήθος πολιτών στο Ιράν αποχαιρετά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ. Ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το φέρετρο του, ενώ αίσθηση και τροφή για σενάρια πυροδοτεί απουσία του γιου και διαδόχου του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει.
7: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Βασίλη, σήμερα, με την μεγάλη αυτή κηδεία να προβλέπεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες όλη αυτή η πομπή. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Τεχεράνης. Το φέρετρο μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο τα πλαϊνά έχουν κατασκευαστεί ώστε να θυμίζουν το κυκλίδωμα που περιβάλλει τα σχετικά ιερά των ημάμιδων, και έτσι δείχνουν και μια πολύ έτσι, και σαφή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει ένα μεγάλο σενάριο που έχει πυροδοτηθεί από την απουσία του Μοστάπα Χαμενεΐ, διότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που επικαλείται ο διεθνής τύπος, παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται και αν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των τελετών, και η απουσία του έχει τροφοδοτήσει εύθυνη τυπολογία, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπο είναι αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλάβει την ανώτατη θρησκευτική ηγεσία της χώρας. Χαρακτηριστικό επίσης να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες που κρατούν σημαίνες της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακές σημαίες, και φαίνεται σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι επικρατεί ευρύτερα ένα κλίμα εκδίκησης απέναντι στους Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πλήθος κόσμου από τι λοιπόν, φοροτιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
8: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που από ό,τι με ενημερώνουν έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ.
9: Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή, τον είπα, τον Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο παίκτης είχε δει την κόκκινη κάρτα το μάτς με τη Βοσνία. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μία αγωνιστική αποκλεισμό αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι. Η FIFA όμως αποφάσισε η ποινή να είναι με αναστολή, και έτσι ο παίκτης να είναι στη διάθεση του προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών για το απόψινό παιχνίδι με το Βέλγιο, το νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων, όπως η New York Times, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή, δηλαδή να είναι με αναστολή η μία αγωνιστική, πάθηκε μετά από παρέμβαση Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο, που του ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή, πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αναφέρει η UEFA την ανακοίνωση που έβγαλε κατά της FIFA. Και η Ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Απομένει να δούμε τώρα εάν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από τη FIFA για να ανατρέψει, μετά από αυτό το χαμό που έχει γίνει από την UEFA και την Ομοσπονδία του Βελγίου, για να ανατρέψει την απόφαση στην αρχική που έχει πάρει, ότι ο παίκτης θα είναι μια αγωνιστική με αναστολή και θα παίξει κανονικά το απόψινό παιχνίδι.
0: Στην ουσία, Δημήτρη, γίνεται λόγος από τα διεθνή μέσα για ομή παρέμβαση.
9: Φυσικά, διότι είναι, όταν ήταν και η φάση τέτοια που πήρε κόκκινη κάρτα, και αυτόματα η κόκκινη κάρτα σημαίνει το επόμενο παιχνίδι μία αγωνιστική εκτός. Και ξαφνικά η FIFA το κάνει μία αγωνιστική με αναστολή. Με αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή ότι θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι αυτό με το Βέλγιο.
0: Ανατρέπει όλους τους κανόνες.
9: Ανατρέπει σωστά όλους τους κανόνες. Λοιπόν, Αγγλία-Νορβηγία προκρίθηκαν στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία στο στάδιο 10 στο Ιμπόλι του Μεξικού νίκησε 3-2 το Μεξικό με 2 γκολ του Μπέλιχαμ και 1 του Χάρι Κέιν. Έπαιζαν οι Άγγλοι από το 54 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κουάνσο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Νορβηγία πήγε στους 8, απέκλεισε την πολύ μέτρια Βραζιλία με 2-1, με 2 γκολ του Χάλατ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτός από τον Χάλατ, για τους Νορβηγούς κορυφαίους ήταν και τον αντιπράκας ο Νίλατ, που έκανε σωτήριες αποκρούσεις. Στις 12 του μήνα η Αγγλία με την Νορβηγία, πολύ μεγάλο παιχνίδι για μια θέση στα ημιτελικά. Θυμίζω ότι έχει βγει κι άλλο ένα ζευγάρι των προημιτελικών. Η Γαλλία θα παίξει με το Μαρόκο. Το Σάββατο το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά. Και η Γαλλία με το πέναλτι του Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησε την Παραγουάη. Απόψε ευρωπαϊκό ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10. Και στις 3 η ώρα οι ΗΠΑ θα παίξουν με το Βέλγιο. Ο Νεϊμάρ μετά το τέλος του αγώνα με την Νορβηγία ανακοίνωσε την αποχώρησή του, σπανερά συγκινημένος ο 34χρονος σούπερ των Βραζιλιάνων από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει φορέσει 130 φορές τη φανέλα με τη Σελεσάο και είχε απολογισμό 80 γκολ. και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, θυμίζουμε, ο σούπερστάρ των Πορτογάλων, δήλωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, το τελευταίο Μουντιάλ που θα παίξει. Πάμε στην εθνική μας ομάδα. Κακή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα χθες το βράδυ. Μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για την εθνική ομάδα μπάσκετ. Έχασε στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων μπροστά σε 8.000 θεατές με 71-56 από την Πορτογαλία. Έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Στον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Παρά που προετοιμασμένος ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
8: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
9: Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος, ανέφερε η ευθύνη για την εικόνα της εθνικής βαραίνει την διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και εμένα προσωπικά, τόνισε ο κ. Λιόλιος. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για παίκτες που δεν ήταν στην ομάδα για διαφόρους λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι αυτοί που ήταν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Σε μια ομάδα που έπαιξε απέναντι σε Πορτογαλία και Ρουμανία, όχι σε μεγαθύρια, και έπρεπε αυτοί οι παίκτες που ήταν να δείξουν το κάτι παραπάνω για να εδραιώσουν τη θέση τους στην εθνική ομάδα. Φανερά απογοητευμένος και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της εθνικής που δήλωσε.
10: Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε τις πλάτες μας ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Ο καιρός. Υποχώρησαν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος Τάσο Αρνιακέ.
11: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τεζάκη, όταν υποχωρούν τα μελτέμια ανεβαίνει ο υδράργυρος. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για αύριο λιακάδα πάλι το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές με λίγες βροχές κυρίως στα βουνά. Βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση, στη θερμοκρασία τους 33 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πρωί τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες εξασθενημένους, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νέα μικρή περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου στους 36 βαθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
12: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες κύριοι, στο ενικός.gr. Φωτιά στο Λασίθι, ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Η συμφωνία του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας με τον Ιταλό ομολογό του για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, τα δορυφορικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνοϊταλική συμμαχία για τα F-35. Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ηχούς ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της EY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει

0: Απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια. Με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές, έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η λαβή.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χωρή.

0: Ροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Και τι άλλο, Αντώνη.
8: Μύδια του Ευρυτίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 14 Ιουλίου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια.

0: μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Στο σημείο επιχειρούν και 6 αεροσκάφη, ενώ νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα εκένωσης περιοχής με κατεύθυνση το Άνω Φανάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν στο μεταξύ Δήμιο Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Θα διατεθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη στήριξη των πυροπλήκτων, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι

0: Οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν αύριο το μεσημέρι. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις προκαλεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων και η Κομισιόν μελετά την ενίσχυσή τους με προσωπικό της Frontex. Στο ρεκόρ κίνησης, το οποίο καταγράφεται από τις αρχές του μήνα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν επηρεάσει τη ροή των πτήσεων, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Αναβάθμιση των συστημάτων στο Ελευθέριος Βενιζέλους από το 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει. Ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη σεζόν που τελείωσε στην Μπεσίκτας θα μεταβεί αύριο στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Νωρίτερα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, που έπαιζε στην νορβηγική Σάντεφιόρτ και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φύλαθλο.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά, ανεμιβόρυ έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει τώρα. Ο ίδιος τύπος, ο οποίος βομβαρδίζει χώρες, δολοφονεί ανθρώπους δηλαδή, έτσι. Ο ίδιος τύπος ο οποίος απάγει προέδρους. Ο ίδιος τύπος ο οποίος βγάζει δισεκατομμύρια παίζοντας σε κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος τύπος ο οποίος διεκδικεί από τη Γρυλανδία μέχρι τον Καναδά. Τώρα παίρνει τηλέφωνα και σε διαιτητές για να ακυρώνει τις κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, διεξάγεται παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Και προχτές έπαιζε η εθνική ομάς των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία, και εκεί λοιπόν ένας παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε ένα χασάπικο, πώς το λένε, τάκλιν, τι έκανε, δεν ξέρω τι έκανε, και έφαγε μία κόκκινη κάρτα. Και τι συμβαίνει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Όταν δεχτείς και αποβληθείς με κόκκινη κάρτα, δεν παίζεις στον επόμενο αγώνα. Λοιπόν, αυτός θα παίξει. Διότι τους αλλάξανε τους κανόνες, και αυτή η παγκόσμια μαφία στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί δεν είναι μόνο εδώ που έχουμε τους αγαπούλες, να ξέρετε, εδώ τι είμαστε, ένα υποκατάστημα είμαστε. Λοιπόν, η παγκόσμια μαφία λοιπόν, η οποία ακούει στο όνομα FIFA, έκανε το αδιανόητο. Ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ως εκ τούτου λοιπόν καταχάρηκε ο Τραμπ, και όλοι λένε ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο, και του είπε δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, να αποβάλλεται ο... Και αλλάξανε τους κανόνες, παιδιά. Αλλάξανε τους κανόνες στο άθλημα, το οποίο αυτή την ώρα έχει 8 δισεκατομμύρια ο πλανήτης πληθυσμό, και τα 4 δισεκατομμύρια κάθονται και βλέπουν μπάλα. Μιλάμε για το παγκόσμιο παιχνίδι, έτσι. Αλλάξανε τους κανόνες. Το ποδόσφαιρο, όπως έχουμε ξαναπεί, τι είναι? Είναι κάτι το ασήμαντο. Ωστόσο όμως, είναι το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή. Είναι το πιο σημαντικό από τα δευτερεύοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε τα σημαντικά, τα οποία είναι η ζωή και ο θάνατος. Και όλα αυτά αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από αυτούς που βοβαρδίζουν, από αυτούς που κάνουν χούντες, από αυτούς που κάνουν πραξικοπήματα, από. Και ο αρχηγός τους λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα έχουμε να ρωτάμε και τον Τραμπ αν είναι πέναλτι. Ήταν πέναλτι, κύριε Τραμπ? Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, που έλεγε και ο Ζουγανέλης σε εκείνη την ταινία. Λοιπόν, να τους καταργήσουν τους διαιτητές και να παίρνουν τηλέφωνο τον Τραμπ αν ήταν πέναλτι ή αν δεν ήταν πέναλτι. Όλο αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ένα απίθανο καραγκιοζηλίκι. Μιλάμε για ένα απίθανο καραγκιοζηλίκι. Αλλά εάν αυτός που τα κάνει αυτά, αυτός ο πορτοκαλί φασίστας, αυτός ο κλόουν, είναι ο καραγκιόζης της υπόθεσης, επείτε μου τι είναι όλοι αυτοί που γλύφουν αυτό τον καραγκιόζη. Πείτε μου τι είναι όλοι αυτοί. Και εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα λέγαμε σε στιγμές απόγνωσης, δεν μ' αρέσει, θα φύγω, θα πάω στο χωριό μου. Μετά, άμα χόντρενε το πράγμα, λέγαμε, δεν μ' αρέσει, θα φύγω, θα αλλάξω χώρα. Τώρα, ρε μπαγλαμάδες, τι να πω, πού να πάμε, δηλαδή, να αλλάξουμε πλανήτη μέσα στους καραγκιόζηδες που έχουμε μπλέξει? Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, εγώ τώρα πρέπει να κάνω μια σοβαρή πολιτικο-ενημερωτική εκπομπή, έτσι. Και γιατί λέω μετά από όλα αυτά? Ένα, ξέρετε, από τα ημέτερα εδώ καραγκιοζηλίκια είναι αυτό της ημέρας, είναι αυτά τα περί του τένις που έπαιξε, λέει, ο Κασελάκης με το Γεωργιάδη. Αυτό, ξέρετε, τώρα βρίσκει χώρο σε εκπομπές, σε τηλεοράσεις, βρίσκει χώρο στα ραδιόφωνα, βρίσκει χώρο σε site, καλά, στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έπαιξε, λέει, ο Γεωργιάδης τένις με τον Κασελάκη. και αυτό βρίσκει χώρο. Όπου ο Κασελάκης, πρέπει να σας πω, είναι αυτός που όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι το ΝΑΤΟ, γιατί λέω το ΝΑΤΟ, γιατί συνεδριάζουν τώρα αυτοί, είναι ιερή αμυντική συμμαχία. Αλλά εκείνο δεν ήταν τέτοιο θέμα για να το κάνουμε και τεράστιο ζήτημα όσο τα μπαλάκια του τένις με τον Γεωργιάδη. Ο Κασελάκης είναι αυτός ο οποίος του παρέδωσε ο Τσίπρας το κόμμα και τώρα επανέρχεται ο Τσίπρας ως νέος. Αλλά το θέμα με αυτόν τώρα είναι που έπαιξε τένις με τον Γεωργιάδη. Και επίσης δεν είναι θέμα ότι στις 210 χειρουργικές κλίνες στην Αττική οι 100 είναι κλειστές, επειδή δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επί υπουργίας του τενίστα Γεωργιάδη. Αλλά αυτό δεν γίνεται θέμα. Δεν είναι και εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι έπαιξε τένις ο Γεωργιάδης με τον Κασελάκη. Τι να σας πω. Φροντίστε όλοι εσείς οι οποίοι κάνετε τέτοια βαθιά ρεπορτάζ στα σημαντικά θέματα, να είστε σε ετοιμότητα όταν θα πάνε να κάνουν και νεροτσουλήθρες. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά, παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με καραγκιόζηδες εντός εκτός και επί τα αυτά. Ξέρετε, σήμερα είχαμε μία απόφαση η οποία είναι η επιτομή της κυβερνητικής αχριότητας. Είναι η επιτομή του απροκάλυπτου ρατσισμού. Και μιλάω για την κοινή υπουργική απόφαση την οποία υπογράφει ο Πλεύρης, αυτός είναι ο υπουργός μετανάστευσης του Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έλεγε όταν ήταν στο Λάος ότι τα σύνορα φυλάσσονται με νεκρούς, εννοώντας τους μετανάστες. Είναι αυτός που ήθελε να κάνει το βίο αβίωτο των μεταναστών και αυτόν τον πήρε ο Δημοκράτης Μητσοτάκης και τον έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης. Επίσης υπογραφή από κάτω υπάρχει του Υπουργού της Δικαιοσύνης του Φλωρίδη. Θυμίζω, αυτός είναι ο τύπος ο οποίος έχει πει ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτή που μιλάει για τα μπάζωμα στα Τέμπη είναι πρώτα και κύρια η συγγενής των θυμάτων, έτσι. Και επίσης ο Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, την υπογράφουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Τι λέτε προβλέπετε με αυτό? Τι λέτε ότι προβλέπετε? Το πρωτοφανές, το ανίκουστο. Το Υπουργείο δωροδοκεί, βάλτε τη λέξη αν θέλετε σε εισαγωγικά, τους δικηγόρους με μπόνους 250 ευρώ συν ΦΠΑ σε περίπτωση που η νομική συμβουλευτική τους έχει ως αποτέλεσμα εντός 2 μηνών να κάνει δήλωση οικειοθελούς αναχώρησης ο αιτούντας άσυλο. Δηλαδή, εάν πείσουν οι δικηγόροι το μετανάστη να μην ζητήσει άσυλο, παίρνουν δωράκι, παίρνουν μπόνους. Μάλιστα, το μπόνους αυτό είναι κατά 2/3 μεγαλύτερο από την κοστολόγηση της καθεαυτός συμβουλευτικής. Εκεί τους πληρώνουν 160 ευρώ. Συν το ΦΠΑ για συνεδρίες διάρκειας μέχρι 2 ώρες. Εάν όμως ο μετανάστης πιστεί από το δικηγόρο να μην κάνει αίτηση για άσυλο, εάν προχωρήσει σε δήλωση με την οποία οικειοθελώς αποχωρεί από ένα τέτοιο αίτημα, τότε βραβεύεται ο δικηγόρος. Παίρνει μπόνους. Εδώ πια μιλάμε για μνημείο απανθρωπιάς. Για μνημείο απανθρωπιάς που πλήττει προφανώς και την αξιοπρέπεια των δικηγόρων αφού τους μετατρέπει σε κεφαλοκυνηγούς. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα, η εποπτεία λέει και η αξιολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών του δικηγόρου θα γίνεται από προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο μάλιστα προσωπικό μπορεί να παρίσταται στις συνεδρίες. Δηλαδή τι κάνουν? Εδώ καταργούν και τις συνθήκες εμπιστευτικότητας της επαφής του δικηγόρου με τον πελάτη. Εδώ μιλάμε για ανίκουστα πράγματα. Ανίκουστα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εάν ο δικηγόρος υποκύψει σε αυτό το νόμιμο χρηματισμό ώστε να επηρεάσει κυνηγημένους ανθρώπους που ωστόσο τον εμπιστεύονται, έτσι, τότε θα αμυφθεί. Θα πάρει μπαξίση. Αν τους οδηγήσει στο να ζητήσουν οικειοθελώς την απέλασή τους. Εδώ μιλάμε για ένα κυριολεκτικό όνειδος. Είστε ένα πολιτικό και όχι μόνο όνειδος.

τώρα, επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές και επειδή όλα είναι τακτοποιημένα και επειδή θα ζήσουμε πολύ καλύτερα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε τα... Από πού προκύπτει ότι θα ζήσουμε πολύ καλύτερα? Μα από την σημερινή ευτυχία. Έχουμε λοιπόν την αρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση? Αυτή η έκθεση λέει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν παγωμένοι. Παγωμένοι. Τι προκύπτει δηλαδή εδώ τώρα? Προκύπτει ότι κάθε φορά που θα ακούτε για αυτή την περιβόητη ανάπτυξή τους, κάθε φορά που ακούτε για τις αυξήσεις που δίνουν, κάθε φορά που ακούτε για τα fuel pass και για τα pass γενικώς και για τα καλάθια καπαμά, θα ξέρετε ότι αυτή η ανάπτυξή τους την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να ροκανίζεται από την ακρίβεια. Σύμφωνα λοιπόν με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η αγοραστική δύναμη των μισθών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα οποία επικαλείται η έκθεση. Η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων, δηλαδή οι αποδοχές, αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% για το 2025. Για το 2026 δε, η πρόβλεψη είναι πανομοιότυπη. Συν 0,1% λέει. Περί αυτού πρόκειται. Και προφανώς βεβαίως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποδίδει αυτή την κατάσταση κυρίως στην συνεχιζόμενη πληθωριστική πίεση. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,6% το 2025, σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 2,4%. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε για αυξήσεις μισθών, αυτό πρόκειται περί ονομαστικής αύξησης, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για δε το 2026 οι προβλέψεις παραμένουν το ίδιο σκοτεινές, με τον πληθωρισμό να κινείται μεταξύ 3,2% και 4,2% ανάλογα με το σενάριο. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε είναι τις ανατιμήσεις να χτυπάνε κατεξοχήν βασικές δαπάνες των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή ο διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία το 24 σε περίπου 18.000 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 39.808 ευρώ. Αυτά σύμφωνα με την Eurostat. Σε μετάφραση, ο Έλληνας εργαζόμενος αμείβεται με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου, και βεβαίως οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα μας είναι μεταξύ εκείνων με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην του το πείτε αυτό του Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε έχουμε τόσο ωραία θάλασσα, έχουμε τόσο ωραίο ήλιο και εσείς μιζεριάζετε. Μην του τα πείτε αυτά, γιατί μπορεί να χάσει κανένα μπόντο στο τένις με το Γκασελάκι. Επίσης είναι εξίσου αποκαλυπτικά για την διαρκώς μειούμενη οικονομική δύναμη των Ελλήνων τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Όπως όλοι ξέρουμε, η ιδιοκατοίκηση αποτελούσε για δεκαετίες συνώνυμο της στοιχειώδους ασφάλειας για τον Έλληνα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά πια πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η πτωτική πορεία είναι σαφής και συνεχής. Μέσα σε μόλις 6 χρόνια, δηλαδή από το 2019 έως και το 2025, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες
μονάδες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είδα σε ρεπορτάζ στο Έθνος, η υποχώρηση αυτή της ιδιοκατοίκησης δεν είναι ένα πρόσφατο ή ένα συγκυριακό γεγονός. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μία σταθερή μεταβολή του στεγαστικού μοντέλου της χώρας, η οποία ξεκινάει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και βεβαίως επιταχύνεται μετά το 2020, μέσα σε 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχασε περισσότερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκατοίκησης, ενώ το ποσοστό των οικοκυριών που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία σχεδόν διπλασιάστηκε. Πρόκειται δηλαδή για μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταβολές της μεταπολιτευτικής περίοδου και βεβαίως όλα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αδυνατούν πια να καλύψουν μία από τις βασικότερες ανάγκες τους, όπως είναι αυτή της στέγασης.

0: ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτός ο Καραγκιόζης, ο πορτοκαλής ο κλόουν που σας έλεγα προηγουμένως, προχτές, αυτός που παίρνει τηλέφωνο για να καταργηθεί η κόκκινη κάρτα, έτσι, του παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν του δίνουν και το κύπελλο, ας του δώσουν και το, αυτός θα πάρει και το Νόμπελ, ξέρω εγώ τι άλλο θα πάρει, ας του δώσουν και το χρυσό παπούτσι. Και αντί να βάζουν βάρ εκεί, ας συνδέσουν, εν πάση περιπτώσει, με το λευκό οίκο το αυτό και να κανονίζει αυτός πότε είναι πέναλτι, πότε είναι κόκκινη, πότε είναι φάουλ κτλ. Αυτός λοιπόν ο πορτοκαλί γελίος φασίστας, προχτές που ήταν η 4η Ιουλίου, η επέτειος, τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τι λέτε ότι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι υπάρχει αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής, αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φάντασμα του κομμουνισμού που έλεγε και ο Μάρξ με τον Έγκελς στο κομμουνιστικό μανιφέστο πλανιέται λοιπόν τώρα πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως είπε λοιπόν ο Κλόουν, οι πολίτες, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν ένας τέτοιος Καραγκιόζης τα βάζει με τέτοιο τρόπο με τον κομμουνισμό, τι καλό πράγμα είναι τελικά ο κομμουνισμός.
1: Real FM. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Καλά μας ταξίδια.
13: Χορηγός της εκπομπής είναι...
14: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: .gr. Vodafone. Together we can.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Επιχειρούν 6 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα. Να απομακρυνθούν προς Άνω Φανάρι, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νέα επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός παρά τη συμφωνία εκεχηρίας.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
23: Real FM. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε τώρα τι ζούμε από βόμβες στο Ιράν που σκοτώνουν κοριτσάκια. Θυμάστε πώς ξεκίνησε αυτό το μακελιό, από γενοκτονίες στη Γάζα μέχρι την κόκκινη κάρτα, την οποία ακύρωσε ο Τραμπ. Ήταν 4 Ιουλίου του 1776, ήταν τότε που στη συνέλευση που συγκλήθηκε στη Φιλαδέλφια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψηφίστηκε ένα κείμενο κοσμοϊστορικής σημασίας. Μιλάω για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ήταν εκεί που οι πρωταγωνιστές στη σύνταξη της διακήρυξης, ο Τζέφερσον, ο Φραγκλίνος, ο Άνταμς, διακήρυξαν την απεξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Αγγλία. Και τι διατράνουνε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας? Το απαράγραπτο δικαίωμα ενός λαού να αποκτήσει την ιδιαίτερη και ισότιμη θέση του ανάμεσα στις άλλες δυνάμεις της γης, την αποδοχή ως αναμφισβήτητες της αλήθειας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι ίσοι, ότι στα αναπαλωτρίωτα δικαιώματα των ανθρώπων περιλαμβάνονται η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας, ότι οι κυβερνήσεις ορίστηκαν από τους ανθρώπους για να διασφαλίσουν αυτά τα δικαιώματα και η δίκαιη εξουσία τους προέρχεται από τη συνένεση αυτών τους οποίους κυβερνούν, πως όταν μια κυβέρνηση αποδεικνύεται ατελέσφορη για το σκοπό αυτό, ο λαός έχει δικαίωμα να την αλλάξει ή να την καταργήσει, ότι όταν η κατάχρηση και ο σφετερισμός της εξουσίας οδηγεί στον απόλυτο δεσποτισμό, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να την αλλάξουν. Αυτά έλεγε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια. Και μετά από 250 χρόνια η Εθνική Γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί την υπόμνηση ενός κόσμου που η σπουδαία Αμερικανική Επανάσταση τον ανήγγειλε, αλλά τέτοιος κόσμος δεν υπάρχει. Αυτό που έχει απομείνει από την Αμερικανική Επανάσταση, από τη μία είναι η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ως ανεκπλήρωτο, ακόμα τουλάχιστον, αίτημα για όλους τους λαούς της γης, και από την άλλη είναι η πραγματικότητα που ακολούθησε. Δηλαδή η δουλεία, η Χειροσίμα και η Ναπάλμ, ο μακαρθισμός και ο ψυχρός πόλεμος, τα Αμπού Γκράιμπ και τα Γκουαντάναμο, οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι αμερικανοκίνητες χούντες, τα βασανιστήρια ακόμα και ανθρώπων, όπως το είχε αποκαλύψει το Associated Press, τα βασανιστήρια ανθρώπων που επί Ομπάμα καίγονταν δεμένοι πάνω σε σούβλες στην Ιεμένη. Αυτό που έχει απομείνει είναι η Τρούμαν και η Τραμπ, είναι οι γενοκτονίες, είναι οι σφαγές, και τι άλλο είναι? Είναι τα 250 χρόνια από εκείνη τη διακήρυξη να γιορτάζονται με μασκοφόρους φασίστες που έφτασαν να παρελάβουν επισήμως το Σάββατο στην Ουάσιγκτον. Γιατί αυτό συνέβη στην Ουάσιγκτον το Σάββατο. Την ώρα που αυτός ο πορτοκαλί Καραγκιόζης έλεγε για το τέρας του κομμουνισμού, μασκοφόροι της φασιστικής εθνικιστικής ομάδας υπό τον παραπλανητικό τίτλο Πατριωτικό Πόλεμο πραγματοποιούσαν πορεία στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Μιλάμε για την νέα Ku Klux Klan. Αυτό είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Είναι εκεί που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με συσίτια επί αμερικανικού εδάφους. Περί αυτού πρόκειται. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι εμείς εδώ είμαστε αλλιώς. Γιατί εδώ εμείς έχουμε τους χατζιαβάτιδες. Γιατί είπαμε, αρχηγός στη σκηνή είναι ο Καραγκιόζης. Τι είναι αυτός που τον γλύφει? Αυτός είναι ο Χατζατζάρης. Αυτός είναι ο Χατζατζάρης. Έτσι. Λοιπόν, πάω σε άλλο θέμα τώρα που δεν έχει σχέση με το θέατρο σκιών. Πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες έχουμε έναν πολύ διαφωτιστικό συνωστισμό εκεί γύρω στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, γύρω από την Αμερικανίδα την πρέσβη, την κυρία Κίμπερλι. Αυτή είναι η κυρία η οποία έλεγε το 2015 ότι είμαστε ανάγωγα σκυλάκια εμείς οι Έλληνες και ότι πρέπει να μας ρίξουν καμία στον πισινό, γιατί είμαστε και τεμπελχανάδες. Αυτή είναι. Εκεί λοιπόν τώρα έχουν περάσει, μόνο την τελευταία εβδομάδα, ο Κυρανάκης. Ο Κυρανάκης είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε, έτσι. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας το βρήκε το δρόμο να πάει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, πρέπει να σας πω, γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός είχε πάει σε εκείνη την πορεία στο Πολυτεχνείο, αλλά έστριψε στη Μεγάλη Βρετάνια. Δεν προχώρησε παραπέρα. Μάλλον δεν ήξερε το δρόμο. Τώρα τον βρήκε το δρόμο. Πήγε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αυτός ο πολιτικός ογκόλιθος, η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου. Φαντάζομαι θα πάρει τώρα σειρά για selfie και ο κύριος Ανδρουλάκης. Από ό,τι διαβάζω, πριν από μερικές μέρες είχε φωτογραφία και ένα από τα στελέχη με την κυρία Κίμπερλι, έτσι. Είχε φωτογραφία και ένα από τα στελέχη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Καταγράφω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία κίνηση περί την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εκείνο το άλλο, το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, πρέπει να σας πω, είναι παλιότερο. Είναι παλιότερο. Αυτό είναι πριν από 60 χρόνια. Το είχε πει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής το είχε πει αυτό, ο Εθνάρχης Καραμαλής, όταν δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Δεν ήξερε τίποτα για το φόνο και είχε πει ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Α, ναι, μην ξεχάσω και τον Μητσοτάκη σε όλη αυτή την παρέα. Βεβαίως, εδώ ήταν πιο θεσμικά τα πράγματα, διότι είχαμε το δείπνο το οποίο παρέθεσε στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης προς τιμήν της κυρίας Κίμπερλι, επαφορμή βεβαίως τη συμπλήρωση 250 ετών Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν ακούσαμε για τους στέρεους δεσμούς, αξιακούς μάλιστα δεσμούς. Έχουμε τους ίδιους αξιακούς δεσμούς κατά το Μητσοτάκη με την Κίμπερλι και με την κυβέρνηση της Κίμπερλι, και βεβαίως ακούσαμε και για το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, όπως επίσης ακούσαμε και το ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε απολύτως με τον κύριο Μητσοτάκη. Απολύτως θα συμφωνήσουμε. Δεν έχετε παρά να δείτε και τη selfie που σας έλεγα προηγουμένως και τις φωτογραφιούλες με όλο το πολιτικό προσωπικό του Ευρωατλαντιστάν. Α, ναι, και μην ξεχάσω, τώρα που πάμε σε εκλογές, πάρτε αυτές τις selfie, αυτές τις φωτογραφίες και ψηφίστε τους. Πηγαίνετε να τους ψηφίσετε, έτσι.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφή. Φίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω!
12: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μέσα σε δύο μέρες έχουμε δεύτερο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Χτες είχαμε το βίντεο στο οποίο ειρωνευόταν την Ντόρα Μπακογιάννη και τον ίδιο το Μητσοτάκη και την κυβερνητική επιχειρηματολογία την οποία χαρακτήριζε επιχειρήματα επίπεδου προέδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Σήμερα είχαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να καταθέτει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογαριασμό το Predator. Στην αίτηση μεταξύ άλλων που κάνει ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι συνάδελφός μου, η Άννα Ικανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
1: Νίκο, καλησπέρα. Ναι, κατέθεσε αυτό το αίτημα ο κύριος Σαμαράς για να ρωτήσει, να ενημερωθεί μάλλον πώς πάει η υπόθεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι εκκρεμεί στον Άριο Πάγο. Εκκρεμεί στον Άριο Πάγο καθώς έχουν καταθέσει αιτήματα και ο κύριος Σπύρτης, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, και από την πλευρά του δημοσιογράφου του Θανάση του Κουκάκη, για την, να αναφερθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, αλλά και να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας, αίτημα βέβαια που τώρα δεν έχει νόημα, από τη στιγμή που όταν είχε κατατεθεί ο κύριος Τζαβέλας ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τώρα όμως δεν είναι. Είναι ο κύριος Μπακέλας που έχει αναλάβει να εξετάσει αυτό το αίτημα και μένει να δούμε βεβαίως αν ο κύριος Μπακέλας θα το κρατήσει ή θα το δώσει σε άλλον αντισαγγελέα του Αρείου
0: Πάγου. Μιλάμε για την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να βάλει στο αρχείο την υπόθεση μετά την παραπομπή της υπόθεσης από το Μονεμελές που δίκασε και επιμέρισε 126 χρόνια στους επιχειρηματίες
1: ακριβώς,
0: που εμπορεύονται το χαφιεδολογισμικό, έτσι δεν είναι?
1: Το οποίο μεταξύ άλλων το Μονεμελές είχε πει ότι πρέπει να ελεγχθεί ο ρόλος, η τυχόν εμπλοκή 9 προσώπων. Είχε πει ότι πρέπει να ελεγχθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της κατασκοπίας τουλάχιστον ως απόπειρα. Αυτά ο κύριος Τζαβέλας είχε κρίνει.
0: Δεδομένου ότι εδώ είχαμε παρακολουθήσει υπουργών εξωτερικών, υπουργών άμυνας, του αρχηγού του στρατού κτλ.
1: Ναι, είχε κρίνει λοιπόν ότι αυτά έχουν απαντηθεί με το πόρισμα ζήσει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξαναβγεί η υπόθεση αυτό το πόρισμα από το αρχείο.
0: Να θυμίσουμε ότι εκείνο το πόρισμα έλεγε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση του Predator με κρατικές υπηρεσίες.
1: Ακριβώς.
0: Πράγμα το οποίο ανατρέπεται τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα της απόφασης του Μονομελούς.
1: Εν μέρει από την απόφαση του Μονομελούς. Γιατί είναι και αυτό μεταξύ αυτών που αναφέρει στην απόφαση του το δικαστήριο. Να σου πω επίσης ότι στον Άριο Πάγο, μάλλον, έχει μείνει ο φάκελος αυτός στον δικηγόρο του κύριου Κουκάκη, τον κύριο Κεσέ. Είχε πει ο κύριος Κεσέ και ζητήσει από τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να του υποδείξει πού να πάει να καταθέσει κάποιες μηνύσεις και να δώσει πρόσθετα στοιχεία, δηλαδή ρωτώντας τον ποιος έχει αναλάβει την υπόθεση πριν την αρχιοθετήσει, μια μέρα νομίζω ή δύο πριν την αρχιοθετήσει, γιατί είχε και άλλες μηνύσεις και γιατί είχε και άλλα στοιχεία όπως έλεγε ο κύριος Κεσές. Ο κύριος Τζαβέλας δεν του είχε απαντήσει, μάλλον του απάντησε με την αρχιοθέτηση. Εκκρεμεί και αυτό, δηλαδή εκκρεμεί και αυτός ο φάκελος από την πλευρά αυτή. Και από ό,τι μαθαίνουμε, αύριο ο κύριος Κεσές θα πάει στην Ευελπίδων για να καταθέσει και κάποιες αγωγές στόχων, φερόμενων στόχων του Predator. Είναι μια υπόθεση πάντως, Νίκο, που έχει εκκρεμότητες παντού και στο ανώτατο δικαστήριο. Τώρα θα δημιουργηθεί και, και στην Ευελπίδων.
0: Αυτά θα κρυθούν.
1: Και βεβαίως περιμένουμε και το δεύτερο βαθμό, έτσι.
0: Το δεύτερο βαθμό σε ό,τι αφορά τους καταδικαστέντες μετά την απόφαση του Μονομελούς, σε αυτό αναφέρεσαι?
1: Ναι, ακριβώς, γιατί έχουν ασκήσει έπεση και μέσα σε όλα που λέμε ξέχασα να πω ότι αυτό που ζητάνε είναι και να εξεταστεί και ο Ταλ Ντίλιαν.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Ταλ Ντίλιαν έχει πει.
0: Είναι ο κύριος ο οποίος βγαίνει ευθέως, εκβιάζει, λέει ότι εγώ έχω στοιχεία, ότι μαζί σας συνεργάστηκα, εγώ με την κυβέρνηση έκανα δουλίτσες.
1: Ακριβώς, ότι με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε, όχι με πρόσωπα. Και περιμένουμε να δούμε βέβαια και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπάρχει και εκεί η εκκρεμότητα για το αν θα κληθεί ο Ντίλια και ο Γρηγόρης Δημητριάδης όπως έχει ζητηθεί. Την Τετάρτη είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε εκκρεμότητα σε διάφορα σημεία για αυτήν την υπόθεση.
0: Και η σημερινή και το σημερινό αίτημα Σαμαρά... μαζί με αυτά που μας είπες, Άννα, και του Σπίρτζη και του Θανάση του Κουκάκη, αυτά θα κρυθούν ενιαία
1: αυτά
0: ή το καθένα ξεχωριστά?
1: Από ό,τι καταλαβαίνω και λόγω συνάφειας, εκτός αν κρίνει διαφορετικά ο εισαγγελέας, και λόγω συνάφειας λογικά θα εξεταστούν ενιαία, δηλαδή θα δοθεί μία απάντηση. Το θέμα είναι να δούμε βεβαίως ποιος θα αναλάβει να τη δώσει αυτή την απάντηση. Δηλαδή, αν θα κρατήσει την υπόθεση ο κύριος Μπακέλλας τώρα που έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,

0: Απαντάω.
1: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε!
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Γιώργος Περής στο

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανή.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της αργοροτοδεσικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Στο σημείο επιχειρούν 6 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν από το 112 να απομακρυνθούν προς Άνω Φανάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά του, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αύριο το μεσημέρι. Στο ρεκόρ κίνησης που καταγράφεται από τις αρχές του μήνα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τη ροή των πτήσεων, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεγάλες ουρές έχουν στο μεταξύ σχηματιστεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας του νέου συστήματος ελέγχου συνόρων. Η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσής τους με προσωπικό της Frontex. Πάνω από 1.000 συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων έγιναν μετά από επιχείρηση της Ιντερπόλ σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 θύματα, ανάμεσα τους και ανήλικοι, που εξαναγκάζονταν σε εκπόρνευση, επαιτία και εγκληματικές πράξεις.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Στην Αθήνα αναμένεται αύριο 27χρονο σενεγαλέζος Γκάρντ Μπραν Κουμπάτιο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Νέος προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης ανέλαβε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μέχρι πρώτην ως τεχνικός της Βαλένθια. Υπέγραψε για τα επόμενα 3 χρόνια και διαδέχεται στον πάγκο της Βασίλισσας τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: σου χρωστάει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, στην Ευαγγελία. Ευαγγελία μου, όταν παίζουμε σε κονσέρβα, είμαστε λίγο καλύτεροι. Καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στον Πέτρο, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Γιώργο, που μας ακούει από το Μανχάιμ. Καλησπέρα στον Κωνσταντί, στην Κυψέλη, στον Γιώργο, στο Βέλγιο. Ριάλ μου, θα συμμορφωθώ, στο υπόσχομαι. Πολλές καλησπέρες στον Μπουαρό, στον Γιώργο, στον Παναγιώτη. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, είπαμε, Ντόκος είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας. Είναι ο γραμματέας ο οποίος έπεσε θύμα των Ρώσων Φαρσέρ. Πίστευε ότι συνομιλούσε μέσω τηλεδιάσκεψης με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι, και στη συνέχεια οι Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από την συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας, στις ελληνοκρανικές σχέσεις, επικείμενες εκλογές κτλ. Και βεβαίως για την κυβέρνηση όλο αυτό είναι Δευτέρα, όταν βγήκε ήταν Πέμπτη, Παρασκευή ξέρω ότι ήταν. Και πέρα τώρα από τα αν ο κύριος Ντόκος έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, υβριδικής επίθεσης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έπεσε θύμα, θέλω να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι το μέγεθος εμπλοκής της Ελλάδας σε όλο αυτό το μακελιό, γιατί αυτό προκύπτει μέσα από την φάρσα στην οποία πρωταγωνίστησε ο και εξουσιοδοτημένος σύμβουλος για την εθνική μας ασφάλεια, έτσι. Λοιπόν, είναι η εμπλοκή της χώρας σε όλο αυτό το μακελιό και να κουβεντιάζουν για το πόλεμο με την, και την εμπλοκή της Ελλάδας και της επικράτειάς της σε όλη αυτή την, σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάνε, δεν μιλάει κανένας. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, του γνωστού βεβαίως και ως καταλληλότερου να σηκώσει το τηλέφωνο αν αυτό χτυπήσει 3 η ώρα το πρωί, όπως έλεγε, αντιγράφοντας ο κύριος Μητσοτάκης, για να δείξει πόσο σπουδαίος είναι, αντιγράφοντας εκείνο το σλόγγαν της Χίλαρη Κλίντον. Πρέπει να σας πω ότι η φάρσα αυτή δεν έγινε 3 η ώρα το πρωί, μέρα μεσημέρι έγινε. Α, ναι, έχουμε και την δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, της σχετικής ρυθμίσεως με την οποία μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Βοηθών Επισκόπων. Έχουμε δηλαδή, πέρασε πια και στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η αύξηση 90% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των αρχιμανδρητών, των τιτουλάριων, των βοηθών επισκόπων και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο μεικτός μισθός για τους Μητροπολίτες μας θα είναι 4.671 ευρώ. Τόσα θα είναι. Όπως βλέπετε, ο Θεός είναι μεγάλος και κάνει και θαύματα, ειδικά μπροστά στις εκλογές.

0: Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες με εντυπωσίασε η απάντηση που έδωσε σε ερώτηση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ η αγαπημένη μας η Κομισιόν. Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έφερε στην συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα όσα βιώνουν χρόνια τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν το σεισμό ή σεισμόπληκτη στο αρκαλοχώρι της Κρήτης. Μιλάμε για πάνω από 4 χρόνια, 4,5 ολόκληρα χρόνια μετά το σεισμό, και η καταπληκτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει βεβαίως τις δυσκολίες των κατοίκων, όμως μέχρι εκεί, γιατί ξέρετε θεωρεί χρήσιμο εργαλείο, λέει, τους κόφτες μεταξύ κόστους ωφέλους με βάση τους οποίους κόφτες ζυγίζονται το αν πρέπει να γίνουν ή όχι έργα ουσιαστικής αποκατάστασης των ζημιών. Έτσι λοιπόν, στους εκατοντάδες σεισμόπληκτους κοινικά ανακοινώθηκε πως ούτε καν οι αποζημιώσεις τους είναι επιλέξιμες από αυτό το κατόνομα Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, μιλάμε για τουλάχιστον 4,5 χρόνια μετά, έτσι, τουλάχιστον 150 οικογένειες που εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ και άλλες τόσες που ζουν σε επικίνδυνα σπίτια. Μιλάμε για τα 3 σχολεία της περιοχής που έχουν κριθεί ακατάλληλα, και 4,5 χρόνια μετά ένα μεγάλο μέρος των αποζημιώσεων καρκινοβατεί. Κάποιες δεν δόθηκαν ποτέ. Είναι στη γραμμή ο κύριος Γκαντάτζιος. Καλησπέρα κύριε Γκαντάτζιε, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, η Ελπίδα, στο Δήμο Μινώα. Ποια είναι η κατάσταση, τι γίνεται 4,5 χρόνια μετά?
1: Καλησπέρα, μεσάς, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι κάτι που μας στεναχώρησε πάρα πολύ, η απάντηση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το να βάζει στο ζύγι τις τύχες και τις ζωές των ανθρώπων, ενώ από την άλλη πλευρά να βλέπουμε να χρηματοδοτούν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση όπλα και άλλα υλικά για πολέμους. Είναι λυπηρό, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Θυμάμαι όταν είχε επισκεφτεί ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Χινάς, ο νυν υπουργός, είχε επισκεφτεί το αρκαλοχώρι πριν 3 χρόνια, που εξέσαμε τα ίδια προβλήματα. Μας κοίταξε με γουρλωμένα μάτια και με συμπόνια, θα έλεγα, και μας υποσχέθηκε ότι εφόσον η Ούρσουλα το είχε αναθέσει να ιδρύσει, να δημιουργήσει 100 σχολεία στην Ουκρανία, δεν μπορεί να φτιάξει και 2 σταρκαλοχώρι. Δυστυχώς βέβαια έμεινε παρουσία του Περιφερειάρχη και όλων, έτσι, και όλων των ερωτών. Αυτή η φράση έμεινε στα αυτιά μας και έμεινε μόνο στα χαρτιά και στα λόγια. Και όπως είπατε,
0: έχουμε πρόβλημα στην... Πείτε μας πάλι, γιατί είχαμε μια διακοπή στην επικοινωνία, κύριε Γκαντάτζη.
1: Ναι. Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Μπαίνουμε το Σεπτέμβριο του 2021, κλείνουμε τον 5ο χρόνο και
0: περνάμε τον
1: 6ο. Και τα προβλήματά μας παραμένουν ίδια. 150 περίπου οικογένειες παραμένουν σε κοντέινερ. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια. Πληστηριασμοί συνεχίζονται. Και μάλιστα πληστηριασμοί συνεχίζονται και σε άλλες πληγές περιοχές, και στη Θεσσαλία, και στην Καρδίτα, και στο Αρκαλοχώρι.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή που μιλάμε, και αυτά τα 4,5-5 χρόνια, γίνονται πληστηριασμοί στα σεισμόπληκτα, πρόεδρε?
1: Και στα σεισμόπληκτα και σε πληγέντα σε άλλες περιοχές. Την προηγούμενη εβδομάδα μας ανέφεραν κόκκινο σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό για 30.000 ευρώ. Για ένα υπόλοιπο δανείο 30.000 ευρώ. Δυστυχώς είναι ασίδωτη. Εμείς δεν ξέρω, κύριε Μπογιόπουλε, δεν ζητάμε ούτε χρυσά σπίτια, ούτε να μας δώσουν λεφτά σε μια λευκή κόλλα χαρτί όπως γινόταν με τον ΟΠΚΠ. Θέλουμε απλά τη ζωή μας και θέλουμε στον τόπο που μεγαλώσαμε και οι περισσότεροι γεννηθήκανε εδώ πέρα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό προσπαθούμε. Δεν ζητάμε τίποτα από το παράλογο. Και βλέπετε, ένα κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει άνθρωπος να μείνει σε κίτρινο και επικίνδυνο σπίτι, ένα κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει ότι 400 σπίτια στο αρκαλοχώρι είναι ακόμα ακατεδάφιστα. Είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Υπάρχουν γειτονιές που έχουν αμύαντο. Από καμινάδες, από στέγες, από ελληνική παλιά.
0: Δεν χρηματοδοτούν καν την ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων, λέτε. Ούτε των επικίνδυνων και τιμόρροπων κτηρίων.
1: Ή τη χρηματοδοτούν με το σταγονόμετρο. Όταν λέμε ότι υπάρχουν τόσα κτίρια και δεν έχουν κατεδαφιστεί, τι περιμένουμε. Τη Σάμο, το Φλεβάρι, είχαμε κατάρρευση κίτρινου κτιρίου και κόντυψε να είχαμε και θύματα. Εμάς υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια κτίρια τα οποία παραμένουν πάνω δε
0: χειράζει. Τι σας λένε, κύριε Γκαντάτσι, τι απαντούν, τι σας λένε?
1: Γελίες απαντήσεις, πραγματικά γελίες που εξοργίζουν και τον κόσμο και μάλιστα τα λένε με στόμφο και μέσα στη Βουλή παρουσιάζουν νούμερα τα οποία τα νούμερα, ξέρετε, μπορεί να φτιαχτούν πολύ εύκολα και τα νούμερα μπορεί να κρύψουν πίσω και την ανικανότητά τους. 3.500 φάκελοι έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής στο Υπουργείο, μέχρι τώρα έχουν βγει περίπου 530 άδειες, 550, να μην αδικήσω και τις
0: απαντήσεις. Από τους 3.500, από τις 3.500 φακελούς.
1: Ακριβώς. 8.500 περιπτώσεις είναι όλες που πρέπει να επιδιορθωθούν το σπίτι, αλλά κάποιοι κάτοικοι κατάλαβαν ότι το σπίτι δεν θα φτιαχτεί ποτέ με την αρρωγή που δίνει το κράτος. Οπότε συνεπώς σου λέει, αν ξεκινήσω για το φτιάξω και τα χρήματα μου θα μου ζητήσουν και θα βρεθώ χρεώστης για ακόμα μια φορά στη τράπεζα. Να σημειωθεί, κύριε Πολιόπουλε, ότι...
0: Και αυτοί τι ισχυρίζονται δηλαδή, ότι τα έχουν κάνει καλά?
1: Βεβαίως, έτσι νομίζουν. Νομίζουν ότι φταίει ο πολίτης που οι διαδικασίες δεν προχωρούν, φταίει ο πολίτης που δεν παρουσιάζονται έγγραφα που αποδεικνύουν το ιδιωτησιακό καθεστώς, ενώ ένα κτηματολόγιο στο Ηράκλειο έχει κτηματιστεί μέχρι τώρα μόλις το 45% των δικαιωμάτων και βέβαια πάλι και εκεί φταίει ο πολίτης. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε,
0: πρέπει... Αυτοί ποιοι τα λένε, αυτοί που πολλαπλασίαζαν τα γίδια?
1: Ακριβώς. Αυτοί που
0: συνέβαιναν
1: που πολλαπλασίαζαν τα γίδια.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν... δεν επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ να πω αυτά που πρέπει να πω.
1: Κύριε Πογιόπουλε, εμείς δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια. Ήδη έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με περιοχές ανά την Ελλάδα, όπου έχουν πληγεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Και αυτές τις μέρες ετοιμάζουμε το επόμενο βήμα, να γίνει μια συνένωση των δυνάμεων. Γιατί μόνο όταν κανείς είναι ενωμένος, τότε επιτυχαίνει έστω και τα αυτονόητα, έστω και ότι και η φωνή του ενισχύεται. Ένα δίκτυο λοιπόν πληγέντων, το οποίο ξέρουμε ότι ενοχλεί.
0: Πανελλαδικού χαρακτήρα, κύριε Κατάζη.
1: Πανελλαδικού χαρακτήρα, ναι. Πανελλαδικού χαρακτήρα. Θα ξεκινήσει και θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες.
0: Αναφέρεστε και σε πυρόπληκτους και σε σεισμοπαθείς και σε πλημμυροπαθείς.
1: Οι επαφές μας είναι τώρα για πληγέντες από σεισμό, πλημμύρες και έχουν και κάποιους από φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα διευρύνουμε όμως τη βεντάλια.
0: Πείτε μου, μαθαίνω ότι έχετε θέμα και με το πρόγραμμα αυτό το περίφημο το εξοικονομώ.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα το εξοικονομώ ήμασταν σαν σύλλογος αυτοί που προτείναμε να μπουν μέσα πληγέντες ανά την Ελλάδα. Μπήκανε πληγέντες ανά την Ελλάδα, δόθηκε μια χρηματοδότηση ενισχυμένη και βέβαια ξεκίνησαν εργασίες. Πώς όμως θα μπει κανείς στο εξοικονομώ όταν το σπίτι του δεν έχει ολοκληρώσει τις βασικές εργασίες? Όταν ένα σπίτι είναι διάτριτο και έλεγε το εξοικονομώ τέλος του Μάη και οι τελευταίες εγκρίσεις ήρθαν Μάρτη, καταλαβαίνετε πότε θα παραγγελθούν κουφώματα, πότε θα έρθουν να μετρήσουν, πότε θα πληρωθούν, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία σε ένα σφιχτό χρονικό πλαίσιο που είχαν δώσει. Δόθηκε μια προθεσμία 17 Ιουλίου, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες παντού. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ιδίως για τους πληγέντες. Και να ξέρετε ότι τα χρήματα που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει τον Αύγουστο. Έχουμε προτείνει για όλους τους πληγέντες και για όσους έχουν κληθεί στο εξοικονομώ να υπάρχει ένα πρόγραμμα γέφυρα, ούτως ώστε τα χρήματα να μην χαθούν και όσοι έχουν ενταχθεί και όσοι έχουν εγκριθεί σε αυτά τα προγράμματα να μπορέσουν σε ένα μελλοντικό πρόγραμμα να υπάρξει η συνέχιση των εργασιών και να μην χαθούν και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κύριε Γκαντάτσι, ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας για να το επικοινωνήσετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας έλεγα τι να την κάνετε την αριστεία σας, αλλά έχω ευγενική καταγωγή και αριστοκρατική ανατροφή. Α, τώρα κοιτάξτε να δείτε στη συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε με τους ανθρώπους κάτω στο Αρκαλοχώρι, 5 χρόνια τώρα, παρατημένοι, σεισμόπληκτοι. Στον απόϊχο της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, εκεί που μόνο από καθαρή τύχη, έτσι, δεν είχαμε και θύματα, εκεί που 7 τουλάχιστον οικογένειες είδαν το βιός τους να καταστρέφεται. Έχουν υποστεί συντριβή οι άνθρωποι αυτοί. Οι μηχανικοί του δημοσίου έρχονται πλέον να καταγγείλουν διάλυση του δημόσιου ελέγχου στις ιδιωτικές υποδομές. Μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων καταγράφει το εξής αποκαλυπτικό στοιχείο. Μόλις μία, επαναλαμβάνω, μόλις μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται μέσω προέγκρισης, διαδικασία που περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο των όρων δόμησης και όχι των τεχνικών μελετών. Η επί της ουσίας, όπως λένε οι μηχανικοί, κατάργηση του δημόσιου ελέγχου στις κατασκευές αποδεδειγμένα αυξάνει τις αυθαιρεσίες και τις κατασκευές με προβλήματα που δεν είναι πάντα ορατά. Και όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η κατάσταση αυτή οφείλεται σε αυτό το οποίο αποκαλούν οι κυβερνώντες μεταρρυθμίσεις στο όνομα της επιτάχυνσης, λέει, των διαδικασιών και της τάχα μου μείωσης της γραφειοκρατίας και με όλα αυτά τα ωραία και τους εφημισμούς έχουν μεταφέρει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την τήρηση της νομοθεσίας στους ιδιώτες μελετητές και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Με άλλα λόγια, οι ιδιώτες έρχονται να ελέγξουν τον εαυτό τους.

Όπως λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μηχανικών, η κερδοσκοπική πίεση πάνω στο δομημένο περιβάλλον, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές, μεγεθύνει τόσο τα φαινόμενα της διαφθοράς όσο και τις πλημελείς μελέτες, τις επιβλέψεις, τις κατασκευές που λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας και των κατασκευών και των εργαζόμενων.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την φωτιά στο Ρεόκαστρο, έχει οριοθετηθεί. Το Ρεόκαστρο και ο Παύλος Μελάς είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μάχη δίνεται ακόμα στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, μιας και ακόμα υπάρχουν εστίες εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων, των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Είχαμε και έχουμε ακόμα, ειδικά τις πρώτες ώρες και τις προηγούμενες δύο μέρες, ένα πυκνό μαύρο τοξικό νέφος, ένα πέπλο τοξικού καπνού που εκτάθηκε σε περισσότερα από 20 χιλιόμετρα με τη μορφή αυτής της τοξικότητας. Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου μέχρι και χτες το απόγευμα υπήρξε μια τεράστια διασπορά του νέφους που έφτασε μέχρι τα δυτικά της Αττικής, που έφτασε μέχρι και στην Κορινθία με μικρότερες συγκεντρώσεις τοξικότητας. Αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί στην Θεσσαλονίκη και στον Θερμαϊκό.

0: Και βεβαίως είμαστε στην μέση του καλοκαιριού και παρά τις διαβεβαιώσεις, παρά τις επικοινωνιακές κορώνες των κυβερνητικών στελεχών ότι έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο σε ό,τι αφορά την αντιπυρική προστασία, πλέον υπάρχει μεγάλη και τραγική εμπειρία από αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας, με τις φωτιές, με τα εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα κάθε καλοκαίρι, με τις καταστροφές σε κατοικίες, σε εγκαταστάσεις, με τις ανθρώπινες απώλειες πρώτα απ' όλα. Θυμίζω ότι στο Ρεόκαστρο η προχτεσινή ήταν η δεύτερη φωτιά σε λίγες μέρες. Η πρώτη φωτιά είχε ως συνέπεια την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων, του 66χρονου και του παιδιού, του 12χρονου παιδιού. Και είναι τέτοια πια η ετοιμότητά τους που όλοι πια βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο οι πυρκαγιές να σβήνουν πλέον στον αστικό ιστό. Για τέτοια αριστεία μιλάμε.
1: Real FM.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Ελένης στην Τριζινία, όπου καίγεται δάσος και καλλιέργειες με λεόδεντρα. Για την κατάσβεση επιχειρούν και 16 εναέρια μέσα, εκενώθηκε το χωριό. Δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

0: αέρας. Ναι, Παντελή μου, χτες είχαμε την επέτειο, την 11η επέτειο από μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές απάτες στην ιστορία της χώρας και αναφέρομαι βεβαίως στο δημοψήφισμα του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Μιλάμε για εκείνο το δημοψήφισμα που βεβαίως ήρθε να επισφραγίσει την προδιαγεγραμμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το μνημόνιο, το οποίο μάλιστα τότε το πουλήσανε, προσπάθησαν να το πουλήσουν στον ελληνικό λαό σαν μια έντιμη συμφωνία, θυμάστε, έντιμη συμφωνία λέγανε. Το θυμίζω αυτό γιατί πολύ παίζει και η εντιμότητα στις μέρες μας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Και μετά βεβαίως ήρθε και το μνημόνιο, εκεί που θα καταργούσαμε τα δύο προηγούμενα ήρθε και το τρίτο. Είχαμε το ΦΠΑ που πήγε στο 24%, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τα θυμάστε. Το νόμο του Κατρούγκαλου, του κυρίου Κατρούγκαλου βεβαίως. Μετά είχαμε τα υπερταμεία, 99 χρόνια υποδομές της χώρας σε αυτούς που θα φεύγανε γιατί θα χορεύανε οι αγορές, οι αγορές. Τα ταμπούρλα, ξέρω εγώ πώς τα λέγανε τότε. Βεβαίως είχαμε το να μπει η ενέργεια στο χρηματιστήριο με τις τιμές του ρεύματος στα ύψη μαζί, πακετάκι έγινε αυτό, το 19-20 το κάνανε και οι δύο μαζί. Βεβαίως μετά είχαμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, έτσι. Και βεβαίως είχαμε και όλη αυτή τη δημοκρατικότητα της συγκυβέρνησης με τον κύριο Καμένο και του Σανέλ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον Δημήτρη το Σταυρακάκη. Δημήτρη, τι έγινε? Θα σφυρίζει και τα πέναλτι ο Τραμπ τώρα?
1: Αυτά που ακούω τώρα που έβλεπα τη δηλώση του Τραμπ, νομίζω ότι είμαι σε παράλληλο σύμπαν. Δεν τα
0: πες, τι είπε δηλαδή ο
1: τύπος?
0: Τι λέει?
1: Καταρχήν να πάρουμε το θέμα πώς είναι από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ο Φαλωρίν Μπαλαγκάν, ο παίκτης της Μονακό που είναι ο άσος των Ηνωμένων Πολιτειών, αποβλήθηκε στο 64 του αγώνα με τη Βοσνία με κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης αυτόματα τιμωρείται με μια αγωνιστική αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι.
0: Αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο από τότε που υπάρχει ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο, παντού στον κόσμο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αποβάλλεσαι από το ένα παιχνίδι, το επόμενο δεν παίζεις αυτόματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η FIFA όμως το άλλαξε. Και το έκανε μια αγωνιστική με αναστολή.
0: Μάλιστα.
1: Το μαρκάρισμα το ξαναβλέπω. Ρώτησα πριν από λίγο και τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, που είναι και καθηγητής διαιτησίας. Το μαρκάρισμα που κάνει ο Μπαλαγκάν πάνω στον Βόσνιο είναι καθαρό. Το πατάει, Νίκο. Ωραία, είναι.
0: Ναι, παιδί μου, ας πάρουμε και το ενδεχόμενο ότι έκανε λάθος ο διαιτητής, ότι κάναν όλοι.
1: Βγήκε
0: κόκκινη, τελειώσαμε.
1: Πήγε,
0: το αλλάξανε και αυτό τώρα.
1: Πήγε και στο ΒΑΡ. Και ναι. Η Ομοσπονδία τον είπα, λέει ότι ήταν εσφαλμένη η εφαρμογή του ΒΑΡ,
0: ναι,
1: μέσω του βίντεο.
0: Ναι.
1: Και βάλανε μπροστά το λευκό οίκο, αξιωματούχους εκεί. Αυτοί είπανε στον Τραμπ ότι να τι γίνεται, μας αδικούνε, πάμε να ψηλά κλπ. Και αποκαλύπτει η New York Times, αποκάλυψαν ότι υπήρξε παρέμβαση του Τραμπ στον πρόεδρο του FIFA, τον Ινφαντίνο.
0: Σήκωσε το τηλέφωνο δηλαδή και του είπε πάρε πίσω την κόκκινη κάρτα.
1: Σήμερα παραδέχτηκε ο Τραμπ.
0: Τι είναι, τι ζούμε.
1: Μίλησε με τον Ινφαντίνο,
0: ναι,
1: και του είπε να εξετάσει την αποβολή.
0: Μες.
1: Και άκουσαν τώρα τι είπε.
0: Ναι.
1: Λέει ότι εγώ δεν ήξερα, λέει, την κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να λέμε τώρα το Μέση να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι, το Ρονάλντο να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι,
0: ναι,
1: το Χάρι Κέιν να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι. Είναι δυνατόν? Επειδή χτύπησε κάποιον αντίπαλο.
0: Αυτά τα λέει, αυτά τα λέει ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν ήξερε τι είναι κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρει, ναι, ποιο είναι ο Χάρι Κέιν, ξέρει ποιο είναι ο καλά, ναι, το Μέση τον ξέρει γιατί είναι εκεί, τον έχει μάθει. Ήξερε όλους τους άλλους, κόκκινη κάρτα δεν ξέρει τι, δεν ήξερε τι είναι. Ναι, αλλά ήξερε τους άλλους.
1: Σε παράλληλο σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και λέει και το απίθανο ότι ο διαιτητής ήταν ο Κλάους από τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Ήταν λιγάκι ύποπτος. Κοίταξε το παρελθόν του.
0: Ναι.
1: Κοίταξε το παρελθόν του.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και τόσο καλός.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και τόσο καλό το παρελθόν του.
0: Ναι.
1: Ζήτησα λοιπόν από τον Ινφαντίνο να επανεξεταστώ θέμα.
0: Ναι.
1: Ο Ινφαντίνο παραδέχτηκε
0: Να σου πω κάτι. Ούτε στους αγώνες Κουτσούφλιανη Προμηθέας Γαστούνης δεν γίνονται αυτά.
1: Ο Ιφαντίνο παραδέχτηκε ότι μίλησε με τον Τραμπ, είναι δέχτηκε τηλέφωνο, αλλά λειτουργούμε αυτόνομα με ανεξαρτησία στο πειθαρχικό όργανο.
0: Ποιος είναι ο Ιφαντίνο, είναι ο αυτόνομος.
1: Ναι, και λέει ότι βέβαια που με παίρνουν λέει, τηλέφωνο και πρόεδρε και αρχηγοί κρατών και επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό.
0: Αυτός δεν είναι που του είχε δώσει ένα βραβείο, δεν του το δώσανε στην Νορβηγία το Νόμπελ και πήγε η FIFA και του έδωσε ένα βραβείο του Τραμπ λίγες μέρες πριν αρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.
1: Ναι. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν τώρα η UEFA το μεσημέρι, αλλά μετά η UEFA, επειδή είναι λεφτά πολλά, κάνει και το γνωστό κοκοκό. Και λέει, η UEFA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Για να προασπίσει το Βέλγιο, τη χώρα που
0: αυτοί
1: ανήκει.
0: Που σήμερα παίζουν οι Αμερικάνοι με Βέλγους.
1: Λέει ότι ήταν πρωτοφανής η απόφαση κλπ. Όμως σταματάει μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και το Βέλγιο ζητάει εξηγήσεις και δεν προχωράει την υπόθεση. Τώρα, τι έχει γίνει. Σύμφωνα με το Athletic, οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα έφεσης για απευθείες κόκκινες κάρτες ή αυτόματες τιμωρίες που τις συνοδεύουν. Η νομική βάση της απόφασης φαίνεται να βρίσκεται στο άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, το οποίο επιτρέπει τα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλουν ολικά ή μερικά την εφαρμογή μιας...
0: Καλά, αυτά είναι διαδικαστικά τώρα.
1: Ναι,
0: αυτός...
1: έχει γίνει το παρελθόν στο Ρονάλντο. Τον είχαν τιμωρήσει με 3 αγωνιστικές, αλλά οι 2 τελευταίες, η FIFA πάλι, τέθηκαν σε αναστολή σε διάστημα ενός έτους.
0: Μάλιστα.
1: Όπως γίνεται τώρα...
0: εδώ τώρα έγινε αναστολή μέσα σε μια μέρα. Μάλιστα. Καλά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτός τώρα, η ντροπή τους εκεί που κυβερνάει στο Λευκό Οίκο είναι αυτός ο τύπος. Αυτοί εκεί τώρα που παίζουν μπάλα θα πάνε και θα τον βάλουν να παίξει αυτόν σήμερα.
1: Τον βάλουν, βέβαια.
0: Θα τον βάλουν, ναι.
1: Πιστεύεις τώρα να σου πω ότι οι Αμερικάνοι τώρα με το ποδόσφαιρο έχουν σχέση όσοι έχουμε εμείς με την πυρηνική φυσική. Εγώ δηλαδή. Γιατί εσύ μπορεί να έχει καλύτερη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύεις ότι καταλαβαίνουν. Αυτοί ζουν τον ιερό τους τώρα ότι θέλουν να πάνε στο τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τον βάλουμε.
0: Εντάξει, Δημήτρη.
1: Τώρα είναι καθοριστικό παιχνίδι με το Βέλγιο. Νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 και νωρίτερα στις 10 έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι Πορτογαλία με Ισπανία.
0: Ξέρεις πώς το λέει αυτό ο Δημήτρης ο Μιλάκας που έχουμε γράψει μαζί το βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά ξέρει πώς τα περιγράφει ο Μίτσος. Δεν τρεπούστε τέτοιοι πούστε. Κάντε γεια.
1: Δεν ήξερε, λέει, δεν ξέρω λέει την κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Για ένα χτύπημα.
0: Ναι. Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστώ.
2: Real FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsbar.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, για κράτα την Αρβανιτάκη, γιατί θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσόνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, γεια σου.
1: Και εγώ ζητάω συγγνώμη από την ελευθερία σου. Εκτιμώ πολύ και μ' αρέσει. Λοιπόν, Νίκο μου, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Χαίρομαι αυτό... πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Α, έλεγα προηγουμένως. Λέγαμε για την μπάλα. Δεν ξέρω, έχεις δει, έχεις ασχοληθεί καθόλου με αυτά τα νέα. Α, ναι, για πες.
1: Κοίτα, επειδή ξέρεις και εσύ μπάλα, θα καταλάβεις. Δεν ήταν, λέει ο Τραμπ, το ενδιαφέρον είναι αυτό. Ότι λέει, δεν του είπα τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Απλά τον συμβούλευσα να λάβει τη σωστή απόφαση. Αυτή η διέκφραση. Εν τω μεταξύ, μετά από λίγο το ρωτάει δημοσιογράφη μα, εσεί που ξέρετε από αυτά, και λέει, πώς δεν ξέρω. Ξέρω όλα τα σπορ. Και θα σας πω κάτι ευθέως. Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Δηλαδή, έχει άποψη και γι' αυτό. Αυτό που σου λέω είναι μόταμο, έτσι, λέξη.
0: Αυτός τώρα κυβερνάει, καλά κυβερνάει τις ΗΠΑ. Ναι. Κυβερνάει τον πλανήτη αυτός τώρα, έτσι. Αυτός βομβαρδίζει ανθρώπους.
1: Την ίδια στιγμή τα κανάλια, που παραδεχόμενοι οι Αμερικάνοι συνάδελφοι, ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί στο ποδόσφαιρο και το ξέρουμε, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι κτηνώδες. Δηλαδή, ο Μπάλογκαν, δεν ξέρω από πρόθεση ή όχι. Χτυπάει με τις τάπες πίσω στη γάμπα και συνέχεια πατάει στη φτέρνα, επειδή ξέρεις μπάλα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, είναι ο ορισμός της κόκκινης κυρία μου.
1: Τον τζακίζει τον Μωαμερόβιτς, παρένθεση, Μωαμερόβιτς παίζει στα Σπόλο, ο Μπάλογκαν παίζει στη Μονακό και γίνεται αυτό. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Μπάλογκαν είναι Αμερικανός εκ μεταγραφής, μέχρι το 2022 έπαιζε στην εθνική ομάδα των νέων, των κάτω των 21 της Αγγλίας. Ήταν δηλαδή από τα 14 του κλπ. Με όλα τα χρόνια Άγγλος ήταν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έφυγε στο 22 έγινε Αμερικανός. Και πήγε σε μια εθνική ομάδα.
0: Να παίξω σε μια εθνική, ας πάω στους Αμερικανούς.
1: Πάει αυτό. Τώρα να δούμε αν ο προπονητής τους θα τον περιλάβει.
0: Αυτό έλεγα τώρα. Έλεγα και με το Σταυρακάκι. Εντάξει, αυτός είναι ένας, πώς το λέω, πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών που έχει πλέον καταλάβει το λευκό οίκο και είναι και μια έκφραση, εν πάση περιπτώσει, του συστήματός τους ο τύπος. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι συναγωνίζονται άλλους συναθλητές τους μέσα στο γήπεδο θα αποδεχτούν. Να, αυτό το κατάντημα, θα καταδεχτούν αυτό το κατάντημα, θα το κάνουν.
1: Λέω να μείνω ξύπνιος, 3 η ώρα τη νύχτα είναι.
0: Να κάτσουμε να δούμε τη σύνθεση τουλάχιστον της Αμερικάνικης ομάδας.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ πάντως λίγο πριν είχε ξεφτυλίσει τη Μελόνη, της είχε επιτεθεί τελείως ανοίκια.
0: Ξανά τα ίδια.
1: Ξανά. Και έκανε αυτή τη φοβερή ανάρτηση. Όπου αυτή τον κοιτάει από κάτω προς τα πάνω, όπως κοιτάζουμε τα είδωλά μας,
0: ναι,
1: αν όχι εμείς, τα σπάντα αυτοί που έχουν είδωλα, τραγουδιστές, ξέρεις κλπ. Σαν παιδούλα, και ο Τραμπ έκανε αυτή την ανάρτηση, τη χιδέα restraining order needed, χρειάζεται επιγόντως περιοριστικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το έχουμε για αυτούς που είναι επικίνδυνοι. Που...
0: Ναι. Αυτός θυμίζω έκανε παρέα με τον Επστάιν, έτσι.
1: Έλατε. Αυτό. Ναι. Και ξαφνικά συχάθηκε τη Μελόνη όταν αυτή έγειρε ορισμένες αντιρρήσεις περί του ΝΑΤΟ και της χρήσης του Αβιάνου για την απογείωση των μαχητικών αεροσκαφών εναντίον της Παλαιστίνης και του Ιράν. Τώρα, μια και είπα Παλαιστίνης, η Χαμάς έκανε μια κίνηση αναπάντεχη.
0: Βέβαια, τους συνδέουν πράγματα, πρέπει να πω, γιατί έβλεπα αυτούς τους φασίστες, την άλλη Ku Klux Klan που έκανε προχτές στις Ηνωμένες Πολιτείες διαδήλωση στους δρόμους επί τη επαιτίου των 250 χρόνων. Αυτοί έχουν, όπως ξέρεις, το πρόγραμμά τους, τα σύμβολά τους είναι το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στο οποίο προσκυνάει αυτή η φασίστη, ναι, η άλλη, αυτή στην Ιταλία.
1: Και ο παππούς της ήταν και ιδρυτικό στέλεχος. Και μάλιστα θυμάσαι που το συνέχισε ο Γιανφράνκο Φίνι, που αποσύρθηκε μετά το νεοφασιστικό Ιταλικό κόμμα και το κληρονόμησαν οι διάδοχοι. Ένας από τους διαδόχους ήταν και οι πολύ νεαροί τότε Μελόνι, οι οποίοι τώρα έχει αλλάξει. Τέλος πάντων. Τώρα, στη Γαλλία κρίνεται αύριο η απόφαση του εφετείου, τελεσίδικα όμως, αν θα έχει δικαίωμα η Λεπέν να έχει συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ισχύει η πρωτόδικη ποινή, που είναι 5 χρόνια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, άρα υποψήφιος θα είναι ο νεαρός Ζορντάν Μπαρτελά στα 30-31 του, που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας. όσο και αν μας αρέσει ή όχι, οι μετρήσεις τον φέρνουν να κινείται στο 36% με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Στην Παλαιστίνη τώρα η Χαμάς έκανε μια έτσι αναπάντηχη κίνηση, ίσως για να δοκιμάσει και ορίστε, εμείς συμφωνούμε με την ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων και διαλύουμε την διοίκηση της Χαμάς και στηρίζουμε την νέα εξουσία της Επιτροπής Παλαιστινίων Τεχνοκρατών και να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είναι μια πολύ γενναιόδορη και τολμηρή.
0: Τι εξέλιξη έχει αυτό, έχεις δει αντιδράσεις?
1: Ακόμα όχι, αλλά η Χαμάς το έκανε. Το έκανε. Τώρα τις ΔΑΡ κάνουν ένα μαξιμαλισμό άλλοι και τις λένε ναι, αλλά να διαλύσει και το στρατό σου. Τα ένοπλα τμήματα. Δηλαδή δεν φτάνει η διάλυση της κυβέρνησης. Αυτό δεν ξέρω πόσο γίνεται. Και επίσης έχουμε... να κλείσω πάλι με Τραμπ γιατί είναι μαγικός.
0: Βέβαια είναι μαγικός αυτός.
1: Δήλωσε μέσα στην ίδια συνέντευξη για τον Ινφαντίνο και τον ποδοσφαιριστή. Παρεπιπτόντως λέει, δεν σας είπα, μου φαίνεται πολύ παράξενο πώς είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες άνθρωποι να κλαίνε για το χαμό του Αλί Χαμενεΐ. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρανε τι άνθρωπος είναι, υπονοώντας ότι ξέρω εγώ δολοφόνος, άθλιος κλπ. Κατά τη γνώμη του. Δεν του είναι, νομίζω ότι έλεγε για αλήθεια ότι δεν καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν να κλαίνε τόσες χιλιάδες άνθρωποι.
0: Αρχίζω να τον πιστεύω ότι δεν ήξερε τι είναι κόκκινη κάρτα. Καλά, το offside είναι, πρέπει να είναι αστροφυσική για αυτόν.
1: Ναι, είναι προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ προχωρημένο. Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο μου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και φεύγουμε, πάμε κατευθείαν Άγκυρα. Εκεί θα βρούμε τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Άγκυρα, από την τουρκική πρωτεύουσα. Μετράμε ώρες εδώ για την έναρξη των εργασιών του συντομικού κορυφή του ΝΑΤΟ, που πολλοί τη χαρακτηρίζουν και μια από τις πιο σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Πόλη, να πούμε, φτάσαμε πριν λίγο και θυμίζει πραγματικό φρούριο. Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο και από τα ξενοδοχεία όπου θα καταλήξουν οι ξένες αντιπροσωπείες. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις και αύριο αναμένεται να έχουμε και αναστολή πτήσεων τις ώρες που θα προσγειωθούν οι 32 ηγέτες των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Εδώ στην Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε, έχουν επικεντρωθεί βεβαίως στη συνάντηση που θα έχει ο Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί επιτρέψαν τα βλέμματά τους. Θεωρούν ότι θα μπορέσουν, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξει ο δρόμος για επανένταξη στο πρόγραμμα του F-35, αν και είναι δύσκολο όσο κατέχει η Τουρκία το ρωσικό αεροπορικό σύστημα. Τον S-400, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει μια θετική δήλωση που θα το αφήνει ανοιχτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρούν κλειδωμένο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανάψει το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων. Τον Αμερικανικό κινητήρο για το μαχητικό ΟΚΑΝ και θα υπάρχουν και άλλα θέματα στην ατζέντα. Εξελίξει μέσα Ανατολή, το Ισραήλ και βεβαίως και ενεργειακές και οικονομικές συμφωνίες. Αυτή τη συνάντηση περιμένουν στην Τουρκία. Πώς και πώς, και βεβαίως θέλουν να κυλήσουν και όλα ομαλά όσον αφορά σε θέματα ασφαλείας. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουν λάβει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Έχουν εφαρμόζουν το αυστηρότερο πλαίσιο ασφαλείας των τελευταίων ετών.
0: Είναι διήμερη, έτσι, αύριο και μεθαύριο είναι.
2: Ακριβώς, 7 και 8 Ιουλίου. Αύριο είναι το δίθυνο των ηγετών το βράδυ, 8 είναι εργασίες συνόδου.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ από εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους.
0: TRT 95,1 FM Stereo.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.